περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ραδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η απασχόληση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Το πρόβλημα της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού είναι πολυπλοκότερο από τη συγκέντρωσή του στις πόλεις. Η επέκταση του τομέα της μικροπαραγωγής στην Ελλάδα από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν εκείνο το πρόβλημα που ιδιαιτέρως απασχόλησε τους Έλληνες ιστορικούς. Το φαινόμενο πάντως της πλειάδας των αυτοαπασχολούμενων και των οικογενειακών επιχειρηματιών εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα ανοιχτό σε ερμηνείες. Είναι η μικροιδιοκτητική παραγωγή, απλώς υπόλοιμα προκαπιταλιστικών τρόπων παραγωγής που εμποδίζει την ανάπτυξη του βιομηχανικού καπιταλισμού ή ένας εναλλακτικός τρόπος καπιταλιστικής ανάπτυξης. Λειτουργεί η μικρής κλίμακας παραγωγή ως αναχρονιστική παραγωγική δομή που δεσμεύει μεγάλο μέρος της εργατικής δύναμης και το αποκλεί από την αγορά εργαστείας ή αντίθετα παρουσιάζει πιο μεγάλες και ευέλικτες δυνατότητες στρατολόγησης του εργατικού δυναμικού σε σχέση με την κλασική διαδικασία προλεταριοποίησης. Το πρόβλημα της απασχόλησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα πρέπει να το εξετάσουμε από δύο σκοπιές. Από την άποψη της οικονομικής σημασίας της οικογένειας και της κοινότητας και από την άποψη της ρευστότητας των κατηγοριών της απασχόλησης. Η οικονομική σημασία της οικογένειας. Νεότερες μελέτες Ελλήνων και ξένων ιστορικών και κοινωνιολόγων υποστηρίζουν πως η σύνδεση της μικροιδιοκτητικής παραγωγής με τον αναβιώμενο καπιταλισμό, ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες που συνιστούν τυπικά παραδείγματα εκβιομηχάνησης, δεν επιτεύχθηκε μέσω της άμεσης εξάρτησης της εργασίας, αλλά έμεσα μέσω του ελέγχου των πρώτων υλών, των τιμών, του τελικού προϊόντος και των πιστώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιέσεις της αγοράς δεν αντιμετωπίζονταν από κάθε εργάτη ξεχωριστά, αλλά συλλογικά από όλη την οικογένειά του, η οποία στηρίζονταν στην εργασία όλων των μελών της, ιδίως των γυναικών και των ανήλικων, για να επιβιώσει. Οι οικογένειες αυτού του τύπου λειτουργήσαν ως κοινό ταμείο συγκέντρωσης των εισοδημάτων που αποκτούσαν όλα τα μέλη τους από ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες. Αγροτική απασχόληση, λιανεμπόριο, αυτοαπασχόληση, μισθωτή εργασία. Το φαινόμενο αυτό, που έχει οριστεί ως πολυσθένεια των κοινωνικών υποκειμένων, όχι μόνο δεν αντιστρατεύονταν τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης, αλλά και αποτελούσε απαραίτητο συμπλήρωμα της μισθωτής εργασίας. Στα πλήρως εκπρολεταριοποιημένα νοικοκυριά, ο μισθός όφιλε να καλύπτει εξ ολοκλήρου το κόστος αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Ανάγκη που το οθούσε προς τα πάνω, μειώνοντας τις δυνατότητες κέρδους για την εργοδοσία. Εκεί όμως που το κόστος της επιβίωσης και αναπαραγωγής των μισθωτών μελών της οικογένειας μοιράζονταν σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, ήταν δυνατόν οι μισθοί να βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του συνολικού κόστους εργασίας. Παρατηρήθηκε μάλιστα πως η ύπαρξη αυτού του τρόπου επιβίωσης διευρύνονταν μαζί με την επέκταση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Όσο η έδρα της οικογένειας ήταν στο χωριό, η μισθωτή εργασία συμπλήρωνε τα οικογενειακά εισοδήματα από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τα αγροτικά ημερομίσθια. Με τη μόνιμη εγκατάσταση των εργατών στις πόλεις, η πολυσθενής οικονομική λειτουργία της οικογένειας δεν εξαλείφθηκε, αλλά προσαρμόστηκε στο νέο περιβάλλον. Γι' αυτό οι οικονομικές δραστηριότητες αποτέλεσαν κριτήριο περιοδιολόγησης στο σχηματισμό της μόνιμης εργατικής δύναμης της πόλης. Από τη στιγμή λοιπόν που η εργασία και οι απολαβές ήταν οικογενειακή υπόθεση, γίνεται πρόδειλη η τεράστια σημασία της οικογένειας στον προσδιορισμό της δομής της απασχόλησης. Πρώτον, αποδέσμευε εποχιακά και ακανόνιστα ανειδίκευτη κυρίως εργασία, γυναικεία και παιδική. Δεύτερον, διαμόρφωνε πολύ χαμηλά επίπεδα αμοιβών, χαμηλότερα από το επίπεδο επιβίωσης των μισθωτών μελών της. Γυναικεία και παιδική εργασία. Η γυναικεία και παιδική εργασία είναι ίσως η κρισιμότερη πτυχή της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Ήταν εργασία αδήλωτη στο μεγαλύτερο μέλος της, κάνοντας έτσι δύσκολο τον έλεγχο από τα όργανα της επιθεώρησης εργασίας και ακόμα δυσκολότερη τη μελέτη της από τους ιστορικούς σήμερα. Ενδεικτική είναι η αναφορά των επιθεωρητών εργασίας για το έτος 1921. Ο αριθμός των τοποθετούμενων κατέτος υπηρετών και υπηρετριών εν Αθήνες δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί, διότι και οι ιδιωτικοί ταχυδρόμοι των επαρχιών είναι και μεσίτε υπηρετριών και θυλαστριών. Μεγάλη δε,
κατάχρησης γίνεται από πολλούς οικοδεσπότας επί μικρών υπηρετριών ανηλίκων. Έτινας εργάζονταν πολύ πλέον του δεκαόρου. Η χρήση των γυναικών εργατριών από τους εργοδότες επηρεάζονταν από τις ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις παραγωγής και την κοινωνική κατανομή της εργασίας, κυρίως από τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και τον πολιτισμικό τους ρόλο στην κοινωνία. Το γεγονός αυτό προσέδωσε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη γυναικεία μισθωτή εργασία. Πρώτον, ήταν φθηνή, χωρίς η μεγάλη ζήτηση να ανεβάζει την τιμή της, διότι η γυναικεία αμοιβή θεωρείται μόνο συμπληρωματική του οικογενειακού εισοδήματος, γι' αυτό οι γυναίκες αμείβονταν πολύ λιγότερο από τους άντρες. Δεύτερον, θεωρείται πιο πειθαρχημένη από την ανδρική στους αντικειμενικούς καταναγκασμούς της διαδικασίας της εργασίας, πιο υπάκουη και με λιγότερη διάθεση να δημιουργήσει προβλήματα στην εργοδοσία, απεργίες και ούτω καθεξής. Τρίτον, εποπτεύονταν πάντα μέσω της κατανομής της εργασίας από άνδρες, ειδικευμένους εργάτες, ακόμα και στους κλάδους εκείνους που στηρίζονταν στη μαζική χρήση γυναικών εργατριών, όπως η κλωστοϊφαντουργία. Μπορεί οι γυναίκες να ήταν φθηνή εργατική δύναμη, ήταν όμως και κινητικοί. Μετακινούνταν συχνά από το ένα επάγγελμα στο άλλο, γεγονός που οφείλονταν στις στρατηγικές επιβίωσης των εργατικών οικογενειών. Η επιθεώρηση εργασίας αναφέρει για το έτος 1921. Ως και κατά το παρελθόν έτος 1920, παρετηρήθη ζήτησης εργατιδών εις την κλωστοϊφαντουργία, ιδιαιτέρως εις τον Πειραιάν, Σύρον και Έδεσαν. Τα καταστήματα ένεκεν ελλείψεως προσωπικού έθεσαν εις αργίαν τεινά των μηχανημάτων, των υφιστάμενων μεγάλα ζημίας εκ τούτου. Η έλλειψη αυτή έχει ως αφορμή εις μεν την Σύρον τη μετανάστευση εργατριών οικογενειών εις Αθήνας και Πειραιά λόγω ελλείψεως εργασίας δια τα άρενα μέλη, εις την Έδεσαν την προς την γεωργικάς εργασίας τροπήν των εργατιδών. Η κλωστοϊφαντουργία, ο τομέας των ενδυνημάτων και η βιομηχανία του καπνού συγκέντρωναν τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικείας, ανήλικης μάλιστα εργασίας. Ο τομέας των ενδυμάτων απασχολούσε κυρίως μικρά κορίτσια, το 36% του προσωπικού που ήταν κάτω των 18 ετών. Πρόκειται κυρίως για μικρά εργαστήρια ραπτικής, τα οποία λόγω του μικρού τους μεγέθους και του μεγάλου αριθμού τους διέφευγαν τον έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας, με αποτέλεσμα οι συνθήκες εργασίας και διαβίωση αυτά να είναι κακές. Η σόλα γενικώς παρατηρείται ότι στερούνται αποχωρητηρίων και ότι δεν έχουν είδωρ της πόλεως, επισημαίνει στα 1921 η επιθεωρήτρια εργασίας Δεσίπρη. Αλλά και στα μεγάλα εργοστάσια, όπου οι ελέγχοι των επιθεωρητών εργασίας ήταν

μπορούν να ανακεφαλαιωθούν ως εξής. Πρώτον, η αμοιβή των γυναικών και των παιδιών θεωρείται για πολιτισμικούς λόγους συμπληρωματική, ακόμα και όταν ήταν αρχηγοί οικογενειών. Για το λόγο αυτόν ήταν πάντα πολύ χαμηλή, χωρίς να επηρεάζεται από τη μεγάλη ζήτησή της. Ήταν τόσο ελκυστική εργατική δύναμη, ώστε σε μερικούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως του καπνού, οι εργοδότες προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν τις ειδικευμένες ανδρικές εργασίες με άλλες απλούστερες, που τους εκτελούσαν ανειδίκευτοι εργάτες. Δεύτερον, τα παιδιά και οι γυναίκες αποτελούσαν ελαστική εργατική δύναμη που έμπαινε στην αγορά όταν η οικογένεια αντιμετώπιζε δυσχέρειες και αποσύρονταν όταν βελτίωνε τη θέση της. Τρίτον, επειδή ήταν ανοργάνωτη συνδικαλιστικά, εργατική δύναμη πίεζε προς τα κάτω τα ημερομίσθια των αντρών, δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνισμού με αυτούς και μειώνοντάς τις διαπραγματευτικές ικανότητές τους. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ιντερβέτεν Sports.
4: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9.43 Intervention Sports.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Αυτό το τελευταίο είναι μια αποστροφή της ομιλίας Αντώνη Σαμαρά πριν από σχεδόν ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 2025, στο Πολεμικό Μουσείο, τότε που στην ίδια εκδήλωση ο Κώστας Καραμανλής, που παρευρίσκεται επίσης, είχε πει αυτό.
1: Κυρίες και κύριοι, επισημαίνω με έμφαση όλα αυτά, γιατί βλέπω ορατό ένα σοβαρό κίνδυνο. Σταδιακά, βήμα-βήμα, ανεπαισθήτως κατά τον Κωνσταντίνο Καβάφη, να περιέλθει η χώρα σε μη αναστρέψιμη κατάσταση ομοιρίας από την Τουρκία. Με απλά λόγια, τίποτα να μην μπορεί να γίνει στην περιοχή χωρίς την έγκρισή της. Έστω και αν παραβιάζονται βάναυσα το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς συνθήκες, τα ισχυρά θεμελιωμένα δίκαια της Ελλάδος. Αυτό πρέπει να αποφευθεί πάση θυσία.

0: Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερα εντύπωση είναι οι γκρίζες ζώνες, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επαναλαμβάνω, μεταδίδονται στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Έχει τη σημασία του αυτό. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, λένε. Άρα ετοιμάζουν να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων.
1: Αυτό μεταδίδεται χτες από τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Μανώλη Κωστίδη, στο δελτίο ειδήσεων του Sky.

0: Πρωθυπουργός σε κάποια τηλεόραση προ καιρού δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν συζητά με την Τουρκία για την εθνική της κυριαρχία, δηλαδή για τα 6 μίλια. Αυτό μας έλειπε. Θα συζητούσε ποτέ ένας Πρωθυπουργός για την εθνική κυριαρχία? Είναι αυτό επιχείρημα, σοβαρολογεί? Τα κυριαρχικά μας όμως δικαιώματα, δηλαδή μετά τα 6 μίλια, τα 12 μίλια, υπονοεί ότι τα διαπραγματεύεται? Αλλά να είναι σίγουρος ο κ. Μητσοτάκης ότι έτσι το ερμήνευσαν πάρα πολύ εντός και εκτός Ελλάδος. Με δύο λόγια, αυτή είναι η νοοτροπία του κατευνασμού. Τελικά θα καταφέρεις το ακριβώς αντίθετο από εκείνο που επιζητάς. Διότι όλοι σε θεωρούν αδύνατο και ενώ εσύ ονειρεύεσαι ήρεμα νερά, θα έχεις μονίμως φουρτούνες.
1: Και αυτό έλεγε επίσης ο πρώην Πρωθυπουργός και διαγραφής από τη Νέα Δημοκρατία, Αντώνης Σαμαράς, το Νοέμβριο του 25, στη συνέντευξη που παραχώρησε τότε στη τηλεόραση του Αντένα.

Καλημέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα ακροατές και ακροάτριες του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, του ραδιοσταθμού, ο οποίος κάθε πρωί 7 με 9 όσο αφορά στα πολιτικά δρόμενα της χώρας, όσο αφορά στα εθνικά μας θέματα, πριν προχωρήσει ο σταθμός στο κυρίως αθλητικό του πρόγραμμα, σας ενημερώνει ως μια ανεξάρτητη, αδέσμευτη και ελεύθερη φωνή στα Ερτζιανά.

Είχαμε λοιπόν χθες, στην ουσία από προχθές το βράδυ, την κατάθεση, για την ακρίβεια την προετοιμασία κατάθεσης ενός νομοσχεδίου στην τουρκική εθνοσυνέλευση, το οποίο δια νόμου πλέον όχι μόνο θα επαναφέρει νομοθετικά κατοχυρωμένο το κάζους μπέλι, αλλά θα καθορίσει αυτό που κατά την τουρκική πολιτική λογική και διπλωματική και εξωτεροπολιτική, να το πούμε και έτσι ο λίγο να δόκιμα, καθορίζει στην ουσία και με νομική βούλα πλέον το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.

0: Ήταν πριν από ένα χρόνο, Μάης του 2025, πώς περνάει ο καιρός. 22 Μαΐου λοιπόν, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως αποφάσισε να δώσει μια συνέντευξη σε ένα αγαπημένο του μέσο, στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας στο στούντιο τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, άρτη αφιχθέντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Πράγματι, το jet lag το έχετε ξεπεράσει. Γιατί είδα το πρόγραμμά σας βαρύ από την ώρα που πατήσατε το πόδι σας στην
2: Ελλάδα. Ο καλύτερος τρόπος να ξεπερνάει κανείς το jet lag είναι μέσα από δουλειά. Γιατί αλλιώς τον πιάνει ο ύπνος.
1: Δηλαδή.
2: Αναγκαστικά.
0: Αυτή λοιπόν είναι το εισαγωγή των εκλεκτών δημοσιογράφων, πολύ γνωστών, οι οποίοι έλαβαν αυτή τη συνέντευξη, στην ουσία μια, θα το λέγαμε, ενδιαφέρουσα και φιλική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό. Άλλωστε, δεν μπορούν να κρύψουν τον θαυμασμό τους για τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, τον οποίον διατυπώνουν σε κάθε ευκαιρία, έτσι ώστε, τέλος πάντων, να είναι γνωστό πόσο πολύ θαυμάζουν αυτόν από τον οποίον εκλήθησαν στις 22 Μαΐου του 25 να λάβουν μια συνέντευξη. Λίγο καιρό νωρίτερα είχαν πει και αυτό.
3: Να χτυπάει τα κόρνερ ο Μητσοτάκης. Είναι ο μόνος που μπορεί να χτυπήσει το κόρνερ και να πάει να πάρει και την κεφαλιά μετά.
0: Μια τέτοια κεφαλιά, κουτουλιά, που έτσι λέει και απλός λαός μας, ετοιμαζόταν αυτή τη μεγάλη κεφαλιά, η οποία θα ανέτρεπε και τα δεδομένα στα εθνικά μας θέματα. Μιλάμε κεφαλιά, αλλά Πελέ. Ετοιμαζόταν έτσι να δώσει ο Πρωθυπουργός, χτυπώντας το σχετικό κόρνερ. Είπε λοιπόν σε εκείνη τη συνέντευξη της 22ης Μαΐου του 2025 και αυτό.
2: Είναι 30 χρόνια από τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το περιβόητο του Κάζους Μπέλη. Νομίζω ότι 30 χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από το τραπέζι. Δεν νοείται αυτή τη
1: στιγμή. Άρα θα πέσετε ως όρο για να προχωρήσετε.
2: Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφής και είναι κάτι το οποίο θα πω πια και στον πρόεδρο Ερντογάν, με τον οποίο όπως ξέρετε έχουμε αναπτύξει μια καλή επικοινωνία. Δεν γίνεται από τη μία να διεκδικείς να μπει σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά δελτία και από την άλλη να εξακολουθεί να υπάρχει μια απόφαση η οποία απειλεί ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή χώρα με πόλεμο εάν κάνει κάτι το οποίο έχει νόμιμο δικαίωμα να κάνει.

0: θα καταργήσουμε το κάζους μπέλι. Και μπορούμε ως μεγάλοι διπλωμάτες, ως σύγχρονοι Ταλεϊράνδη, να το διαπραγματευτούμε, να πιέσουμε, να επιμείνουμε, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε να μπείτε στο ευρωπαϊκό παραδάκι μέσα από τα προγράμματα safe, τα εξοπλιστικά, τώρα που το χρήμα θα είναι άφθονο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κοίτα να δεις, για να πάρεις τα φράγκα θα πρέπει να άρεις το κάζους μπέλι. Αυτά λέγονται λοιπόν πέρυσι το Μάιο, τέτοιες μέρες ανοιξιάτικες, πέρασε ο καιρός. Πότε θα πάει ο πρόεδρος στη γειτονά χώρα, πότε θα δει τον Ερντογάν. Η επίσκεψη ανεβάλλεται διαρκώς. Όπου τελικά ήρθε η 12η Μαΐου και ο Πρωθυπουργός ταξίδεψε στην Άγκυρα επικεφαλής πολυπληθούς κυβερνητικού κλιμακίου. Βέβαια είναι αλήθεια ότι όταν προσγειώθηκε στην τουρκική πρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός της χώρας είχε μια υποδοχή, πώς να τη πούμε τώρα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στις 2:20 μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Άγκυρας και έγινε δεκτός από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Εσρόι.
0: Αυτό κάπως πρέπει να τους ψηλιάσει. Τώρα ο πρωθυπουργός να τον υποδεχθεί ο Υπουργός Τουρισμού. Σαν να λέμε δηλαδή ότι έρχεται ο Ερντογάν στην Αθήνα και τον υποδέχεται η Όλγα. Μάλιστα του στρώνει και ένα χαλί από αυτά που αγόρασε από την Μυραράκη, ασφαλώς βεβαίως με δικά σας λεφτά. Και εδώ ανοίγει μια παρένθεση. Προχθές είδε το φως της δημοσιότητας.

0: τότε λοιπόν που είχαμε την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, το χαρτί δηλαδή το οποίο υπογράψαμε με τους Τούρκους εδώ στην Αθήνα κατά την Ακρόπολη. Και από τον Παρθενώνα, με το οποίο λέμε παιδιά εμείς είμαστε φίλοι, έχουμε ήρεμα νερά, ε. Θυμάσαι τι έλεγες τότε?
1: Μέχρι τώρα πετύχαμε οι σχέσεις μας να επανέλθουν σε ήρεμα νερά. Σήμερα στο όνομα των επόμενων γενιών οφείλουμε και οι δύο να χτίσουμε ένα αύριο όπου σε αυτά τα ήρεμα νερά θα φυσήξει και ένας ούριος άνεμος.
0: Τι ωραία! Και ο ούριος άνεμος ήρθε, φύσηξε και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που λέγανε χθες στο Sky.
2: Καλησπέρα σας, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Έτοιμη να ταράξει τα ήρεμα νερά των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων εμφανίζεται η Άγκυρα.
0: Αφού προηγουμένως έχει σχεδόν εξασφαλίσει ότι θα πάρει και τα F-35 από τους Αμερικάνους. Διότι και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι και όλοι σου λέει, ρε παιδιά, εσείς αφού έχετε υπογράψει σύμφωνο φιλίας με την Τουρκία για ήρεμα νερά, αφού είστε καρδάσια, αφού είστε μια χαρά, τι σας πειράζει να πάρει και F-35 ο Ερντογάν? Θέλει να πάρει, εμείς πουλάμε, ο άλλος αγοράζει, γιατί να μην το κάνουμε, αφού εσείς οι ίδιοι λέτε για ήρεμα νερά, για ούριο άνεμο, για ελληνοτουρκική φιλία. Αφού είστε φίλοι, τι σας πειράζει εμείς να δώσουμε όπλα στους φίλους σας?

0: Πρόεδρε, αγαπητέ Ταγίπ, τον Οκτώβριο του 1930 υπογράφηκε στην Άγκυρα το Σύμφωνο Φιλίας, Ουδετερότητας, Διαλλαγής και Διαιτησίας μεταξύ των χωρών μας. Τότε ο Ισμέτ Ινωνού είχε δηλώσει πως καμία διαφορά δεν μπορεί πια να χωρίσει τα δύο έθνη μέσα από την προσέγγιση να διαδραματίσουν ένα σπουδαίο ρόλο. Ενώ από την πλευρά του, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, είχε αναφερθεί. Ερχόμεθα να τίνομεν ειλικρινώς το χέρι και να δηλώσομεν ότι ο μακραίων ανταγωνισμός ετερματίστη οριστικώς.
1: Είσαι σύγχρονος Ελευθέριος Βενιζέλος. Το μόνο που σου λείπει είναι το δίκοχο. Δεκέμβριος του 23 αυτά, Μάιος του 26 αυτά.
2: Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερα εντύπωση είναι οι γκρίζες ζώνες, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επαναλαμβάνω, μεταδίδονται στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Έχει τη σημασία του αυτό. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, λένε. Άρα ετοιμάζουν να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων.
1: Αυτά κατάφερες, Ελευθέριε Βενιζέλε. Διάλειμμα στις 8:30.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Θερμή υποδοχή του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping στον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε. Να ευημερίσουμε μαζί, χαράζοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Xi Jinping, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε για την επίσκεψή του Ντόναλντ Τραμπ, υποσχόμενος σε έναν υπέροχο μέλλον στις διμερείς σχέσεις. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αξιωματούχοι από το Λίβανο και το Ισραήλ αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενώ η υφιστάμενη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τυπικά σε ισχύ. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε ότι συντρίμμια από ντρόουνς που καταρρίφθηκαν έπληξαν τη στέγη πολυκατοικίας, ενώ άλλα θράσματα έπεσαν σε δρόμο της πόλης. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της που έχασε τη ζωή της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, ζητά το ΠΑΣΟΚ με αίτημα που κατέθεσε. Παραιτήθηκε με εχμές από τη Νέα Δημοκρατία Ιωάννα Γκελεστάθη. Μέχρι χθες το Μεάρχης Προστασίας του Πολιτικού Κόμματος τόνισε ότι είχε διαπιστώσει ένα πολιτικό και αξιακό ρήγμα με την ηγεσία, το οποίο ωστόσο αγνόησε λόγω του υπερβάλλοντος κομματικού πατριωτισμού και της μακράς αφοσίωσής της στο σημερινό πρόεδρο του κόμματος. Υπογραμμίζει μάλιστα πως αποχωρεί με καθαρή συνείδηση. Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε σε σχετική εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΕ Χρήστος Ράμος. Μίλησε μεταξύ άλλων για γενικευμένη διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, αναφερόμενος στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, τη χαρακτήρισε ως κορυφή του παγόβουνου. Ξεκινούν σήμερα οι καταθέσεις αιτήσεων για τα βάουτσερ διακοπών Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος που θα επιλέξουν ως προορισμό τον Δήμο Χίου και σε 250 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος που θα επιλέξουν το Δήμο Κυθύρων. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή έως και τις 18 Μαΐου. Στον καιρό, σποραδικές σε πρόσκαιρες βροχές σήμερα στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι μείωση 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα. Σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: 7.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Η ώρα είναι 8.34 πρώτα λεπτά. Όλοι εσείς που μας ακούτε λοιπόν, πηγαίνετε σήμερα στο περίπτερο, δώστε 1 ευρώ και 30 λεπτά και αγοράστε την εφημερίδα Δημοκρατία. Στην πρώτη σελίδα, χτύπημα ζωνάρι για την ακρίβεια, όπως λέμε και στην δημοσιογραφικό εκδοτική γλώσσα. Παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας, της εφημερίδος δηλαδή. Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Κοινή επιστολή λοιπόν από 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ένα από αυτά τα στελέχη, εντάξει τώρα εδώ ανοίγουμε μια παρενθεσούλα, ένα από αυτά τα στελέχη είμαστε και εμείς που σας μιλάμε, αλλά είναι καλύτερα να μας τα πει ο πρώην υπουργός, ο κύριος Θανάσης Κορδάς, ένας εξ αυτών οι οποίοι υπογράφουν αυτή την επιστολή στη μέσα σελίδα. Επιστολή κόλαφος κατά του Πρωθυπουργού από 10 στελέχη της Νουδού που βάζουν εν όψη του συνεδρίου στο στόχαστρο το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γράφει σήμερα η Δημοκρατία, η οποία δημοσιεύει αυτή την επιστολή. Εμείς σας συνιστούμε, πάρτε την εφημερίδα, αλλά ακούστε τώρα και τον Θανάση Σκορδά. Καλημέρα, Θανάση.
1: Καλημέρα, Αργύρη, καλημέρα.
0: Για να ακούσουν τώρα οι πρωινοί ακροατές μας. Έχουμε ήδη και κάποια μηνυματάκια τα οποία έρχονται. Βλέπω εδώ στο Viber 1, 2, 3, 4, 5 ήδη ήρθαν, Θανάση. Για πες λοιπόν, τι γράφουμε σε αυτή την επιστολή?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο προσπαθούμε να αναδείξουμε και είναι, όπως το ξέρεις πολύ καλά, γιατί συμμετέχεις και εσύ σε αυτή την πρωτοβουλία, να αναδείξουμε το υπαρκτό κενό εκπροσώπησης που υπάρχει στις αξίες και την ταυτότητα αυτής της παράταξης σε σχέση με την ακολουθούμενη πολιτική. Εμείς ζητάμε ουσιαστικά να υπάρξει μια επιστροφή της παράταξης στις αρχές και στις αξίες της, να μπορέσει να ασχοληθεί με πραγματικά προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας, γιατί τα νοικοκυριά σήμερα έχουν γονατίσει από την αναποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας, έτσι όπως γίνεται μέσα από τις κυβερνητικές πολιτικές. Προβληματίζονται οι πολίτες από την εργαλειοποίηση των θεσμών, όπως είναι η δικαιοσύνη. Βλέπουμε μια σειρά από φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία πλέον αποκτούν έτσι έναν χαρακτήρα διάχυτο. Και γενικά αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται έτσι. Πρέπει κάτι να γίνει.
0: Να θυμίσουμε ότι μιλάμε με τον Θανάση Σκορδά, πρώην υφυπουργό, πρώην Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπαμε, ο Θανάσης είναι ένας από τους 10 οι οποίοι στείλαμε αυτή την επιστολή στην εφημερίδα.
1: Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι προβληματισμοί δική μου ή δική σου αυτή. Δεν είναι 10 άνθρωποι που προβληματίζονται, είναι χιλιάδες άνθρωποι που προβληματίζονται, και εν πάση περιπτώσει απλά εμείς οι 10 πήραμε την πρωτοβουλία να μην είμαστε πλέον άλλο σιωπηλοί, να μιλήσουμε δυνατά, μήπως και μπορέσει και ευαισθητοποιηθεί κανένα αυτή.
0: Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, γιατί βλέπω εδώ πέρα έχω κάποιο μήνυμα, λέει ότι πρώην υφυπουργός ανάπτυξης ο Θανάσης Κορδάς γνωρίζει καλά τα οικονομικά και γνωρίζει καλά της αγοράς τα θέματα. Με όλη αυτή την καρτελοποίηση η οποία υπάρχει από την ενέργεια μέχρι τα σούπερ μάρκετ, η οποία είναι εντάξει και μια οικονομική συνέπεια, αλλά στην ουσία πρόκειται για μια πολιτική επιλογή. Υπάρχει περίπτωση να πέσουν οι τιμές και να δούμε θεού πρόσωπο, ρωτάει ένας από τους ακροατές μας. Βλέπω εδώ πέρα, μένει εκεί και στα μέρη τα δικά σου τα παλιά, στο Περιστέρι. Τι λες γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, έχει δίκιο που διατυπώνει αυτή την απορία ο ακροατής μας. Πραγματικά υπάρχουν, πιστεύω, μέτρα με τα οποία μπορεί κανείς να πετύχει κάποια πράγματα. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι βραχυχρόνιο, αλλά θέλει αρκετή συζήτηση και νομίζω δεν είναι η στιγμή αυτή, είναι να λειτουργήσει καλύτερα ο ανταγωνισμός και η αντιμετώπιση των περίφημων εκπτωτικών τιμολογίων που έχουν οι μεγάλες πολυεθνικές στο λιανεμπόριο, και κάτι πιο μακροχρόνιο και ουσιαστικό, το οποίο πραγματικά εκπλήσωμαι που δεν το προωθεί κανείς, είναι η πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Όταν δεν έχουμε αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και τους ευρωπαϊκούς πόρους και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, έτσι ώστε η χώρα να αποκτήσει σε κάποιο βαθμό μια οικονομική ανεξαρτησία, να υπάρχει εγχώρια παραγωγή, τότε πράγματι οι τιμές των προϊόντων στο ράφι θα εξαρτώνται πάντα από την καρτελοποίηση της αγοράς που υπάρχει σε κάποιο βαθμό και από τις διεθνείς συγκυρίες, είτε αυτές είναι πόλεμοι, είτε είναι ενεργειακές κρίσεις ή οτιδήποτε άλλο. Χρειάζεται επομένως μια σταθερή βούληση και μια αποφασιστικότητα στην αξιοποίηση των αντιμονοπωλιακών πολιτικών και τη λειτουργία υγιούς ανταγωνισμού. Από εκεί και μετά, επιμέρους δράσεις ελέγχου της αγοράς προφανώς και μπορούν να αναπτύσσονται, αλλά νομίζω τα βασικά είναι να δούμε στον πυρήνα της αλυσίδας της οικονομίας από την παραγωγή μέχρι το ράφι, που πρέπει να χτυπηθούν οι αιστείες που δημιουργούν αυξημένο κόστος. Η ζωή κάθε μέρα ακριβένει, δεν βγαίνει έτσι.
0: Θέλω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Επίσης βλέπω εδώ πέρα πάλι ένα μήνυμα ακροάτριας αυτή τη φορά, η οποία είναι από το Χαλάνδρι. Θέλει ένα σχόλιο από σένα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Πριν πάμε, να σου βάλω τώρα, βλέπω εδώ πέρα στο Sky, είναι ο καλός συνάδελφος ο Κωστίδης, να δούμε τι λέει τα τελευταία νέα από την Τουρκία. Για βάλε λίγο.
2: Του κοινοβουλίου κτλ. Αλλά οι ίδιοι οι Τούρκοι και οι Θερεμιλοί και το Καμπερού λένε ότι είναι αιτία πολέμου η επέκταση των χωρικών εντάξεων στα 12 μίλια.
3: Μάλιστα.
2: Αυτή την περίοδο, επειδή θα. Πρέπει να το πω.
0: Αιτία πολέμου η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, αιτία πολέμου κάζους μπέλη, το οποίο μέχρι τώρα ήταν μια πολιτική απόφαση, τώρα θεσμοθετείται κιόλας με νομοσχέδιο και με νόμο στη Τουρκία. Τι γίνεται?
1: Κοίταξε Αργύρη, αυτό το οποίο γίνεται και δυστυχώς θεωρούμε θα υπερευαίσθητοι, εθνικιστές, πατριδοκάπηλοι όσοι το διατυπώνουμε, είναι κάτι που λέμε και στην επιστολή μας και το λέμε παντού. Δεν γίνεται για να υπάρχει το περίφημο σύμφωνο φιλίας και τα περίφημα ήρεμα νερά, αυτό να εξαρτάται μονόμερος από την ελληνική πλευρά. Χρειάζεται την ίδια αντίληψη να έχει και η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά δεν την έχει. Είναι σταθερά μια αναθεωρητική δύναμη η οποία συνεχώς διεκδικεί, και αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι αν δεν υπάρχει στιβαρότητα και ξεκάθαρη στρατηγική στην εθνική εξωτερική πολιτική, τότε εξαντλούμαστε σε επικοινωνία και κατευνασμό. Και ο κατευνασμός έχουμε δει που έχει οδηγήσει, όσες φορές ιστορικά έχει ακολουθηθεί. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση, να αλλάξει ρότα, γιατί αν δεν αλλάξει ρότα τα προβλήματα κάθε μέρα θα είναι και περισσότερα. Ούτε καλώδια θα μπορεί να ποντίσει, ούτε έρευνες θα μπορεί να κάνει, ούτε οι αλλοιείς θα μπορούν να είναι ήσυχοι ότι μπορούν να αλλιεύουν στα χωρικά ύδατα και στα ύδατα της ΑΟΣ, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι ζητήματα που τα λένε και πολύ πιο έμπειροι στα θέματα αυτά από μένα σχολιαστές, τα λένε οι πρώην πρωθυπουργοί. Δεν γίνεται έτσι όμως. Πρέπει κάποιος να καταλάβει ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, στο 943 Intervet & Sports, μιλάμε με τον Θανάση Σκορδά, πρώην Υφυπουργό Ανάπτυξης, πρώην Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, είναι και αυτός ένας από εμάς τους 10 που συντάξαμε αυτή την επιστολή, τη στείλαμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, δημοσιεύεται σήμερα, υπάρχει και στην πρώτη σελίδα. Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται μία νέα έκφραση, είναι ο τίτλος της εφημερίδος, που αντικατοπτρίζει βεβαίως και το περιεχόμενο της επιστολής. Να πάμε λίγο στα πιο πολιτικά θέματα, Θανάση Σκορδά. Πώς βλέπεις τώρα, βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις ο Μητσοτάκης, αν βγάλουμε δηλαδή την λεγόμενη εκτίμηση ψήφου, που ξέρεις πόσο ας πούμε διάτριτο είναι ως δημοσκοπικό αποτέλεσμα, είναι εκεί γύρω στο 22-23, δηλαδή μεταβίας ένα στους 5. Πώς βλέπεις την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και πότε θα την τοποθετούσες?
1: Δεν έχει πιστεύω κανένα νόημα το να κάνουμε το προφήτη στο ημερολόγιο για το πότε θα γίνουν εκλογές. Το πρόβλημα, Αργύρι μου, είναι ότι σήμερα όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται πολιτικά άστεγοι. Αισθάνονται ότι δεν μπορούν να εκφραστούν μέσα από αυτό το πολιτικό σύστημα και από αυτό το πολιτικό προσωπικό. Και ειδικά οι άνθρωποι της κεντροδεξιάς παράταξης στην Ελλάδα νιώθουν και ένα σοκ, θα μου επέτρεπες να πω, σε ό,τι αφορά την αίσθηση ταυτότητας που είχαν για την παράταξή τους. Η παράταξη αυτή έχει πορευτεί ιστορικά με μια σειρά από διαχρονικές αρχές και αξίες. Αυτά σήμερα αναθεωρούνται. Και δεν λέει κανείς ότι δεν χρειάζεται η πολιτική να επικαιροποιείται, να παίρνει τα καινούργια μηνύματα, να βλέπει πώς αλλάζει ο κόσμος. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται με όρους ευκαιρίας, δεν μπορεί να γίνεται με όρους απλά του ποια μικρή ή μεγάλη ομάδα κοινωνική μπορεί να ζητάει κάτι. Πρέπει να έχει ένα βαθύ αξιακό χαρακτήρα, να μπορεί δηλαδή μέσα στην αλλαγή της κοινωνίας ο πολιτικός οργανισμός, ο κάθε πολιτικός οργανισμός, να πορεύεται χωρίς να χάνει τον ιστορικό του πυρήνα. Εδώ έγινε ένα τεράστιο ρήγμα, για παράδειγμα, με τον κόσμο της παράταξης, όταν είχαμε το περίφημο νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Έχουμε μία σειρά από λάθος στάση στα ζητήματα της οικονομίας, των θεσμών, της δικαιοσύνης. Βλέπετε τι γίνεται με τις υποκλοπές και τη δικαστική τους αντιμετώπιση. Έχουμε τα ζητήματα διαφθοράς, τα οποία ήταν πάντα ξένα με τον κύριο όγκο του πολιτικού προσωπικού της παράταξης. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται.
0: Θανάσης Κορδάς, πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης, ένας από τους 10 που υπογράφουμε αυτή την επιστολή, η οποία στάζει σήμερα στην
1: Εφημερίδα. Και Αργύρι, επιτρέψε μου να πω και
0: βεβαίως.
1: Και οι 10 που υπογράφουμε εκεί δεν είμαστε κρατικό διαιτή, όπως ξέρεις, και εσύ δουλεύεις.
0: Καλά, γι' αυτό, σίγουρα θα
1: δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Και ξέρεις, η σιωπή είναι πάντα η εύκολη λύση. Το να μην μιλάς, να τρως το φαΐ σου που λέει και να αγαπάς το κελί σου. Αλλά εδώ έχουμε πραγματικά, και χαίρομαι που είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, και δεν είναι, πώς να το πω, λιβάνισμα στον εγωισμό μας. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε αίσθηση καθήκοντος, είμαστε άνθρωποι που είμαστε ευγνώμονες στην παράταξη και ανησυχούμε γιατί έχει πάρει αυτό το δρόμο, αλλά προφανώς η παράταξη δεν εκφράζεται μονοκομματικά κάποια στιγμή. Η παράταξη έχει παρελθόν, έχει παρόν και έχει και μέλλον. Αυτό πρέπει να έχει έναν ιστορικό πυρήνα, ένα συνεκτικό ιστό. Δεν μπορεί να είναι ό,τι του φανεί του Λελοστεφανή.
0: Να σε ρωτήσω, ρε Θανάση, το συνέδριο πώς το βλέπεις τώρα? Βεβαίως, εντάξει, εμείς να πάμε και τι να κάνουμε, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, πώς το βλέπεις το συνέδριο?
1: Εντάξει, θα έλεγα το άλλο με τον Τωτό, αν το ξέρεις. Αυτό το συνέδριο δεν μπορεί να πείσει κανέναν ότι αποτελεί αφετηρία επανασύνδεσης της Νέας Δημοκρατίας με τις αρχές και την κοινωνική βάση της παράταξης. Το ρήγμα είναι πολύ βαθύ και οι οργανωτικές διαδικασίες και ισορροπίες μηχανισμών δεν είναι αρκετές για να καλύψουν το πολιτικό και αξιακό κενό που παρατηρούμε όλοι. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Και κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ και εγώ τον ξέρουμε τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εγώ ήμουν και στην ίδια εκλογική περιφέρεια με αυτόν. Τον θυμάμαι δηλαδή από τότε που ως νέος βουλευτής, πότε ήταν, το 2003, λίγο πριν από τις εκλογές του 2004, εγώ ήμουν δήμαρχος Σταυρινής, είχε έρθει ως βουλευτής. Ήταν ένας άνθρωπος, πώς να το πω έτσι, συμπαθής θα έλεγε κανείς. Εντάξει, πάντοτε έβλεπες ότι είναι κάπως, αλλά περίμενες εσύ να εξελιχθείς αυτό που εξελίχθηκε?
1: Αργύρι, δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα.
0: Όχι, δεν είναι. Μιλάμε για το πολιτικό.
1: Δεν θέλω πραγματικά να κάνω κανένα χαρακτηρισμό που να αφορά το χαρακτήρα ή την προσωπικότητα κανενός. Εμείς σήμερα καταθέτουμε ευθύνη και προβληματισμό για τα ζητήματα που έχουν προκύψει και για τα πολιτικά κενά που υπάρχουν και για το δρόμο που έχει πάρει η παράταξη. Αν κάποιος θέλει να το καταλάβει και να βρεθεί μια λύση, έχει καλώς. Αν δεν βρεθεί, η κοινωνία και ο κόσμος παράταξης θα προχωρήσει μπροστά και δεν πειράζει, πάλι όλοι φίλοι θα είμαστε.
0: Ναι, αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω όμως είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αισθάνεται, όπως πολύ σωστά είπες, ότι δεν εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία, δεν εκφράζεται από τον Μητσοτάκη. Τι θα κάνει αυτός ο κόσμος?
1: Θα αναζητήσει άλλη λύση. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι από τη στιγμή που έχουμε βαρέσει καμπάνες, προχθές βγήκανε 5 βουλευτές οι οποίοι δεν είναι αντίπαλοι εν πάση περιπτώσει. Το λένε κατά καιρούς ένα σωρό κόσμος, το λέμε όλοι στις ιδιωτικές μας συζητήσεις, ξέρεις, καταλήγει σαν το παραμύθι με το βασιλιάς είναι γυμνός. Το να μην το λέει κανείς δημόσια είναι κοροϊδία και υποκρισία. Εμείς οι 10 και πολλοί άλλοι πίσω από αυτούς τους 10 εν πάση περιπτώσει είπαμε ότι, ρε παιδί μου, ο βασιλιάς είναι γυμνός και πρέπει κάποιος να το πει.
0: Μάλιστα. Θανάσης Κορδάς, πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης, πρώην Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας, ένας εκ των 10 που υπογράφουμε αυτή την επιστολή, την οποία σήμερα δημοσιεύει η εφημερίδα Δημοκρατία. Θανάση, να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη.
1: Εγώ ευχαριστώ, Αργύρη, και για τη στάση σου απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία και για την προσπάθεια που κάνεις μέσα από το μικρόφωνο που έχεις στη διάθεσή σου, και πάντα να είσαι έτσι δυνατός να συνεχίζεις.
0: Να είσαι καλά, Θανάση, σε ευχαριστούμε και βεβαίως είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλους.

9.43 Internet and Sports. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλους εσάς τους πιστούς ακροατές μας, οι οποίοι και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Η επιστολή αυτή των 10 έρχεται σε μια συγκυρία η οποία είναι κρίσιμη, θα έλεγε κανείς, αλλά και κομβική, όχι μόνο για τις αυτές όχι τόσο ευχάριστες, για να χρησιμοποιήσουμε μια ήπια έκφραση, εξελίξει στα εθνικά μας θέματα με τη γείτονα χώρα, με την Τουρκία, αλλά από ό,τι φαίνεται και στο εσωτερικό τα πράγματα είναι οξυμένα. Πηγαίνουμε προς μια αντιπαράθεση εκλογική, όπως πολύ σωστά είπε και ο Θανάσης. Η ημερομηνία των εκλογών, δεν λέμε ότι είναι τελείως αδιάφορη, αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητούμενο δεν είναι ακριβώς αυτό, μια που έτσι κι αλλιώς κοντεύουμε να έχει ολοκληρωθεί ο τρίτος χρόνος της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης αυτής κυβερνητικής θητείας, οπότε έτσι κι αλλιώς μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα οι εκλογές θα γίνουν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Μητσοτάκη να είναι εκεί, να έχει έναν στους 4, έναν στους 5 Έλληνες οι οποίοι να τον ψηφίζουν. Ποια θα είναι η εξέλιξη και στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς μένει να φανεί. Οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε είναι ασφαλείς και είναι και αισιόδοξες όσο αφορά στο τι άλλο μπορεί να γεννηθεί, αλλά για την ώρα ας είμαστε ελαφρώς φιδωλοί σε αυτά τα οποία σας λέμε. Θα παρακολουθήσουμε και την ομιλία του Καραμανλή σήμερα. Είχατε τη φαϊνή να θέλετε να τον φωνάξετε να έρθει και στο συνέδριο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή πήγε η Ντόρα και πήγε και ο πρόεδρος του συνεδρίου, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος. Άρα Θόδωρε, τι να κάνεις κι εσύ. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στην ανεξάρτητη, στην ελεύθερη, στην αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα, και σας δίνουμε πρώτα ο Θεός ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 9.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
7: 97,3. Για μας, sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσακμπάνι.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
7: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός στήθηκε 81-64 από την Βαλένθια στη Ρόιγα Αρένα και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Οι νυχτερίδες πήραν την πρόκριση του Final Four της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Real Madrid. Απογοητεύσαμε τον κόσμο και τον πρόεδρό μας, δήλωσε ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού Χρήστος Σερέλης. Ήμασταν απροετοίμαστοι για αυτό το παιχνίδι, δεν ήταν αυτό που έπρεπε να δείξουμε σήμερα, ανέφερε ο Ματίας Λεσόν. Για τα play-off τη Super League 1-4, ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού. Σκόρερ για τους Πειραιώτες ήταν ο Ρόντι Νέι της καθυστερής του πρώτου ημιχρόνου. Μπήκε ένα γκολ που μπορείς να το αναλύσεις με τον ένα με τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ρόντι Νέι νομίζει ότι είναι μπακ, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Σκόρερ για την Ένωση ο Λούκα Γιώβιτς το 73 και στο Θεσσαλονίκη σκόρερ ο Ανέστης Μύθους το 88. Δείξαμε επαγγελματισμό, είμαστε πρωταθλητές και πρέπει να παίζουμε με σοβαρότητα, τόνισε ο προπονητής της ΑΕΚ Μαρκο Νίκολιτς. Κρατάμε μόνο την αντίδραση. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Για τα play-offs 5-8 της Super League, ο Βόλος στήθηκε 2-1 από τον Άρη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Σκόρερ της αναμέτρησης ήταν η Χόγκλα και 30 φίλου, με αυτογκόλ. Ο Λάμπρου σκόραρε για τους Θεσσαλούς. Σημαντική αντίδραση μετά την ισοφάριση, ανέφερε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Οι δικαιολογίες δεν βοηθούν στην αξιολόγηση, τόνισε ο προπονητής του Βόλου Κώστας Μπράτσος. Σε ένα ματς θρίλερ, όπως εξελίχθηκε, ο Λεβαδιακός πήρε την νίκη με 3-2 της καθυστερήσεις κόντρα στον Όφι. Σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Ζέγκοβιτς, Νίκας και Πεντρόσο, και για τον Όφι ο Ανδρούτσος και ο Σαλσέδο. Να σεβαστούμε το ποδόσφαιρο, να μην βγάζουμε κόμπλεξ στις συμπεριφορές μας, δήλωσε ο προπονητής του Λεβαδιακού Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν είμαι χθεσινός, ό,τι να γινόταν θα χάναμε, δήλωσε ο προπονητής του Όφι Χρήστος Κόντης. Για τα play-off της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76. Στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League, Manchester City Crystal Palace 3-0. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Villarreal Sevilla 2-3, Espanyol Athletic Bilbao 2-0, Alaves Barcelona 1-0, Getafe Mallorca 3-1. Στα εξαναβολής παιχνίδια για την 29η αγωνιστική της League One, Brest Strasbourg 1-2, Lens Paris Germain 0-2. Στον τελικό του κυπέλου Ιταλίας, Lazio Inter 0-2. Στο Πόλο, Ολυμπιακός επικράτησε τη Σεμπρέσια 17-16 στα πέναλτι και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν μία εκ των προ-ρέκο ή Φερεντσβάρος, κάτι που θα ξεκαθαριστεί στις 20 Μαΐου. Η Χριστίνα Γκέντζου μετά το Βελιγράδι το 2024 έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης και στο Μόναχο, στο τουρνουά Παρατέικ Βοντό, στην πόλη της Βαυαρίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
3: 9.43 Interveten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ελλάδα Echo.gr.
4: η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: κοίταξα τον ελληνικό λαό στα μάτια και τον διαβεβαίωσα ότι δεν γνώριζα απολύτως τίποτα για την παρακολούθηση όχι του Νίκου Ανδρουλάκη, κανενός πολιτικού προσώπου και κανενός δημοσιογράφου.
1: Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου.
2: Ο δικηγόρος.
3: Δεν είναι αυτός ρε παιδιά. Δεν είναι αυτός ρε παιδιά. Δεν είναι αυτός ρε παιδιά. Δεν είναι αυτός ρε παιδιά. Δεν είναι αυτός.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Με υπομονή στους δρόμους, μια και βρέχει λίγο. Καλημέρα κύριε Πλουναρά.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
4: Δεν είναι αυτός βρε παιδιά.
5: Ποιος είναι?
4: Δεν είναι ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είπε ότι εγώ για την πατρίδα, ρε, πώς το είπε και η αθλήτριά μας.
5: Για την παράταξη.
4: Για την παράταξη, ναι. Και για την πατρίδα.
5: Ναι. Για την Ελλάδα είχε πει η αθλήτριά μας. Ναι.
4: Εντάξει, το ίδιο κάνει. Ναι. Η Ελλάδα, πατρίδα μας, δεν είναι η Ελλάδα.
5: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
4: Οπότε...
5: Απλά η πατρίδα είναι μια έτσι πιο, λέξη πιο συναισθηματικά έντονη. Η λέξη πατρίδα από το Ελλάδα.
4: Κοιτάξτε να δείτε, και ενώ έχουμε τόσα ωραία θέματα να πούμε σήμερα, ο Πουρναράς στην πρωινή σύσκεψη με έφαγε. Τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ, τι θα κάνει ο Λιτσέσκου, τι θα κάνει ο Μπενίτε, τι θα κάνει.
5: Είναι ανοίγει η περίοδος των μεταγραφών, Γιώργο.
4: Τι θα κάνει Τσάκρη, τι θα κάνει Λινού, τι θα κάνει Κινεστάθη.
5: Είναι η περίοδος των μεταγραφών, ναι. Ξεκινάει και δεν είναι μόνο για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, το καλοκαιράκι. Ναι, είναι, ναι. Και μεταγραφική περίοδος και για τα πολιτικά κόμματα.
4: Έχουν, αυτό δεν το έχω. Να ρωτήσουμε ποιον, να πάρουμε ένα τηλέφωνο το χελάκι.
5: Απλά,
4: να τον
5: η διαφορά ξέρει ποια είναι.
4: Πάρε ότι... το μίχο ένα τηλέφωνο, περίμενα να μου πει τι παίζει, τα ποσά.
5: Θα έρθει σε λίγο.
4: Τα ποσά που θα γίνουν οι μεταγραφές, πώς πάει.
5: Η διαφορά μεταξύ των δύο, ξέρεις ποια είναι? Ότι στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, η μεταγραφική περίοδος είναι συγκεκριμένη, ξεκινάει τότε, τελειώνει τότε. Στην πολιτική, η μεταγραφική περίοδος είναι open όλο τον χρόνο.
4: Δεν έχει.
5: 365. Όποτε γουστάρει, παρετήσει, έρχεσαι εδώ.
4: Οι ελεύθεροι δεν πάνε που θέλουν.
5: Οι ελεύθεροι πάνε που θέλουν, ναι.
4: Ναι. Οπότε και οι ελεύθεροι στην πολιτική πάνε που θέλουν.
5: Ναι.
4: Άρα δεν είναι κάτι. Είναι. Αλλά πρέπει να δούμε.
5: Τώρα για ποιον λες, υπάρχει κάποια μεταγραφή, δηλαδή που θες να ανακοινώσει κάποια μεταγραφή?
4: Πού θα πάει Λινού, πού θα πάει Τζάκρη, αν θα πάει από εδώ,
5: η κυρία Λινού θα πάει στο Τζίπρα. Αφού το είπε ίδια.
4: Τι θα γίνει η Κελεστάθη, πού έφυγε, πού θα πάει.
5: Η Κελεστάθη, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα πάει στη Σαμαρά.
4: Α, ναι.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, και έχουμε και άλλες μεταγραφές.
5: Για πες μου.
4: Έχουμε. Θα τις πούμε στην πορεία, εδώ είμαστε.
5: Τον Άβαρχο τον περιμένουν στο Πασόκ.
4: Έχουν κλείσει, έχουν υπογράψει.
5: Στην Άλφα Πειραιά.
4: Ναι,
5: περίμενα να σου πω. Δεν έχουν υπογράψει ακόμα, γιατί αντιστέκεται από ό,τι μου είπαν εμένα ο κύριος Αποστολάκης. Γιατί είναι για τον Πειραιά, για την Άλφα Πειραιά, αλλά εκεί δεν βγάζει έδρα το Πασόκ. Και σου λέει, θα πάω εκεί και θα έχω έδρα.
4: Και δεν έχει σημασία, θα σε βάλουμε, βρε, μην στεναχωριέσαι.
5: Τι, θέλει η έδρα.
4: Θα σε βάλουμε, θα την κανονίσουμε, θα δώσουμε άλλη δουλειά. Δεν θα μείνεις άνεργος. Εμείς στεναχωριέσαι. Ναι, αλλά εμείς πρέπει να μαζέψουμε στην Αττική κόσμο.
5: Ποιο κόμμα είμαστε εμείς?
4: Το Πασόκ.
5: Α, το Πασόκ. Για να καταλάβω.
4: Ναι. Από τότε τον Ενάβαρχο τον θέλουμε στον Πειραιά.
5: Ναι. Στην Αττική πώς θα μαζέψουμε? Έχει μεγάλο πρόβλημα, μιας και αναφέρθηκες τώρα, να ξεκινήσουμε το Πασόκ και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχει φύγει ο κ. Καστανίδης και ο κ. Σαουλίδης. Οι δύο αυτοί ήταν.
4: Φύγανε.
5: Ο κύριος Καστανίδης τον έδιωξαν στην Ρωσία.
4: Τον έδιωξαν, ναι.
5: Ο κύριος Σαουλίδης απεχώρησε μόνος του, έχει πάει στον Τσίπρα, ήταν νομίζω για προχθές και στο Χαλάνδρη. Τα δύο αυτά πρόσωπα ήταν οι πρώτοι σε σταυρούς στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη. Άρα έχει χάσει τα δύο πρώτα ονόματα σε σταυρούς στη Θεσσαλονίκη. Και δεν ξέρω αν η κυρία Θρασιά και ο κύριος Παπάς οι μεταγραφές μπορούν να πληρώσουν το κενό.
4: Περίμενα ακόμα, έχουμε κι άλλοι.
5: Εντάξει,
4: εκτός, ναι. Από τις νότιους έχουμε και στους βόρειους μεταγραφές. Μη βιάζεις. Η κυρία Αναστασίου τα μάζεψε, έτσι, πέντε. Εντάξει,
5: η κυρία
4: Αναστασίου.
5: Εντάξει, τα μάζεψε. Ναι, μεν αλλά είπε στην ουσία.
4: Ναι, εντάξει,
5: είπε, ωραία, αλλά και ο κύριος Σύμπας δεν είπε τίποτα για. Δεν είπε μια συγγνώμη στον.
4: Εντάξει. Τα μάζεψε. Πρέπει να πούμε ότι τη ξέφυγε εκείνη τη στιγμή.
5: Εγώ πάντως αυτό που μου έχει μεταφερθεί από. Για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι εκνευρίστηκε πάρα πολύ ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδουλάκης. Και υπάρχει και σκέψη να μην υπάρχει καν στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές.
4: Πάει και αυτή.
5: Υπάρχει σκέψη. Εμένα μου μεταφέρθηκε ότι πολύ πιθανό σκέφτεται να μην υπάρχει ψηφοδέλτια.
4: Και ποιον θα βάλουμε εκεί στην Ανατολική Αττική τώρα?
5: Και δεν ξέρω αν μειωθούν και οι παρουσίες της κυρίας Αναστασίου. Οι τηλεοπτικές.
4: Ναι, και ποιον θα βάλουμε τώρα και στην
5: Δεν το ξέρω. Είναι στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρυστοδουλάκης που είναι πρώτο όνομα και θα ξαναπάρει έδρα.
4: Ναι. Και πιάνουμε μόνο
5: έτσι, έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, και έτσι κι αλλιώς μία έδρα έχει ο Χρυστοδουλάκης την παίρνει.
4: Μάλιστα. Πολύ για Πασόκ. Πάμε, πάμε και
5: ναι,
4: πάμε.
5: Γιατί με ξεκίνησε για Πασόκ?
4: Γιατί ξεκίνησε. Εσύ με ξεκίνησε. Εγώ σου είπα για τι μεταγραφέ. Με τη Λίμπαρη, Ολυμπιακό, Μπενίτες, Παναθηναϊκό, Λουτσέσκου.
5: Λοιπόν, είμαστε εδώ ή όχι?
4: Εδώ είμαστε.
5: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Ακούτε την εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
4: Ο κύριος Πάνος που είναι ανάμεσα στο άλλο μικρόφωνο.
5: Και εσείς στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό χωρίς κάποια ιδιαίτερη ένδειξη μομφής το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Όχι, δεν το παρακαλώ.
5: Εγώ
4: Ευρωπαίος Υπουργός. Γιατί έχουμε και έναν
5: Ευρωπαίο
4: Υπουργό.
5: Ο κύριος Σχοινάς.
4: Έναν.
5: Έχουν μπερδευτεί. Έχουμε και τον κύριο Πιαρκάκη. Δεν είναι Ευρωπαίος. Είναι Ευρωπαίος πρωταθλητής.
4: Άλλο Ευρωπαίος Υπουργός, άλλο πρωταθλητής Υπουργός.
5: Ναι, αλλά ο πρωταθλητής είναι και Ευρωπαίος ταυτόχρονα.
4: Δεν έχει τώρα την έγκλη τώρα του Ευρωπαίου.
5: Όταν λέει, κοίτα, όταν πεις πρωταθλητής και πεις ποια είναι πρωταθλητή, η ΑΕΚ μένει εδώ, τοπικά, στην Ελλάδα. Άμα όμως πάρεις το Champions League, πάλι έχεις πάρει την κούπα, αλλά είσαι στην Ευρώπη πρώτος.
4: Λοιπόν, ο Ευρωπαίος είναι ο Ευρωπαίος, ο κύριος
5: Σχοινάς,
4: ο οποίος είπε
5: βιολογικά
4: λεφτά δεν δίνουμε. Διότι λέτε ψέματα, λέει, και προσέχετε και τι αγοράζετε. Αλλά δίνουμε για τα ψάρια, δίνουμε στην αλληλεία.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι γίνεται στα βιολογικά. Και αφού δεν μπορούμε να ελέγξουμε, λέτε, σας στείλουμε λεφτά.
5: Μάλιστα.
4: Τι λογική μπορεί να έχει αυτό, ρε παιδιά, για βοηθήστε.
5: Να στείλω.
4: Δεν μπορώ να ελέγξω τον Μπουρναρά, άρα του κόβω το μικρόφωνο.
5: Εντάξει, αυτό είναι μια λογική. Του πονάει πόδι, κόβω πόδι. Πονάει χέρι, κόβω χέρι.
4: Το κεφάλι πότε.
5: Δεν υπάρχει αυτή η λογική.
4: Το κεφάλι πότε πρέπει να το κόψουμε που πονάει εδώ και πολλά χρόνια?
5: Δεν κόβεται το κεφάλι.
4: Γιατί δεν κόβεται
5: δεν
4: το κεφάλι?
5: Δεν κόβεται το κεφάλι, γιατί το κεφάλι είναι ο καπετάνιος και δεν φταίνει η καπετάνη.
4: Καλά, ναι, μόνο στην πολιτική.
5: Ναι, δεν φταίνει η καπετάνη.
4: Μόνο στην πολιτική.

0: Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, υπομονή. Ρίχνει και μια βροχούλα τώρα.
1: Χαλάει πάλι ο καιρός.
0: Κακός. Δεν θα πέσει θερμοκρασία, κάτι βροχούλα.
1: Ναι, αλλά θα έχουμε λίγο σκόνη, λίγο βροχή, λίγο νεφώσεις.
0: Και πολλή κίνηση.
1: Και
0: πολλή κίνηση. Παιδιά, υπομονή, ηρεμία. Ηρεμία για να μπορέσουμε να περάσουμε και αυτήν τη μέρα. Να πάμε στην επόμενη, να κάνουμε και το ίδιο. Και να μπορούμε να λέμε πάρα πολύ απλά και όμορφα ότι για να πάμε στη δουλειά μας θέλουμε ένα δύο ώρα. Στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Τι ωραία.
1: Καλά. Δηλαδή... Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι λίγο βάναυσο το να ξέρεις ότι θα δουλέψεις 8, 10 ή 13 ώρες, αν το συνεννοηθείς με τον εργοδότη σου βάσει και της νομοθεσίας. Γιατί με κοιτάς έτσι? Μπορεί να δουλέψεις κάποιες 13 ώρες.
0: Διότι,
1: να θέλω να δουλέψω Πέμπτη και να μην δουλέψω Παρασκευή. Να του πω 13 ώρες θα έρθω.
0: Διότι πάρα πολύ απλά,
1: ναι,
0: προσπαθείς να αφήσεις εχμές.
1: Δεν αφήνω, δεν αφήνω
0: για την υπουργό, η οποία δουλεύει 13 ώρες και μπορεί να δει το πόθεν έσχες της με τις 13 ώρες δουλειάς. Εσείς που διαμαρτύρεστε ότι πήγε, έφτασε ο μισός μήνας και δεν έχετε λεφτά.
1: Άμα δούμε τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων, αυτά τα οποία βγήκαν.
0: Καλά, τα έσχες βλέπουμε. Τα πόθεν
1: ναι, τα έσχες, αλλά... Αντιλαμβάνεσαι ότι όσο περισσότερο δουλεύεις, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται πολύ, όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσα περισσότερα λεφτά βγάζεις.
0: Το καταλάβατε.
1: Αυτό είναι η πρώτη ανάγνωση. Τώρα, αν κάποιος έχει κάποια άλλη ανάγνωση που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς.
0: Τώρα που πες για λεφτά. Κάτσε, περίμενε. Είπες για λεφτά.
1: Λεφτά. Ναι.
0: Λοιπόν, λεφτά. Τι έγινε τώρα με εκεί στη Νέα Δημοκρατία? Τα έχουν βάλει με τον Ανδρουλάκη και αρχίζουν και λένε τώρα και έχει κάνει και λάθος ο ένας υπουργός και έχει κάνει και λάθος η υφυπουργός αυτή που είναι τώρα που ζητάνε την Άρση Ασυλίας και το που φταίνε εκεί με τα. Μετά από και παιδιά.
1: Ναι.
0: Όπως έκανε λάθος, λέει ο λογιστής του κ. Ανδρουλάκη.
1: Έτσι έχουν κάνει λάθος και αυτοί.
0: Έτσι έχουν κάνει ένα λαθάκι αυτοί.
1: Ναι.
0: Γιατί ο
1: κ. Ανδρουλάκης έλεγε τότε να καταδικαστούν, ενώ τώρα λέει ένα λαθάκι για την περίπτωση του ίδιου.
0: Μάλιστα.
1: Κοίτα, η Νέα Δημοκρατία, έχω την εντύπωση, το έκανε και ανακοίνωση το Πασόκ αυτό, αλλά έχει μια μεγάλη δόση αλήθειας ότι κινείται με την γραμμή του κ. Γεωργιάδη.
0: Η οποία γραμμή του κυρίου Γεωργιάδη. Η οποία γιατί αυτό, του είναι η γραμμή του πρωθυπουργού. Παιδιά.
1: Μπορεί, εντάξει, αλλά το είπε αυτό.
0: Πώς το λένε αυτό που τρέχει στους μεγάλους δρόμους μπροστά και μετά βγαίνει έξω και περιμένει τον επόμενο.
1: Το είπε. Λοιπόν,
0: λαγός. Ό,τι λέει, όπως μας είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον δικό του τρόπο,
1: ναι,
0: και την άλλη μέρα κουστούμάτος στη Βουλή με τα ίδια ο πρωθυπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, αυτά που λέει είναι η γραμμή
1: του. Το είπε αυτό για τον Νίκο Ανδρουλάκη, το είπε σε συνέντευξή του. Και την επόμενη μέρα, χθες, το είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε δική του συνέντευξη.
0: Ναι, η κυρία Σεραγγέλα, χθες, σε συνέντευξη της τηλεοπτική, το έβαλε μαζί. Α, επίσης τώρα, ποιος τα έβαλε μαζί για τον Λιβανό και, την κυρία Ραμπατζή και τα λοιπά, τα έβαλε μαζί, ότι είναι το ίδιο. Άρα μην φωνάζετε εσείς. Ένα. Δεύτερον, το πολύ σημαντικό είναι μετά που λένε καλά, έχει ένα εκατομμύριο εκτός Ελλάδας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν εμπιστεύεται, λέει, τις ελληνικές τράπεζες.
1: Εντάξει, και αυτό το είπε ο Άδωνης. Αυτό είπε ο Άδωνης αυτό.
0: Είναι γραμμές.
1: Λέει, είσαι ρε παιδάκι μου πρόεδρος κόμματος λαϊκού, πώς το είπε. Λέει, θες να μιλάς με τα λαϊκά στρώματα.
0: Και
1: τα έχεις έξω.
0: Ναι, και ξέρεις γιατί τα έχει έξω. Τώρα θα τα φέρει.
1: Θα τα φέρει ο Νίκος
0: Ανδρουλάκης. Ναι, τώρα θα τα φέρει γιατί δεν θα του κρατάνε 80 λεπτά από την Εθνική Τράπεζα, γιατί έγινε δικαστήριο.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε κίνηση να σου κρατάνε και 80 λεπτά.
1: Ναι, το είδα. Ναι.
0: Ναι, οπότε τώρα θα τα φέρει. Γιατί για σκέψη το εκατομμύριο σε κάθε κίνηση να σου κρατάνε και 80 λεπτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είδες Χρήστο Ράμο, πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ στην Ευρωβουλή. Είχε μία εκδήλωση.
0: Πώς δεν τον είδα.
1: Είχε μία εκδήλωση και μίλησε μεταξύ άλλων ο κύριος Ράμος και έκανε επίθεση στην κυβέρνηση από το Ευρωκοινοβούλιο. Μίλησε για γενικευμένη διαφθορά και για αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Και μάλιστα είπε ότι η κορυφή του Παγόβουνου ήταν η απόφαση του κύριου Τζαβέλα να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών.
0: Ναι. Και τώρα
1: Κύριος Ράμος, να υπενθυμίσω ότι υπήρξαν πριν λίγες μέρες κάποια δημοσιεύματα που τον ήθελαν να είναι πρώτος στο επικρατείας στο νέο κόμμα Τσίπρα. Ο ίδιος πράγμα το διέψευσε.
0: Καλά, εντάξει,
1: αλλά αυτά τα δημοσιεύματα υπήρχαν.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ πάμε και να πάρουμε μια μικρή αναπνοή. Να πάμε και στη νέα μεγάλη αγάπη.
1: Έχουμε άλλη αγάπη.
0: Πλεύση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτή η πλεύση. Όλο αγάπες.
0: Ναι, διότι επιτροπή δεσμών για Τζαβέλα και Δεμήρη.
1: Ναι.
0: Μαζί.
1: Ναι.
0: Αχα, λες να κάνουν τίποτα μαζί.
1: Πώς, τα κόμματα, ξαναπέστα, πλεύση και.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: πλεύση και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ότι απέμεινε. Κάτι θα απομείνει. Στο ότι απέμεινε.
1: Στο Πολάκη παπά δηλαδή.
0: Για όχι μόνο, δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλοι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Που δεν του στέλνει ούτε να του βλέπει ο αρχηγός.
1: Ναι. Γιατί αυτοί που είναι εκτός κάδρου, εκτός κόμματος Τσίπρα, είναι ο Πολάκης παπά.
0: Όχι μόνο.
1: Και κάποιοι άλλοι.
0: Όχι μόνο.
1: Λέω για τα ονόματα. Πολάκης παπάς.
0: Λες να έχει εκεί καμία αυτή και να.
1: Και μια και πήρε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ζαχαριάδης και ο κύριος Καλπάκης, που είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο Ζαχαριάδης είναι εκπρόσωπος τύπου, ασκούν και κάποια πίεση στον κύριο Φάμελο, ότι τι θα γίνει, παιδάκι μου, θα μιλήσει με τον Τσίπρα να πάρουμε την απόφαση εδώ, πώς θα. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
0: Άκουσε με. Εδώ ένας μεγάλος πρωθυπουργός που γυρνάει από χωριό σε χωριό να πουλήσει κανένα βιβλίο, μαζέψει κανένα φράγκο, και που επειδή τον αδίκησα και τον είπα συνάδελφο του Παπαδιαμάντη, μόνο συνάδελφο του Φόσκολου, γιατί η Λάμψη δεν ήταν τίποτα μπροστά στο σύριαλ Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρας προσπαθεί να αλλιεύσει, μια και θα δώσει και λεφτά τώρα στην αλληλεία ο Ευρωπαίος Υπουργός, να πάρει ένα φράγκο κι αυτός, να συμπληρώσει δηλαδή. Ναι. Να αλλιεύσει από πού θα κινηθεί, πώς θα κινηθεί, για να μπορέσει να δει τι θα γίνει και θα καταστρέψει και θα ρίξει έξω το Πασόκ. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Για να γίνει δεύτερος.
1: Ναι, αλλά είναι.
0: Προσδοκώντας πολιτικά, ότι στις επόμενες εκλογές να βγει πρώτος.
1: Πολιτικά είναι θεμετή. Δηλαδή, οποιοδήποτε πολιτικός ή το οποιοδήποτε κόμμα θέλει, και το Πασόκ αντίστοιχα, θέλει να χαντακώσει τον Τσίπρα.
0: Εκτός λοιπόν, αν σκέφτεσαι αυτό τον τόπο και αν σκέφτεσαι τον τόπο και λες ότι στόχος μου είναι να ρίξω αυτή την κυβέρνηση που είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Ενώ με ενδιαφέρει να τη ρίξω στις επόμενες εκλογές. Γιατί σε αυτήν τη βοηθάω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άρα, τι ενδιαφέρομαι να κάνω.
1: Εντάξει, απλά στις τωρινές εκλογές μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι,
1: γιατί έχει ισχυρό ανάγχωμα ακόμα η Νέα Δημοκρατία.
0: Τι με ενδιαφέρει να κάνω, να βοηθήσω τη Νέα Δημοκρατία, μπας και γίνει όλο το σύστημα και στις επόμενες εκλογές, όχι σε αυτές, βγω εγώ. Άρα.
1: Γιατί με την ίδια λογική και το Πασόκ είναι το ίδιο.
0: Το Πασόκ ήταν εκεί.
1: Πειρά κατά του Τσίπρα.
0: Το Πασόκ ήταν εκεί.
1: Πού εκεί.
0: Εκεί, εδώ είναι. Ένα κόμμα πόσα χρόνια. Ένα θεσμικό κόμμα, ναι. Πόσα χρόνια. Ο κύριο Τσίπρας παρετήθηκε από βουλευτής γιατί ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική. Δηλαδή ήθελε να γίνει αρχηγός. Δεν ήταν, ναι, η πολιτική που τον ενδιαφέρει, ούτε η πολιτική. Με ήττα και όμικρον γιώτα.
1: Εντάξει, ο καθένας αντιλαμβάνεται την πολιτική και την καρέκλα.
0: Την καρέκλα, μόνο την καρέκλα.
1: Όπως αντιλαμβάνεται το ίδιος.
0: Okay.

0: Ήταν γραμμένο. Οι περισσότεροι ήταν στον κόσμο τους. Καμιά πολεμική ατμόσφαιρα. Κανένα ρε παιδί μου να βλέψει ενωμένη, να σου λέει από εδώ από εκεί. Ο Γιαννακόπουλος τους χτυπούσε, προσπαθούσε να κάνει καναστιάκι κτλ. Αλλά οι περισσότεροι τον είχαν. Αυτό. Τρομερή χαλαρότητα. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, πέμπτη αγωνιστική των play-off χθες. Κλασικά πράγματα. Ο Ολυμπιακός ξανανίκησε τον Παναθηναϊκό στα play-off. Μόνο τον Παναθηναϊκό στις πέντε αυτές αγωνιστικές έχει κερδίσει δύο φορές. Ο Παναθηναϊκός σε ένα ακόμα μάτς με τον Ολυμπιακό στα play-off. Ο Μπενίτεθ δεν ξέρω τι όνειρο είδε. Τετράδα, αλλά με δύο σεντερφόρς, Βιντέρσκι και Τετέι. Ήταν κάκιστος ο Παναθηναϊκός. Δεν κατάφερε ούτε τελική να έχει συναισθία, ούτε κερδισμένο κόρνερ. Μόλις 7 επαφές μέσα στην περιοχή. Είχε κορυφαίο τον Λαφών. Ο Λαφών είναι ο μοναδικός παίκτης του Παναθηναϊκού που δείχνει ότι γουστάρει, θέλει να είναι στην ομάδα και του χρόνου. Μόνο που δεν τον θέλουν οι άλλοι, τον θέλει μόνο ο Μπενίτεθ, που θα φύγει ο Μπενίτεθ. Αν κάτι μπορεί να κρατήσει ο Παναθηναϊκός ήταν ότι έχασε μόλις με ένα 1-0 από τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός κλασικά παραμένει χωρίς νίκη και χωρίς γκολ. Μόνο κοντρα στην ΑΕΚ βρήκε γκολ στα play-off. Δεν έχει νίκη. Ντροπιαστικό για Παναθηναϊκό, αλλά συνέχεια της εικόνας του που ήταν όλη τη σεζόν στη regular season. Νομίζω, το έλεγα και χθες, ότι για μένα, παρότι έχει την ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός ήταν το ξεκάθαρο φαβορί, είναι το ξεκάθαρο φαβορί για την δεύτερη θέση, με θέα στο επόμενο Champions League. Και είναι το ξεκάθαρο φαβορί γιατί το δείχνει η αγωνιστική του εικόνα και στα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ, παρότι πήρε μόλις ένα βαθμό, ήταν πολύ καλύτερος, έκανε φάσεις, έχει μεγάλο πρόβλημα στο σκοράρισμα ο Ολυμπιακός, αυτό είναι το πρόβλημά του, αλλά και ενεργειακά και αγωνιστικά και πνευματικά είναι καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Κέρδισε χθες, τώρα θα πρέπει να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ. Τελευταία αγωνιστική έχουμε τη Φιέστα, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, δύσκολα ο Ολυμπιακός, δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει μια ΑΕΚ που, παρότι πρωταθλήτρια, παρότι μεθυσμένη πολιτεία, απέδειξε και στην Τούμπα πως τιμάει αυτό το πρωταθλήτρια, παραμένει στοχοπροϊσολωμένη, ίσως με λιγότερο ένταση. Χθες για ένα μεγάλο διάστημα τρομοκράτησε την Τούμπα, θα μου πεις αυτός ο ΠΑΟΚ. Αλλά στο τέλος μια αδράνεια του Βίντα που έπαιξε αντί του Μουκουντή επέτρεψε στο Μύθου στο 89 να ισοφαρίσει. Η ΑΕΚ που είχε προηγηθεί, άρχισε να προηγηθεί με βάση την εικόνα της, την παρουσία της, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί νωρίτερα. Προηγήθηκε με ένα γκολ του Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς κυνηγάει τον Αλκαμπή στη θέση του πρώτου σκόρερ, στον πίνακα με τον πρώτο σκόρερ. Έβαλε γκολ ο Γιώβιτς, ένα ακόμα γκολ. Μπορούσε να έχει κερδίσει. Νομίζω ότι το ίδιο πνεύμα, σαν να μην έχει τελειώσει τίποτα, θα δείξει και την Κυριακή, παρότι θα είναι φιέστα, παρότι θα γιορτάζει, παρότι θα στηθεί ένα πάρτι στην Φιλαδέλφια, στην Αγία Σοφιά. Θα έχει πολύ χει και το τελευταίο ματς της ΑΕΚ, όπως και το χθεσινό, το έλεγα. Πρέπει να φέρει λοιπόν ίδιο αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός. Κρατάει την τύχη στα χέρια του για τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Παναλαμβάνω, για την Κυριακή βλέπω Χ στη Φιλαδέλφεια, Χ1 και ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Αυτά. Ο Ολυμπιακός που στην επιστροφή του Αγγέλη Μαρινάκη συνδύασε και με νίκη. Το είχα επισημάνει και αυτό χθες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον στο πρώτο και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά. Και όταν θα επιστρέψουμε, έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα. Παιδιά, δεν είμαι ρεπόρτερ μπάσκετ, αλλά δεν βλέπω να έχει μέλλον ο Αταμάν. Έτσι.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα

0: Για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρνάρας. Θερμή υποδοχή του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, σημείωσε ο Σι Τζιπίνγκ, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε για την επίσκεψή του Ντόναλντ Τραμπ, υποσχόμενος ένα υπέροχο μέλλον στις διμερείς σχέσεις. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αξιωματούχοι από τον Λίβανο και το Ισραήλ αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενώ η υφιστάμενη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τυπικά σε ίσχυ. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο της Ουκρανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε με την φίλη της που έχασε τη ζωή της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Έγινε κανονικά η πόντιση του καλωδίου στο Αιγαίο παρά την παρενόχληση από τουρκική πυραβλάκα, το όπως τόνισε στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, ανέφερε ότι προτιμούν στη Νέα Δημοκρατία για δεύτερο εναλλακτικό πόλο τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς έχει χάσει πολλές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θέμης στο Κλειδεμύρι ζητά το ΠΑΣΟΚ με αίτημα που κατέθεσε. Παραιτήθηκε με εχμές από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη. Η μέχρι χθες τομεάρχης προστασίας του πολίτη του κόμματος τόνισε ότι είχε διαπιστώσει ένα πολιτικό και αξιακό ρήγμα με την ηγεσία, το οποίο ωστόσο αγνόησε λόγω του υπερβάλλοντος κομματικού πατριωτισμού και της μακράς αφοσίωσής της στο σημερινό πρόεδρο του κόμματος. Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε σε σχετική εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΕ Χρήστος Ράμος. Μίλησε μεταξύ άλλων για γενικευμένη διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Αναφερόμενος στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, τη χαρακτήρισε ως κορυφή του παγόβουνου. Ξεκινούν σήμερα οι καταθέσεις αιτήσεων για τα vouchers διακοπών Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος που θα επιλέξουν ως προορισμό το Δήμο Χίου και σε 250 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος που θα επιλέξουν το Δήμο Κυθύρων. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 18 Μαΐου. Στον καιρό, σποραδικές και πρόσχερες βροχές σήμερα στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική, νεφώσεις κατά διαστήματα. Σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Η 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Είμαι στον αέρα, κύριε. Τώρα είμαι. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης. Όπως με διορθώνει ο φίλος μου ο Κώστας Χατζής. Καλημέρα, Κωστάρα. Είπα 10-2, όχι 10-12 είμαι σήμερα, δεν είμαι 12. Και κάθε μέρα 10-12 είμαστε. Λάθος έκανα, εκ παραδρομής 10-12, όχι 12. Λοιπόν, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Μην ξεχνάτε, τρέχει ο διαγωνισμός μας για τα τερτύπια. Αύριο θα γίνει κλήρωση, ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ στα τερτύπια, στο μαγαζί εκεί στη Μεταμόρφωση, στην Λεωφόρο Τατοίου 56, που γίνεται ένας χαμός όταν έχει live, δηλαδή κάθε Παρασκευή και Κυριακή μεσημέρι, Παρασκευή βράδυ. Το τερτύπια είναι το συνώνυμο της λέξης διασκέδαση. Καλοί μεζέδες, καλά ποτά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, live, χορός, ξεσηκωτικό μαγαζί. Όλα αυτά, όσοι έχουν πάει, το έχουν επιβεβαιώσει τα μηνύματα που στέλνουν για να μας ευχαριστήσουν εμάς και τη διεύθυνση εκεί στα τερτύπια. Γράφετε λοιπόν το ονοματεπώνυμό σας, δηλαδή πώς σας λένε, και τη λέξη τερτύπια στέλνετε στο Viber του σταθμού. Αύριο θα κάνουμε λίγο πριν το φινάλε στις μοιχείες της Παρασκευής την κλήρωση για τον τυχερό. Λοιπόν, Πουρναρά, έλα γόρι μου, έλα κάνουμε λίγο εκπομπή. Άσε τώρα τα κλισέ. Καλή πρωινή εκπομπή εκεί με τον Γεωργιάδη. Δηλαδή τώρα είναι αθλητικά, είναι πιο. Λοιπόν, ξέρεις τι διαφορά είναι να κατακτήσεις από πλευράς εσόδων το Champions League με το να κατακτήσεις το μπάσκετ την Ευρωλίγκα. Πόσα λες θα είναι τα. Χαόδης. Πόσα λοιπόν θα είναι, πιστεύεις, εκτιμάς, γιατί δεν νομίζω να το ξέρεις, εκτός αν το έχεις ακούσει, τα έσοδα για τον νικητή της Ευρωλίγκα. Από τη διοργάνωση, δεν λέω. Τι λες ρε φίλε, μακάρι να ήταν 5 εκατομμύρια, θα πανηγυρίζαν οι Αγγελόπουλοι. Λοιπόν, κάθε ομάδα που παίρνει μέρος στο Final Four, που θα διεξαχθεί στο T-Center της Αθήνας 22 με 24 Μαΐου, θυμίζω η ημιτελική είναι Ολυμπιακός Φενέρ και Βαλένθια Ρεάλ, παίρνει από 1,5 εκατομμύριο. Έτσι. Και από εκεί πέρα τα ποσά ανεβαίνουν ανάλογα με την τελική κατάταξη. Ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης θα λάβει επιπλέον 900.000 ευρώ, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο και 900.000 ευρώ, 2.400, δηλαδή το μάξιμο που μπορεί να πάρει μια ομάδα που θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα από στο Final Four είναι 2.400.000 ευρώ. Ψίχουλα σε σχέση με αυτά που δίνει το... Μπράβο. Μεζέγκο. Είδες ποιος ήταν εχθές στη Ρόγκ Αρένα, ο άνθρωπος που είχε σηκώσει την κούπα του Conference League με τον Ολυμπιακό, ο Ιμπόρα, έφερε γούρι με φανέλα, με πορτοκαλί φανέλα, Βαλενθιάνος, ο Λεβαντίνος ο Ιμπόρα, και λόγω Ολυμπιακού πήρε άλλη διάσταση η παρουσία του εκεί. Λοιπόν, πάντως σίγουρα έφερε γούρι ο Ιμπόρα στην Βαλένθια. Λοιπόν, έρθει η ερώτηση για σένα, Πουρναρά. Πες ότι ο Ολυμπιακός αποκλείει τη Φενέρ του Γιασκεβίσιους και πάει τελικό. Έτσι όπως έχεις δει τις ομάδες και όπως ξέρεις και τον Ολυμπιακό, καλύτερο για τον Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα θα είναι να έχει τη Ρεάλ ή τη Βαλένθια απέναντί του? Γιατί γελάς ρε φίλε, κάνε μια
2: να απαντήσω, να έρθω στο μικρόφωνο για να ακούγεται.
1: Ναι, για κάνε. Ωραία, πολύ ωραία.
2: Ωραίο αυτό. Θα πω το εξής.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι ο ημιτελικός στον Ολυμπιακό θα είναι πολύ πολύ πιο δύσκολος από τον τελικό.
1: 6 ώρα είναι ο ημιτελικός, έτσι είναι ο πρώτος. Ναι.
2: Νομίζω το παιχνίδι με τη Φενέρ, είναι πολύ πιο δύσκολο από τον τελικό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός νομίζω και με Βαλένθια.
1: Εσύ το λες αυτό έτσι όπως το ακούω, περισσότερο ψυχολογικά.
2: Όχι, αγωνιστικά.
1: Ναι.
2: Νομίζω θα κερδίσει πολύ πιο εύκολα τη Βαλένθια και τη Ρεάλ
1: από ή τη Ρεάλ,
2: από ότι τη Φενέρμπαχτσε.
1: Α, λες λόγω αντιπάλου. Θεωρείς ότι δεν του ταιριάζει τόσο πολύ
2: Φενέρ. Ναι, θα είναι πολύ δύσκολο το Φενέρ.
1: Ωραία. Με κάλυψες, νομίζω κάλυψες και τον φίλο μας. Ο ΠΑΟΚ, που μπορεί να τερματίσει τρίτος, στο ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα, κατάφερε χθες με αυτό το 1-1 με την ΑΕΚ να τελειώσει, να ολοκληρώσει τη σεζόν αίτητος στην Τούμπα. Είναι η μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος που έμεινε αίτητη στην έδρα της και στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Σε 16 μάτς είχε 12 νίκες ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στο πρωτάθλημα μιλάμε, αγόρια, κορίτσια, κοροκόριτσα, non-binary. 12 νίκες, 4 ισοπαλίες. Οι δύο από τις 4 ισοπαλίες στην Τούμπα του ΠΑΟΚ ήταν με την ΑΕΚ. 0-0 και 1-1. Η φέρει ισοπαλία και με τον Παναθηναϊκό 0-0. Ο Ολυμπιακός μόνο έχασε φέτος στην Τούμπα και στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Έτσι. Αυτή είναι η επιτυχία του ΠΑΟΚ. Επίσης, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο βαθμολογικό απολογισμό, με τα καλύτερα αποτελέσματα στα ντέρμπι του Big Four. Παρότι έπαιξε, έδωσε τα περισσότερα ντέρμπι, έτσι, έδωσε 15, θα δώσει 15 ντέρμπι, 14 έχει ακόμα ένα με τον Παναθηναϊκό. Σε αυτά τα 14 ντέρμπι έχει 7 νίκες, 5 ισοπαλίες και 2 ήττες. Μία από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια και μία από τον Παναθηναϊκό του Μπενίτες στη Λεωφόρο. Μέχρι τώρα δηλαδή έχει 7 νίκες, 5 ισοπαλίες, 2 ήττες στα 14 ντέρμπι, τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα του Big Four. Έχει ακόμα ένα 15. Άρα κάποιος μπορεί να πει, φίλος του ΠΑΟΚ, ότι αν παίζαμε μόνο στην Τούμπα ή δίναμε μόνο ντέρμπι, μπορεί να παίρναμε και το πρωτάθλημα. Μετά, αν όμως, κύριε Κατσάτσο, καλωσορίσατε, αντιπουναράς για λίγο, δεν γράφει τη ιστορία. Έτσι. Μετά, αν πάλι δεν μαμάει κάποιος γενικότερα.

0: Η ΑΕΚ, να πάμε στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έφτασε πλέον 9 συνεχόμενα ντέρμπι πρωταθλήματος χωρίς ήττα απέναντι σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. 5 νίκες, 4 ισοπαλίες σε αυτά τα 9 συνεχόμενα ντέρμπι πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που το είπα και χθες, νομίζω, εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή. Μιλάω και σε τόσες άλλωστε. Λόγω YouTube. Ένα ραδιόφωνο. 943 Intervention Sports. Αυτό ακούμε σταθερά. Και όχι μόνο τις Μιχίες. Γενικότερα και κατσάτσο ακούμε. Γεια σου αγόρι μου. Λοιπόν, πες ένα γεια στο κοινό. Μην λέμε, μην νομίζω ότι μόνο του Τζόρτζι την καριέρα θέλω να φτιάξω. Πες ένα καλημέρα, ένα γεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη την παρέα.
0: Δώσε και ένα μήνυμα, στείλε και ένα μήνυμα. Στείλε το δικό σου μότο, τι θες. Πες κάτι ρε αγόρι μου.
2: Τι να πω τώρα.
0: Τι να πεις τώρα,
1: εγώ
0: τίποτα.
1: Θα δώσω απλά τις ευχές μου σε όλο τον κόσμο.
0: Εντάξει, ναι, αγώριμα,
1: υγεία, εντάξει, αγάπη και δύναμη. Αυτά
0: εντάξει,
1: έχω αγώριμα, να πω.
0: Ευχές, δίνει ευχές ο Κατσάτσο. Λοιπόν, η ΑΕΚ που σταδιακά βελτιωνόταν σε όλα. Θυμίζω, ξεκίνησε με 2 ήττες στα κολλητά ντέρμπι από ΠΑΟΚ εντός και Ολυμπιακό εκτός. Μετά κέρδισε τον Παναθηναϊκό βεβαίως εκείνο τον τρομερό Δεκέμβριο. Μετά, στο δεύτερο γύρο, έκανε 2 ισοπαλίες, 0-0 στην Τούμπα και 1-1 στο γήπεδό της, ισοφαρίστηκε στο τέλος από το πέναλτι του Μακέλη, από τον Ολυμπιακό. Και στα play-off, δηλαδή 2 ήττες από Ολυμπιακό ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο, 2 ισοπαλίες με Ολυμπιακό ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο και στα play-off, τους κέρδισε και τους δύο στον πρώτο γύρο των play-off. Εκτός και εντός έδρας, εκτός έδρας στον Ολυμπιακό, εντός έδρας στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Και τώρα, χθες πήρε ισοπαλία. Αυτό δείχνει και την σταδιακή βελτίωση, εξέλιξη αυτής της ομάδας. Μια ΑΕΚ που έφτασε στις 200 ημέρες το αΐτο σερί της, εντυπωσιακό, από του Αγίου Δημητρίου από 26 Οκτωβρίου, τελευταία ήττα της ήταν από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, μη γελάς Κατσάτσο, όταν είχε χάσει 2-0, 26 Οκτώβρη. Από τότε η ΑΕΚ στο πρώτο, γενέθλια έχεις, μπράβο, και εμένα γιορτάζει ο γιος μου, Τζίμις, τότε ονομαστική εορτή. Τα γενέθλια είναι πιο σημαντικά από την ονομαστική εορτή για μένα. Από τότε η ΑΕΚ δεν έχει επιτρέψει σε κανέναν αντίπαλο στην Ελλάδα, με εξαίρεση τον Όφη που την απέκλεισε στα προηγούμενα τελικά στο κύπελο σε μόνο μάτς. Από τότε στο πρωτάθλημα δεν έχει επιτρέψει σε κανέναν αντίπαλο να την κερδίσει. Λοιπόν, 200 μέρες και συνεχίζεται, έχει ένα ακόμα παιχνίδι. Λοιπόν, το ρεκόρ της ΑΕΚ, το αΐτο ρεκόρ της ΑΕΚ είναι από τη σεζόν 1977-78, όταν είχε φτάσει τα 31 παιχνίδια πρωταθλήματος σε ρή χωρίς ήττα. Κυριολεκτικά μια ομάδα που από εκεί που ήταν losers, που την είχε κάνει ο Αλμέιδα με την διαλυτική του διαχείριση και την συναισθηματική του διαταραχή, να κάνει 6 είτε στα 6 μάτς των περσινών play-off, ήρθε ο Νίκολιτς, έτσι, αυτός ο Μποτρίνι όπως τον λέγανε χλεβαστικά της προπονητικής, τα μαγείρεψε και έκανε μια ομάδα που έγινε winners και ξέχασε τη σημαίνει ήττα. Να πούμε ότι είναι το πρώτο χαμένο Game 5 του Αταμάν, αυτό στη Βαλένθια,

Όσοι περιμένουν να παραιτηθεί ο Αταμάν, μάλλον δεν έχουν καταλάβει με τι έχουν να κάνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει και θέμα αποζημίωσης που δεν τα αφήνει ο Τούρκος την αποζημίωση. Δεν υπάρχει θέμα εγωισμού. Άλλωστε, χθες όταν του έγινε η ερώτηση, γιατί ο ίδιος είχε πει, λέει πολλά, λέει και παπάντζης ο Αταμάν, ότι αν δεν πάμε στο Final Four ή δεν πάρω το πρωτάθλημα, θα φύγω μόνος μου. Δεν απάντησε εκεί πέρα. Σηκώθηκε και έφυγε. Τουρκική υποχώρηση. Για μένα ο Αταμάν έδειξε και μικροπρέπεια. Θα πρέπει να παραδέξει την ήττα σου, να αναγνωρίσει την ήττα σου. Κακία με αυτό που είπε για το Σόρτς και μικροπρέπεια αυτό που είπε για τη Βαλένθια. Τα διαιτητικά κριτήρια είναι ίδια και στο Final Four της Αθήνας. Η Βαλένθια θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Δεν μπορείς να χωνέψεις ότι έχασες, ότι αποκλείστηκες, ότι απέτυχες και λες αυτά, κυρία Αταμάν. Κατά τα άλλα, ο Αταμάν χειροκρότησε τον Μοντέρο όταν γινόταν αλλαγή και ακουγόταν το όνομά του στο φινάλε του Βαλένθια Παναθηναϊκός.

0: Λοιπόν, από χθες γίνεται ένας χαμός με κατόχους των εισιτηρίων που τα είχαν αγοράσει, θέλουν να τα πουλήσουν, γιατί από ό,τι ενημερώνομαι, όσοι είχαν προθυμηθευτεί εισιτήρια παδί του Παναθηναϊκού για το Final Four και θέλουν να το πουλήσουν πλέον από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι, η προθεσμία είναι μέχρι την Κυριακή. Και ταυτόχρονα με την πώληση θα γίνεται και η αλλαγή, η μεταφορά του ονόματος στο νέο κάτοχο. Από τη Δευτέρα θα πρέπει να τα συγκεντρώσει η Ευρωλίγκα έτσι ώστε να τοποθετήσει τους φιλάθλους ανά προτίμησή τους στην ομάδα στις ανάλογες θέσεις και στα διαζώματα τα ανάλογα. Έτσι. Δεδομένα η Φενέρ θα φέρει πολλούς Τούρκους, πολλούς οπαδούς. Έτσι δεν είναι, κύριε Καγατσάτσο? Να δώσει ο Παναθηναϊκός σε φίλους του Ολυμπιακού εισιτήρια, εγώ το αποκλείω. Σχεδόν. Εσύ δεν το αποκλείς, κύριε Κατσάτσο?
1: 50-50.
0: Τι εννοείς 50-50? Τι εννοείς 50-50, εγώ?
2: Το εννοώ από την άποψη ότι...
0: Αφού το εννοείς από την άποψη, θα είναι. Τι εννοείς, αυτό λέω.
2: Ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού που αγόρασαν τα εισιτήρια μπορεί να έχουν κάποιους φίλους Ολυμπιακούς ή να έχουν κάποιους γνωστούς.
0: Okay, αυτό μπορεί να γίνει μεταξύ γνωστών και φίλων. Αλλά στην πλειοψηφία, ναι, αυτό το δέχομαι. Μπορεί να γίνει. Αλλά στην πλειοψηφία δεν θα δώσει ο Παναθηναϊκός σε φίλους του Ολυμπιακού εισιτήρια. Α, δούμε. Πάση περιπτώσει.
2: Όλα πιθανότητες είναι.
0: Δεν είναι θέμα πιθανότητων. Η λογική λέει κάποια πράγματα, αλλά αυτό που λες έχει δίκιο. Δηλαδή, μεταξύ γνωστών και φίλων Ολυμπιακών Παναθηναϊκών, ναι, μπορεί να γίνει αυτό.

Τρομερή επίθεση κατά ταμάν από τον Οφέρ Γιαννάη, τον πρόεδρο της Χαποέλ Τελαβίβ, μέσα από τα social media. Τρομερή υπόθεση, επίθεση. Αφορμή για την επίθεση του ηγέτη της και ιδιοκτήτη χρηματοδότης Χαποέλ Τελαβίβ ήταν το σχόλιο του Αταμάν στο ημίχρονο για τον TJ Shorts, και του τάχωσε ο ιδιοκτητικός ηγέτης Χαποέλ Τελαβίβ, του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Τούρκου, ασεβής και εξοργιστικός Αταμάν. Παρεπιπτόντος coach Αταμάν, από όσο έχω ακούσει, οι παίχτες σου ένιωθαν ότι δεν έχουν προπονητή. Η παίκτη στο Παναθηναϊκό, ανέφερε στο μήνυμά του ο Φερ Γιαννάη. Πριον ο Κορδέλα πλέον περνάνε τον Αταμάν, και οι ρεπόρτερ και οι δημοσιογράφοι και οι αρθρογράφοι, μεγάλη παραφωνία. It's a way. Λογικό είναι, γιατί για μένα περισσότερο λευκή πετσέτα, με λευκή πετσέτα έμοιαζε χθες να πετάει ο Παναθηναϊκός του Αταμάν, παρά να πάει να παλέψει το πέπτο παιχνίδι. Για μια ακόμα φορά το εγώ του Αταμάν κάνει κακό στην ομάδα, και δεν μου λέει τίποτα, επειδή έχει κατακτήσει 3 φορές την Ευρωλίγκα την τελευταία πενταετία. Νομίζω όλα τα λεφτά για τον κύριο Αταμάν ήταν η δήλωση του Ματίας Λεσόρ στην Νόβα μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, που είπε ο Γάλλος, σέντερ, δεν εμφανιστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Όταν τα λέει αυτά ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, για ποιον χτυπάει καμπάνα, πού πάνε τα λεγόμενα αυτά, σαν βέλη, στον προπονητή δεν πάνε? Ποιος θα έπρεπε να προετοιμάσει την ομάδα? Ο προπονητής. Και μην μου πείτε το αντίθετο. Ο Αταμάν έχει λευκή επιταγή. Αυτός ό,τι αποφασίζει και διατάζει. Λευκή επιταγή έχει από τον Γιαννακόπουλο. Όπως του χρεώθηκε σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία το Αστέρι το 7ο, το 2004, τώρα θα πάρει και το μεγαλύτερο βαθμό για αυτή την τρανταχτή αποτυχία του 2026, ο Τούρκος προπονητής.

0: Λοιπόν, σε συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Μιγιάτ Κατσίνοβιτς για νέο συμβόλαιο έως το 2028. Ο Κατσίνοβιτς λογικό να θέλει να μείνει, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός. Είναι μια απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς, ήθελε να τον κρατήσει. Και η ΑΕΚ τα βρήκε μαζί του για νέο συμβόλαιο διετές. Στα 31 του είναι πλέον ο Κατσίνοβιτς. Είχε έρθει το καλοκαίρι του 2022. Η πρώτη του σεζόν ήταν σούπερ. Μετά από την περσινή σεζόν και η φετινή μείνε με κλάψεις. Η περσινή σεζόν είχε και αρκετούς τραυματισμούς. Γενικότερα βγάζει τραυματισμούς. Μέχρι τώρα έχει στην καριέρα του συνάκη 19 γκολ, 8 ασίστ. Φέτος έχει 31 συμμετοχές με 2 γκολ σημαντικά στο Conference Link. Εξήγησε ότι θα μπει, θα κάνει μια επέμβαση για τον Μινίσκο και θα βρίσκεται πάλι στην διάθεση της ομάδας. Ουσιαστικά από χθες, με αυτά που είπε για τον Κατσίνοβιτς, ο Νίκολιτς προανήγγειλε την παραμονή του στην ΑΕΚ, του Κατσίνοβιτς, και το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία οι δύο πλευρές, ΑΕΚ και Κατσίνοβιτς, για συμβόλαιο στο 2028. Εγώ λέω ότι επειδή το έχουμε δει αυτό τα λάθη να γίνονται και όχι μόνο σε μια ομάδα. Εντάξει, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ, που τους μεγάλους ηλικία, τους παίκτες τους οποίους είχε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ο Λουτσέσκου, τους παντρεύτηκε. Κάποια στιγμή δεν μπορείς να παντρεύεσαι όλους τους παίκτες που σου έδωσαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα πρωτάθλημα. Έτσι. Okay, δεν μπορούν να μένουν όλοι. Θα πρέπει και να ανανεώνεται η ομάδα και να ενισχύεται. Και να κάνει και το upgrade. Έτσι. Εγώ είμαι κατά του ότι όλοι θα πρέπει να μένουν ανεξαρτήτου ηλικίας και τα λοιπά. Θα μου πείτε, Νίκολιτς είναι αυτός, ο άνθρωπος που σου δώσε αυτό το πρωτάθλημα. Οι βουλές του γίνονται δεχτές σε τέτοια θέματα από τον Ηλιόπουλο, αλλά και από τον Ριμπάλντα. Εδώ θα σας πω κάτι που δεν είναι γνωστό. Πριν από λίγες ημέρες ο Νίκολιτς αποκάλυψε ότι ήταν μια δική του 100% επιλογή ο Βάρκα. Τον ήξερε, τον παρακολουθούσε από την Ουγγαρία. Ο Βάρκα, ο οποίος ήρθε κοντά στα 5 εκατομμύρια στήξη στο Μάριο Ηλιόπουλο η μεταγραφή του το Γενάρη, και αποδείχθηκε ένας από τους πιο κομικούς παίκτες, όχι μόνο με τα γκόλα αλλά και με την τροδεμερή δουλειά που κάνει μέσα στο παιχνίδι. Υπό προϋποθέσεις, ακόμα και αυτός θα μπορούσε να ήταν MVP. Το έχω ξαναπεί ότι η ΑΕΚ έχει 7-8 υποψήφους MVP. Αυτός είναι ο ορισμός της ομάδας όμως, όταν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιον ως MVP. Γι' αυτό είπα, ο Νίκολιτς ο MVP της φετινής πρωταθλήτριας ΑΕΚ και της φετινής Super League 1, του φετινού πρωταθλήματος. Θα πω κάτι, να ολοκληρώσω για το Βάργα, μην το χάσω. Ο Νίκολιτς λοιπόν επέμενε για το Βάργα. Ο Ριμπάλντα δεν ήταν θετικός για τον Βάρκα. Όχι επειδή δεν είναι καλός παίχτης. Είχε να κάνει, το βλέπε τελείως τεχνοκρατικά, ότι σε αυτή την ηλικία που είναι ο Βάρκα, με αυτά τα χρήματα που έπρεπε να δοθούν, 4,5-5 εκατομμύρια έφτασε, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να τα πάρει πίσω, δεν είχε μεταπολιτική αξία ο Βάρκα, και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν πολύ θετικός. Πόντιος Πιλάτος τη μεταγραφή του Βάργα ήταν ο Ριμπάλντα. Ο Νίκολιτς όμως επέμενε, τον ήθελε, και ο Μάριος Ηλιόπουλος πίστηκε από τον Νίκολιτς και έκανε την υπέρβαση, γιατί επαναλαμβάνω, στα 5 εκατομμύρια έφτασε τα λεφτά που δοθήκανε για να τον αγοράσουν, γιατί τον ήθελε ο Νίκολιτς και επέμενε. Ο Ριμπάλντα
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα?
3: από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Αμφίβολος για τον Ολυμπιακό εν ώψη του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντινός χαφ των Πειραιωτών βγήκε ως αλλαγή στο 36 στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Σε συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Γκατσίνοβιτς για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Εκπλήξεις εν ώψη της κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει η κυτρινό-μαύρη ΠΑΕ. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Σουαλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε κουτσένοντας από το χθεσινό ντέρμπι δικεφάλων αντίον της ΑΕΚ. Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς απέστειλε εξώδικο προς τον πρόεδρο της ΑΕΛ Αχιλλέα Νταβέλη για τα όσα ανέφερε για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται στα Άνω Λιώσκα τον Άρη στον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τον 23χρονο Ελληνοαμερικανό γκάρτ Τάσο Τουκούκ. Για την 36η αγωνιστική της Λα Λίγκα, στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ, στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Η Μπαρσελόνα έχει στα ραντάρ της τον 50χρονο προπονητή της Ουνικάχα Μάλαγα, Ίμπον Ναβάρο, σε περίπτωση αποχώρησης του Τσάβη Πασκουάλο, όπως αναφέρει η Ισπανική ΣΑΡ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Ντερβέτεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Επιστρέψαμε δύο λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Intervention Sports, Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης, έτσι. Πολύ κουβέντα γύρω από τη χθεσινή αποτυχία του Παναθηναϊκού. Βλέπω ανάρτηση της Μπλεν Κίγια. Η Μπλεν Κίγια είναι η σύζυγος του Κέντρικ Νάν. Έχει μια φωτογραφία του άντρα της με την κούμπα της Ευρωλίγκα και γράφει: «Η πίεση δημιουργεί διαμάντια. Ο κόσμος ξεχνάει γρήγορα, αλλά οι θρύλοι δεν εξαφανίζονται μετά από μια στιγμή. MVP, πρωταθλητής, δοκιμασμένος». Για τον άντρα της αναφέρεται αυτά, MVP, πρωταθλητής, δοκιμασμένος. «Τα στάνταρ γίνονται ψηλότερα όταν έχεις καταφέρει αυτά που ο περισσότερος κόσμος ονειρεύεται. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Μια κακή βραδιά δεν μπορεί ποτέ όμως να σφίσει το ιστορικό ενός πρωταθλητή. Ακόμα αυτός πάντα θα είναι». Πες μου γιατί χαμογέλασες, για τον τρόπο που το διάβαζα ή για το ποστάρισμα της γυναίκας του Νάν? Πες. Εντάξει. Βλέπουμε τα εγώ. Τα εγώ των πρωταγωνιστών που μπαίνουν πάνω από την ομάδα. Επειδή μου έχει στείλει ένα μήνυμα και ο Άρης και ο Κώστας, διαφορετικά, με διαφορετικό περιεχόμενο, δεν μου ζήτησα να μην τα διαβάσω στον αέρα. Θα διαφωνήσω με τον ντροπή. Ντροπή δεν υπάρχει στον αθλητισμό. Δεν είναι ντροπή. Ντροπή υπάρχει αποτυχία. Η μεγάλη ή η μικρή. Η παταγώδης ή λιγότερο εκοφαντική. Αλλά ντροπή όχι. Δεν είναι ντροπή. Γιατί δεν είναι ντροπή? Δεν είναι ντροπή να χάσει από καλύτερη ομάδα. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη ομάδα. Συμφωνείς κύριε Πουρνάρα μου? Έτσι. Γιατί είναι ντροπή? Έτσι. Αντιθέτως, ντροπή είναι να μην σέβεσαι τη δική σου ιστορία, να μην την εκτιμάς, έτσι, και να μην τα αντιλαμβάνεσαι την αποτυχία σου και να ψάχνεις να βρεις δικαιολογίες. Γιατί πάντα θα πρέπει να υπάρχει το κίνητρο, αλλά πάντα θα πρέπει να υπάρχει και αυτό που λένε στο χωριό μου στην Αμάρινθο, το respect, ρε γαμώτο. Έτσι. Respect και στα πρόσωπα και στον αντίπαλο. Θα πρέπει αυτό το respect να είναι αφίδρομο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Στο τέλος της ημέρας είδαμε μια Βαλένθια η οποία ήταν μια κανονική ομάδα με έναν κανονικό προπονητή, ο ορισμός του γκρουπ με αρχές, με κανόνες, με αθλητικότητα, με ταλέντο, με κίνητρο, και από την άλλη έναν Παναθηναϊκό που είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκα με 7 κατακτήσεις, ένας πλούσιος σύλλογος με πάρα πολύ ακριβό ρόστερ, με το πιο ακριβό ρόστερ, ο οποίος όμως και αυτή είναι η αποτυχία του και αποτυχία κυρίως του προπονητή του, που δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια κανονική ομάδα. Έτσι δεν είναι κύριε Πουρνάρα? Με αρχές όπως είναι οι ομάδες, με κανόνες, με μια φιλοσοφία, με ένα συγκεκριμένο στυλ. Έτσι. Αυτό είναι αποτυχία, δεν είναι ντροπή. Αυτή είναι η διαφορά μας σε αυτό που μου γράφετε, παιδιά. Και επειδή, εντάξει, ο οπαδός είναι οπαδός, και εδώ θέλω την άποψή σου κύριε Πουρνάρα. Ο παδός είναι ο παδός. Τώρα θυμηθήκανε πολλοί, αυτό το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο, γενικότερα το βλέπουμε και είναι πρόβλημα στη δουλειά μας, στο συνάφι μας. Τώρα θυμηθήκανε πολλοί να αρχίζουν να ξεσκίζουν τον Αταμάν. Όχι για τη συμπεριφορά του, αλλά και για την προπονητική του ικανότητα. Τώρα, κύριε Πουρναρά, ο Αταμάν άλλαξε φέτος. Δεν είναι ο ίδιος ο Αταμάν, εγώ κάνω λάθος?
1: Όχι μόνο φέτος, είναι ίδιος τα τελευταία 3 χρόνια.
0: Ναι, πάντα.
1: Αυτός είναι.
0: Αυτό το μπάσκετ έπαιζε. Όπως εσύ το μπάσκετ, πώς το είπες, το ενστίκτου.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Κάποιες φορές μπορεί να κερδίσει, αλλά θα χάσει.
0: Ναι. Μπάσκετ όμως που στηρίζεται σε τεράστιο ρίσκο, βασιζόμενος στην πρωτοβουλία, στα ρίσκα αυτά που παίρνουν.
1: Και στη μέρα των παιχτών.
0: Μπράβο, ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Στο ταλέντο και την πρωτοβουλία των παιχτών και τη μέρα των παιχτών. Αυτό είναι, έτσι. Από ό,τι είπες, πολλές φορές κερδίζεις.
1: Ναι. Όταν χάνει, δεν είναι αποτυχημένος, και όταν κερδίζει, είναι προπονηταράς.
0: Ναι, απλά όταν χάνει, η αποτυχία διωγγώνεται, γιατί είναι και μεγάλες οι προσδοκίες. Λόγω Παναθηναϊκού, λόγω ρόστερ, λόγω, έτσι. Εγώ νομίζω όμως ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει είναι ότι αποδείχθηκε ότι γίνανε και λάθος προσθήκες από το καλοκαίρι στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή μου θυμίζει Χάρλεμς, ρε φίλε. Από τους κοντούς του ποιοι παίζουν άμυνα και όλοι λένε ότι το πρόβλημα είναι στους ψηλούς. Πώς νιώθει όμως το πεντάρι όταν ελάχιστη, ποιος εκτός από τον γκάρντ, Grant, έτσι. Grant, ναι. Ποιος από τους κοντούς του παίζει άμυνα?
1: Δεν παίζει κανένας άλλος.
0: Δηλαδή παίρνεις το σόρτ, τον κοντοροβιθούλη σόρτ, που αυτός είναι για να κάνεις επιθέσεις των 7-8 δευτερολέπτων. Mm. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν είναι για τέτοια ομάδα.
1: Να ισχύει αυτό.
0: Έτσι δεν είναι. Λίγο που βλέπω, αυτά είναι αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα εκεί πέρα. Αυτός όμως είναι ο Αταμάν, φίλε. Αυτό. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, παιχταράδες στην περιφέρεια ο Παναθηναϊκός, αλλά πόσοι από αυτοί παίζουν άμυνα? Πόσοι από αυτοί παίζουν άμυνα? Εντάξει, δεν κερδίζονται. Και στο μπάσκετ χρειάζεται και η άμυνα, έτσι δεν είναι? Συνολικά η άμυνα σε αυτό το πράγμα. Στο τέλος της ημέρας νομίζω η αποτυχία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα δεν έχει να κάνει περισσότερο απ' όλα, πάνω και από το Αταμάν, αυτή είναι η άποψή μου πάνω, με το ότι ο Παναθηναϊκός αποδείχτηκε ότι έστησε μια λάθος ομάδα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μπορεί να έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες, αλλά αυτοί δεν γίνανε ομάδα. Και το κακό είναι το σωστήσιμο, η χημεία. Δηλαδή, δεν φτάνει να έχεις 5 καλούς παίκτες ή 11 καλούς παίκτες. Πρέπει να έχεις και 11 καλούς συμπαίκτες. 5 καλούς συμπαίκτες. Δεν ξέρω, στην πεντάδα ή στην ενδεκάδα. Αυτό εννοώ. Να υπάρχει χημεία, τα χαρακτηριστικά τους να ταιριάζουν. Και ένα προπονητή που να το έχει χτίσει αυτό. Αυτά. Και για να απαντήσω και στον άλλο φίλο. Ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείστηκε από τη διαιτησία, αυτό πιστεύω, ούτε τερμάτισε 7ος λόγω διαιτησίας.

Χθες είχε play-off 5-8. Τι έγινε και στη Λιβάδια, ρε παιδιά? Ο Όφι να κερδίζει 0-2 μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης και να τρώει μετά 3 γκολ και το 0-2 να γίνει 3-2. Και ο Κόντζης να λέει, ήταν φανερό πως ήθελα να... ότι θα χάναμε, κάποιοι θέλαν να χάσουμε. Πρέπει λίγο και η ομάδα σου να το επιτρέπει όμως αυτό. Τρομερό. 0-2 και στο τέλος 3-2. Καλά για το Βόλος Άρης, Δέος εναντίον Καρυπίδη. Εντάξει. Ο Άρης, ο οποίος με το Γρηγορίου, τώρα που δεν υπάρχει κανένα κίνητρο, σαρώνει, κάνει συνεχόμενες νίκες που δεν κάνει όλη τη σεζόν. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα μηνύματά σας να δω τι μου στέλνετε. Μην ξεχνάτε, έχουμε τα τερτύπια. Τρέχει ο διαγωνισμός, αύριο η κλήρωση για ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ Παρασκευή βράδυ στα Τερτύπια, στο μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης. Καλούς μεζέδες, καλά ποτά, ατμόσφαιρα δυνατή για να διασκεδάσεις, live μουσική. Χορεύεις, περνάς καλά στη Μεταμόρφωση, λεωφόρο Τατοίου 56. Στέλνει το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια στο Viber του σταθμού. Ο Κυριάκος Αεκτζής μου λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Εγώ που αμφισβητούσα στην αρχή της σεζόν τον Νίκολιτς, για άλλη μια φορά μετά και τη χθεσινή εμφάνιση, δηλώνω ευτυχισμένος που έπεσα έξω και είμαι πλέον πολύ αισιόδοξος για αυτά που έρχονται τη νέα χρονιά. Ο Σταύρος λέει: καλημέρα, Ευάγγελο. Ο Γιαννακόπουλος είναι αυτοκαταστροφικός. Πρέπει να φύγει αμέσως ο Αταμάν. Ο Γκρέγκ από την Κύπρο μου λέει: καλημέρα, φίλε, από την συννεφιασμένη Πάφο. Χθες το παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είδα ίσως το χειρότερο Παναθηναϊκό των τελευταίων χρόνων. 0 κόρνερ, 0 ευκαιρίες, 0 τελική στην εστία. Όσο για την ομάδα μου, μία από τα ίδια. Ένα σωρό ευκαιρίες και μόλις ένα γκολ. Και τώρα το μότο της ημέρας: αν χρειαστεί να διαλέξεις ανάμεσα στο πρέπει και στο θέλω, διάλεξε το πρέπει, αρκεί να το θέλεις πολύ. Γεια σου, ρε Γκρέκ. Ο Ιωάννης μου λέει: συγχαρητήρια, σε άκουσα χθες το βιντεάκι στον Αντιμπούκερ που έλεγε ότι το παιχνίδι της Τούμπας έχει πάρα πολύ χ και για να το κεπάρει όλοι ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να βάλει τουλάχιστον 2 γκολ στην ΑΕΚ. Με ένα γκολ πήρε το τρίτο. Έλα ρε Γιάννη, έλα ρε Ιωάννη, τι είναι αυτά που γράφεις? Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω έχει κλείσει το σχήμα για τη γιορτή, το σχήμα, το μουσικό σχήμα, την Κυριακή. Αργυρός, Κιάμος και Ζωζεφίν, κυρίες και κύριοι. Ναι, λογικά στο Gazi Music Hall που είναι η ιδιοκτησία Μάριου. Δεν ξέρω αν κάποιος από αυτούς ή και οι τρεις θα είναι και στη Φιλαδέλφια. Η φιέστα στη Φιλαδέλφια που ετοιμάζεται θα είναι επίπεδου εγγενείων του γηπέδου και ανώτερου επίπεδου. Τόσο δυνατό πάει να είναι, τόσο δυνατή φιέστα. Και επαναλαμβάνω, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι Αργυρός, Κιάμος και Ζωζεφίν θα είναι. Και τι έγινε, φίλο? Κιάμος είναι Αεκτζής, η Ζωζεφίν είναι με όλες τις ομάδες, λογικά. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα είναι το σχήμα για την Κυριακή το βράδυ, για τα γλέντια, τα πανηγύρια, το πάρτι της ΑΕΚ. Και τέτοιο ρεπορτάζ έχουμε.

0: Καλημέρα κύριε Μίχο. Τώρα θα με λένε Γκαντέμι, επειδή περιέγραψε τον Παναθηναϊκό χθες. Ποιος είναι ο Τζόρτζης αυτός? Ποιος περιέγραψε τον Παναθηναϊκό, ο Τζόρτζης? Έχει στείλει μήνυμα από νωρίς. Ρε φιλέ, έχει γίνει. Γκαντέμι Τζόρτζη, Γκαντέμι Τζόρτζη. Ήθελε, δεν είναι εδώ, αλλά ήθελε να πάρει μέρος στην εκπομπή, έτσι. Καλημέρα, λέει ο φίλος. Στο Final Four προκρίθηκαν οι καλύτερες ομάδες όλες τις σεζόν. Όποιος προκριθεί από το Ολυμπιακός Φενέρ θα πάρει και το κύπελο, λέει ο φίλος. Καλημέρα, Παναθηναϊκό. Ευάγγελε, πίκρα για τον Παναθηναϊκό και στα δύο αθλήματα. Τώρα στο ποδόσφαιρο, ο κύριος Παπαδεοδόρου είπε ότι ο Ρεμπρόφ είναι χαμηλά στη λίστα. Ένας άλλος δημοσιογράφος μεγάλος είπε ότι ο Λέτο με το Ρεμπρόφ είναι χαμηλά. Ένας insider λεωφόρος είπε ότι ο Μπαλτίνη στο Λονδίνο πρότεινε τρεις προπονητές στον Αλαφούζο, αλλά δεν του άρεσαν. Δώσε τα φώτα σου, γιατί όλο αυτό μας μπερδεύει. Καθόλου μη σε μπερδεύει. Ο Αλαφούζος είναι μπερδεμένος. Κανείς δεν ξέρει. Για το ποια θα είναι τελικά η επιλογή. Προεργασία σίγουρα έχει γίνει. Ο Αλαφούζος μπορεί να έχει μιλήσει με 3-4 και με τους 3 ή τους 4 να έχει συμφωνήσει ή να τους έχει πει ότι θα πάμε μαζί, και στο τέλος να βάλει 5 ή να επιλέξει έναν από τους 3 ή 4. Γενικά είναι ένα μπέρδεμα, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Καλημέρα, μεγάλη κατάντια θα πω εγώ. Να έχει ξεμείνει ολόκληρος Παναθηναϊκός, η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας που δόξαζε στο παρελθόν, με Αλαφούζο και Δημήτρη Γιαννακόπουλο. 14 χρόνια τώρα δεν παλεύεται, αλλά πρέπει να γίνει αλλαγή και στα δύο. Και πίστεψέ με, οι συνθήκες πλέον και με Telecom Center και Βοτανικό ευνοούν όσο ποτέ. Δεν θα έβαζα, ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε. Τώρα δεν ξέρω και τι ομάδα είσαι. Δεν θα έβαζα στο ίδιο καζάνι τον Γιαννακόπουλο με τον Αλαφούζο. Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ξαναπήρε Ευρωλίγκα. Με τον Αλαφούζο 16 χρόνια και δεν βλέπω ούτε του χρόνου να παίρνει έτσι όπως γίνεται η κατάσταση. Τρέχουν τα σιρόπια σου όταν μιλάς για ΑΕΚ, Ευάγγελε. Κανονικά καλημέρα. Κανονικά η ΑΕΚ έπρεπε να πει και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θρύλο για την ευγενική χορηγία του πρωταθλήματος της φέτος και όχι να βγάζει γλώσσα. Πού έβγαλε γλώσσα πρώτον η ΑΕΚ, και δεύτερον γιατί να πει ευχαριστώ? Ποιος πει, γιατί το δώσε, της έδωσε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα? Ήταν ο Ολυμπιακός άξιος να πάρει το πρωτάθλημα? Φάνηκε. Στα play-off μόνο το Παναθηναϊκό έχει κερδίσει δύο μάτς. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν αναγνωρίζει? Μια είναι μια ομάδα που είναι 7 μήνες αίτητη, 200 ημέρες. Η αξία του αντιπάλου δίνει αξία και στην οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό να το ξέρετε. Δεν κατάλαβα. Όχι. Για μένα διαφωνώ οριζοντίως καθέτος. Κανένας δεν χαρίστηκε στην ΑΕΚ. Δεν έδωσε κανένα προντέν, καμιά χορηγία του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Το πήρε με την αξιοσύνη της. Όχι γιατί έπαιξε ένα φοβερό ποδόσφαιρο, αλλά με την αξιοσύνη της. Λοιπόν, καλημέρα Ευάγγελ, εγώ δεν θα αποκλείσω να κάνει κίνηση ο Γιαννακόπουλος να δώσει εισιτήρια στους φίλους του Ολυμπιακού, διαφοροποίηση με την αντακτική των αδερφών Αγγελόπουλων. Συγγνώμη. Okay. Ο φίλος ο Αγγτζής λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Χάρηκα που μένει ο Γκατσίνοβιτς. Μπορεί να δώσει πολλά αν είναι καλά, έχει ψυχή και μπορεί να βάλει το πιο απίθανο γκολ. Δυστυχώς και να χάσει και το πιο εύκολο. Πάντως θα τα δίνει όλα και έχει δεθεί με την ΑΕΚ. Εγώ γενικότερα έχω διαφορετική άποψη ότι κάποιοι παίχτες θα πρέπει να ανανεώνεται το ρόστερ και να γίνεται και upgrade. Ο Γκατσίνοβιτς μόνο συμπληρωματικός θα είναι, μπορεί να είναι, να δίνει, αλλά εντάξει, πόσοι τέτοιοι θα υπάρχουν στο ρόστερ μια ομάδα? Γενικότερα θα πρέπει να γίνεται upgrade. Πάμε τώρα στον κύριο Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Έλα Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι έγινε, κερδίσατε έτσι?
1: Κέρδισε ο Ολυμπιακός.
0: Ας είναι καλά ο Παναθηναϊκός. Ας είναι καλά ο Παναθηναϊκός, τον έχει κερδίσει και τα δύο μάτσα play-off. Αυτή είναι η ομάδα που έχει κερδίσει. Για μια ακόμα φορά έπρεπε να ρίξει 3 γκολ ο Ολυμπιακός και δυστυχώς για τον Ολυμπιακό αποδεικνύεται ένας λόγος που δεν τα κατάφερε, ότι δεν μπορεί να σκοράρει, δηλαδή τις ευκαιρίες να τις κάνει γκολ.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Περισσότερα από ένα.
1: Να σου πω, δεν ήταν τόσο καλός ο Ολυμπιακός όσο στα μάτσα με τον ΠΑΟΚ που είχε κάποια έτσι καταιγιστικά διαστήματα. Θεωρώ πως ίσως τον παρέσυρε σε αυτό το νοθρό ρυθμό ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά είχε ευκαιρίες και πάλι στο ξεκίνημα του μάτσου Ολυμπιακού.
0: Και ο Παναθηναϊκός δεν είχε ευκαιρία, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός δεν είχε ευκαιρία.
1: Δεν είχε σούτ στην αιστεία, ναι. Πολύ
0: φάνηκε. Ντέρμπι
1: Ονίων.
0: Ναι.
1: Κοίτα, είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Ροντινέη. Δηλαδή, ναι, μεν είναι ένας παίκτης με σκαμπανεβάσματα. Παραδέχτηκε και με τη Λίμπαρο ότι πλέον δεν μπορεί να αμυνθεί καλά. Αλλά βλέπεις έναν παίκτη ο οποίος είναι φτιαγμένος για μάτς τελικούς, για play-off. Δηλαδή, σαν play-off δεν χρειάζεσαι καλούς αθλητές. Χρειάζεσαι προσωπικότητες. Χρειάζεσαι παίκτες οι οποίοι αρπάζουν τις ευκαιρίες.
0: Πρώτο σκόρ είναι ο Ροντινέη στα play-off, έτσι.
1: Και βλέπεις ότι ο Ροντινέη είναι εκεί, είναι παρόν. Και ήταν πολύ σοφό το τρίκ τελικά του με τη Λίμπα να τον αξιοποιήσει ως εξτρέμ, βλέποντας ότι πονάει εκεί. Και αυτό φαίνεται και βάσει αριθμών με τον Ροντινέη να φτάνει τα 3 γκολ. Τώρα μένει το μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια για να πάρει ο Ολυμπιακός οριστικά τη δεύτερη θέση. Δεν θα είναι απλό, δεν θα είναι εύκολο, γιατί από τη μία είναι το γόητρο της ΑΕΚ. Προφανώς σε ένα μάτς φιέστας με τον Ολυμπιακό κανείς δεν θέλει μια ήττα. Φαντάζομαι στον οργανισμό της ΑΕΚ. Και από την άλλη ο Ολυμπιακός πρέπει να υπερβεί αυτό το εμπόδιο. Έδειξε από την δεύτερη αγωνιστική των play-off ότι μπορεί να διατηρήσει έναν καλό ρυθμό. Χρειάζεται αποτελεσματικότητα. Δεν τη βρήκε χθες ούτε από τον Ταρέμι ούτε από τον Αλκάμπη που μπήκε μέσα. Είναι λοιπόν τα προβλήματα του Ολυμπιακού γνωστά και με αυτά θα πορευτεί μέχρι το τελευταίο 90.
0: Επίσης η ΑΕΚ, όπως έδειξε και

0: Η ΑΕΚ το έδειξε και χθες, θα περνούσε πάνω από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το λέει ο Λουτσέσκο από το Καραϊσκάκη, ότι παίζει στο λιγότερο από το 50% αυτού που μπορεί και μένει από παίχτες συνέχεια. Αυτό είναι. Οπότε δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι την Κυριακή ο ΠΑΟΚ θα χάσει. Δεν θα κερδίσει, εν πάση περιπτώσει. Το βλέπω πολύ πιθανό να κάνει ο Παναθηναϊκός την πρώτη νίκη του στα play-off κόντρα στον ΠΑΟΚ. Λόγω του ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα.
1: Ωραία. Τώρα για το μικροκλίμα του Καραϊσκάκη χθες, να πούμε πως ήταν παρόν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος ήταν έτσι αρκετά έντονο σε σχέση με τις αποφάσεις του
0: διαιτητή,
1: ο οποίος ακύρωσε τον γκολ του Μπρούνο για φάουλ του Σιπιώνη στον Ταμπόρδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Σε ένα αργεντίνικο, έτσι, σε μια αργεντίνικη μάχη. Είδε φάουλ εκεί ο διαιτητής. Ενώ αποθεώθηκε και ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ξανά.
1: Το κάτι σημαντικό.
0: Ξανά αποθεώθηκε.
1: Από τον κόσμο στο τελευταίο ραντεβού στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο μάθημα φέτος στο Καραϊσκάκι αποθεώθηκε.
0: Ήταν ένα μήνυμα του γηπεδικού κόσμου του Ολυμπιακού, ενδεχομένως προς τη διοίκηση, προς την ιδιοκτησία, ότι είμαστε με τον Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, ότι είμαστε. Κοίτα. Θεωρώ ότι ακόμα και να φύγει ο Μεντιλίμπαρ δεν θα ξεσπάσει η εξέγερση.
0: Εντάξει,
1: απλά ουσιαστικά ήταν ένα μήνυμα ότι στρατηγές ευχαριστούμε και αν μείνεις είμαστε εδώ δίπλα σου.
0: Οκ. Έσε θα φανεί μέσα στην ημέρα τι έχει, αν είναι κάτι σοβαρό.
1: Θα έχουμε ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Πιθανότατα στο μαγκαζίνο θα έχουμε περισσότερα.
0: Ωραία. Ποντένσε. Ποντένσε προλαβαίνει για Κυριακή.
1: Ποντένσε εγώ πιστεύω ότι δεν προλαβαίνει.
0: Ωραία.
1: Ναι. Είναι για θέμα και ασφάλειας του παίκτη και θέμα προπονήσεων.
0: Ωραία. Όπως γράφει και ο φίλος μου Σάββας από τη Φραγκφούρτη, σε τραγική κατάσταση ο Ολκαμπή, φάνηκε σε μια φάση που βγήκε μόνος και κουνούσε μέχρι και το κεφάλι για να πάρει φόρα. Δεν είναι καλά ο Ολκαμπή.
1: Δεν είναι καλά, φαίνεται αυτό. Αλλά όπως έχουμε πει και χθες, το λέγαμε ότι αυτό συμβαίνει. Δεν έχει ξεχάσει ότι την μπάλα.
0: Καλά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, εννοείται αυτό.
1: Αλλά ναι, δεν είναι καλά, είναι ξεκάθαρο.
0: Okay.
1: Συναισθηματικά, πνευματικά έχει μεγάλο έλλειμμα. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Να σε καλά, καλή.
0: Γεια.
2: Intervention Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
4: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο η συνάντηση και κλεισμένο των θυρών μεταξύ του Προέδρου της Κίνας Σι Τζιπίνγκ και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Συμφώνησαν ότι η οικοδόμηση μια στρατηγικά σταθερή σχέση θα είναι ο οδηγός για τα επόμενα.

0: επόμενα 3 χρόνια και πέραν αυτών. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αξιωματούχοι από τις δύο χώρες αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενώ η υφιστάμενη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τυπικά σε ισχύ. Έγινε κανονικά η πόντιση του καλωδίου στο Αιγαίο, παρά την παρενόχληση από τουρκική πυραβλάκατο, όπως τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, ανέφερε ότι στη Νέα Δημοκρατία προτιμούν για δεύτερο εναλλακτικό πόλο τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς έχει χάσει πολλές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών. Ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Οκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα ξεκινούν από σήμερα με στόχο την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό του αλλιευτικού στόλου. Σε δώμα ταράτσας και κάτω από άθλιες συνθήκες ζούσαν στο Περιστέρι τα 6 παιδιά που πλέον έχουν απομακρυνθεί από την οικογένεια και παραμένουν στο νοσοκομείο ύστερα από σχετική καταγγελία που έγινε. Οι αρχές συνέλαβαν τον 37χρονο πατέρα και την 33χρονη μητέρα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της, από την ταράτσε πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Τροχαίο δυστύχημα στα Άνω Πατήσια. Φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Ξεκινούν σήμερα οι καταθέσεις αιτήσεων για τα vouchers διακοπών Χίος Πας και Κύθυρα Πας 2026. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος που θα επιλέξουν ως προορισμό το Δήμο Χίου και σε 250 ευρώ για τους δικαιούχους του προγράμματος που θα επιλέξουν το Δήμο Κυθύρων. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 18 Μαΐου. Στον καιρό, σποραδικές πρόσκαιρες βροχές σήμερα στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείωση 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα. Σήμερα, σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Δώσε, δώσε, Πουρνάρα. 32-33 λεπτά μετά τις 11. 9.43 Ιντερβέντεν Σπορτς, ραδιοφωνικές μοιχείες. Πέμπτης, πάρα πολλά μηνύματα. Άλλοι συμφωνείτε, άλλοι διαφωνείτε, άλλοι λέτε τις κακιούλες σας, άλλοι ειρωνεύεστε, άλλοι αποθεώνετε. Δεν πειράζει, δώστε, δώστε. Ως μου λέει, Ευάγγελε, καλημέρα, κάνεις λάθος. Δεν είναι η γυναίκα του Ναν, η κοπέλα του είναι. Τι, συντροφός του δηλαδή. Η μάνα των παιδιών του, του παιδιού του. Ο Σπύρος, άσε ρε Ευάγγελε τη Σπυριάρα σε κανέναν άλλον που μυρίζει το άθλημα. Εδώ έχω δίπλα τον Πουρναρά, παιδιά. Συζήτηση με τον Πουρναρά κάνω. Γι' αυτό βάζω τον ειδικό. Ο άνθρωπος, εκτός από δημοσιογραφάρα, ο Πουρναράς, είναι και παίκτης του μπάσκετ. Είναι ενεργός. Νομίζουν ότι. Πού παίζεις, αγόρι μου, πες την αλήθεια. Point guard στον Δία Περιστερή. Όχι Δία, Ήριδα. Στην Ήριδα Πετρούπολης. Ποια κατηγορία? Ναι, ποια κατηγορία? Γάμα, πέσατε. Γάμα. Λοιπόν, εσύ δεν με τη Σπυριάρα, μου λέει ο Σπύρος. Πες μας για την ασπρόμαυρη, εκεί είσαι master chef. Μάλιστα. Η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, η περήφανη Γαβρίνα, χαρούμενη. Μπράβο στη Βαλένθια. Θα το σηκώσουμε, λέει, στο εκεί στο ΆΚΑ. Οκ, Γαβρίνα, νοσηλεύτρια, αποστολία από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Λοιπόν, ο Χριστόφορος λέει, καλημέρα Λάνη Ευάγγελε. Ο Γιανακόπουλος με τα καμώματά του στο ΣΕΦ στέρισε πέρυσι από το Παναθηναϊκό ένα πρωτάθλημα και φέτος με αυτά που έκανε στο δεύτερο μάτς η Βαλένθια στέρισε την πρόκριση στο Final Four. Εγώ σαν Ολυμπιακός εύχομαι να συνεχίσει έτσι και ο Μυριούνης να αναρωτιέται γιατί τον γράφουν οι παίκτες του, λέει ο Χριστόφορος. Λοιπόν, ο Χρήστος, ο Ατρομητάρας, λέει, καλημέρα προφήτη, έχουμε κάτι πιο νέο από Ατρόμητο. Βλέπεις υποψήφιο επενδυτή στην ομάδα? Όχι, δεν βλέπω υποψήφιο επενδυτή στην ομάδα. Τώρα μια ομάδα που νομίζω βρήκε το σωστό προπονητή με τον Κέρκες, είναι σε πολύ καλό, πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλό momentum. Νομίζω ότι ο Ατρόμητος, αν ενισχυθεί σωστά το καλοκαίρι, θα πάει ακόμα καλύτερα τη νέα σεζόν. Έχω εμπιστοσύνη στον Βόσνιο Σέρβο προπονητή του. Με έχει κερδίσει. Καλημέρα Ευάγγελε. Όλες οι ομάδες του Αταμάν είχαν το ίδιο στυλ. Ακριβοπληρωμένα συμβόλαια, πολλή ποιότητα, ατομική ομαδικότητα όμως όχι, αντίθετα με τον Μπαρτζόκα. Μάλιστα. Ο Βασίλης, ο φίλος μου, λέει, καλημέρα Βαγγέλη. Βασίλης. 60, μαζί είμαστε έτσι, κληρούχες με τον Βασίλη. Μεγάλη ήττα του Γιανακόπουλου, του Παναθηναϊκού, από 2-0 σε 2-3. Αυτό βλέπω και στη μάχη Μητσοτάκη-Τσίπρα. Ναι. Εγώ το γράφω και πιστεύω μη θεωρηθεί τρολάρισμα. Όταν διεκδικούσαμε το Final Four, εγώ ήμουν αντίθετος και έλεγα γιατί να δώσουν τόσα λεφτά Υπουργείο και Περιφέρεια στην Ευρωλίγκα που βάζουν μπροστά το Βελιγράδι και ανεβάζουν την τιμή. Το ίδιο και πέρσι. Τελικά στο Αμπουντάμπι και στην Αθήνα υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν. Το ήθελε ο Παναθηναϊκός και δεν πάει. Δεν το ήθελε ο Ολυμπιακός και έκανε και αγώνα. Τελικά αυτός πάει. Νομίζω ότι έχουμε περισσότερα ανάγκη αυτά τα λεφτά για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και όχι για τον κάθε μποντίρογκα. Αποστόλης από Αιγαίο. Το διάβασα, Αποστόλη μου. Το διάβασα. Καλημέρα σας. Όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους στην αποδητηχία. Δεν είναι δυνατόν τέτοιοι παίκτες να χάνουν τόσα ελεύθερα και δεν είναι δυνατόν να μην δίνονται καθαρά φάουλ. Όποιο από τα δύο δεν συνέβαινε, ο Παναθηναϊκός θα είχε περάσει. Οκ, φίλε μου. Εντάξει, it's me. Σε ζάλισα με το ρεπορτάζ για τα πανηγύρια. Τόσο πολύ, ρε φίλε, it's me. Σε ενοχλεί αυτό που έκανε η ΑΕΠ. Ένα λεπτό είπα, 1,5 λεπτό είπα για τα πανηγύρια. Τόσο πολύ σε ζάλισε. Έτσι. Δεν μπορείς να το χωνέψεις ακόμα, ρε φίλε. Αντί για το χελάκι να του λες βάλε μουσική καλύτερα, καταρχήν, μπας περιπτώσει, ναι, πάμε παρακάτω. Ο Θανάσης λέει, ο Ηλιόπουλος
είπε Μπαρούφα σχετικά με το ΕΦ αγωνίζεστε και εσείς όλοι για το παρασκήνιο. Πάντως ο Ολυμπιακός είχε τις χειρότερες διαιτησίες από όλους στα play-off. Αυτό ήταν τα, από όλους στα play-off είναι δικό μου, δεν το λέει ο Θανάσης. Αυτό ήταν τα ματάκια μου. Οι δημοσιογράφοι, πολιτική κάνετε? Ναι. Η δημοσιογραφία στην Ελλάδα κατά 90% έχει να κάνει με την επικοινωνία και την πολιτική του εκάστοτε. Εντάξει. Λοιπόν, ρεπόρτερ κάθε ομάδας, κάθε κόμματος. Ο Λάμπρος, παιδιά, δεν μπορεί να βγει και γι' αυτό δεν βγαίνει τώρα. Θα βγει κανονικά μετά στην εκπομπή του Γιώργου του Χελάκη. Θα τα πει όλα για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούσε, είχε κάποιες υποχρεώσεις τώρα. Θα είναι αμέσως μετά, την επόμενη ώρα. Θα τον ακούσετε, τον Λάμπρο Γκαραγκάνη, και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Μάρκος λέει: Ευάγγελε, αυτή είναι η νοοτροπία των Ολυμπιακών. Το πρωτάθλημα το θεωρούν δικό τους και απλά το χαρίζουν. Δεν το κερδίζει ο άλλος.

Ευάγγελε, καλημέρα. Ευάγγελε, καλημέρα. Ένα παράπονο σε σένα, γιατί ο Χελάκης και δεν θα μου το διαβάσει. Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος δεν διαβάζει κτλ. Μπορείτε να μην βγάζετε το σπάθα, σε παρακαλώ, στο ραδιόφωνο. Πέφτετε στα μάτια του κόσμου που δεν είναι Ολυμπιακοί. Γιατί βγάλαμε σπαθά, έχουμε σπαθά. Βγαίνει ο σπαθάς. Εντάξει, ρε παιδιά. Τι έγινε μια φορά. Δεν τα παίρνετε όλα. Για το φίλο που μου λέει ότι είσαι μεγάλη κότα. Είμαι μεγάλη κότα, αλλά να ξέρεις με λένε και κόκορα. Κικυρικού! Περαστικά τα σούλη. Ξέρει ο Τασούλης. Καλή χώνευση. Και σου προτείνω το ξινόνερο, το καλύτερο. Το καλύτερο. Ούτε Πελεγκρίνο, ούτε το άλλο του Σαββίδη, πώς λέγεται το... Το νερό αυτό, το μεταλλικό. Ξινόνερο, τρομερό το ξινόνερο.

Ο Γιώργος λέει: Βαγγέλη, θα μου επιτρέψεις να συνδέσω το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ και δύο ομάδες, την ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, την ποδοσφαιρική ΑΕΚ με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, για να αποδειχθεί ότι τα λεφτά από μόνο τους δεν μπορούν να φέρουν την ευτυχία ούτε την επιτυχία. Η ΑΕΚ με το τέταρτο χαμηλότερο μπάτζετ και με μια ομάδα που ήταν διαλυμένη το περασμένο καλοκαίρι, αποδείχθηκε ότι έμαθε πολύ γρήγορα από τα λάθη της και έφτασε σε αυτό που έφτασε. Ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ, μια ομάδα που είναι η πιο ακριβή στη φετινή Ευρωλίγκα, όπως αναμενόταν, κατέρευσε στην Βαλένθια κόντρα σε μια ομάδα η οποία ήταν πολύ πιο αθλητική από αυτήν, η οποία ασχολείται με το μπάσκετ και όχι με την επικοινωνία, με τη διαιτησία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη και νίκησε η λογική της αθλητικής ομάδας και αυτό που κάνει τη διαφορά, ο προπονητής, η δουλειά του προπονητή.

Ο Παναγιώτης μου λέει κλεμμένο αντιγραφή από τον τεράστιο Θέμη Συνάνογλου. Έγραψε χθες το βράδυ για τον Αταμάν. Αν ήσουν στο Lucky Look θα ήσουν σκίτσο με πίσα και πούπουλα για τον Αταμάν. Και ότι πρέπει να γυρίσει στην Τουρκία γιατί είναι μια ομάδα απροπόνητη. Με έναν προπονητή που τον Αταμάν που μειώνει συνεχώς τους παίκτες του για να δικαιολογήσει τις δικές του αστοχίες. Όλο δηλώσεις, όλο εφέ, όλο τεχνικές ποινές. Μάλιστα.

Δημήτρη μου, νομίζω ότι αυτό που, για αυτό στο οποίο πρέπει να σταθούμε χθες στο ντέρμπι της Τούμπας ήταν η τρομερή, η εξαιρετική νοοτροπία της ήδη πρωταθλήτριας ΑΕΚ, αυτή που κατέθεσε στην Τούμπα, και αυτό είναι έργο του Νίκολιτς.

Επιτυχία λοιπόν της ΑΕΚ, αυτό και του Νίκολιτς. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει στο 89, παρότι και χθες έδειξε να μην έχει πλέον εντάσει, καθόλου ένταση στο παιχνίδι του. Μάλιστα θα μπορούσε να έχει κερδίσει, γιατί στα καπάκια έχει και μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά του Γιακουμάκη. Θα πρέπει να πω ότι αυτό που κρατάω είναι ότι η ΑΕΚ έδειξε και στην Τούμπα χθες, γιατί είναι πρωταθλήτρια. Τώρα, ο ΠΑΟΚ μπορεί να αισιοδοξεί ότι... Τι έγινε? Ο Πουρναράς τα βάλε με το κομπιούτερ του. Στον ΠΑΟΚ μπορεί να αισιοδοξούν. Εγώ δεν θα αισιοδοξούσα καθόλου. Εγώ βλέπω να... ακόμα και να χάνουν στη Λεωφόρο την Κυριακή, τουλάχιστον να μην κερδίζουν. Λοιπόν, σε σένα, Παναγιώτη, που γράφεις αυτά που γράφεις για τον Μάριο Ηλιόπουλο, θα σου πω κάτι. Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι ένας εκατομμυριούχος, ο οποίος γουστάρει αυτό που κάνει. Το γεγονός ότι τον βλέπεις, είτε είναι Τετάρτη, είτε είναι Πέμπτη, είτε είναι Σάββατο, είτε είναι Κυριακή, εκεί που παίζει ΑΕΚ στο γήπεδο, με το κασκόλ πάντα της ΑΕΚ, έτσι, με ένα τζινάκι, με το κοντομάνικό του σχεδόν πάντα, με πιασμένα τα μαλλιά, έτσι, καραφλοχέτα χέτη, αλλά δεν έχει κανένα κόμπλεξ. Είναι αυθεντικός, με την έννοια ότι αυτά που πιστεύει τα λέει, μιλάει ανθρώπινα, αυθόρμητα, και για μένα, άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος, νομίζω ότι δείχνει καθαρός σε αυτά του ποδοσφαίρου, δεν πάω εγώ στα επιχειρηματικά του κτλ. Δεν είναι σοβαροφανής, δεν το παίζει λεφτάς και μάγκας, δεν είναι απρόσιτος, δεν είναι ούτε Μελισανίδης ούτε Αλαφούζος, έτσι, και αυτό εγώ το πιστώνω.

Στον Ολυμπιακό της επόμενης χρονιάς, αν μείνει ο Μπεντιλίμπαρ, νομίζω ότι ο Ροντινέι θα χρεώνεται στους εξτρέμ, στην ηλικία του, και επειδή δεν βοηθάει αμυντικά. Αντιθέτως, ως εξτρέμ στο παιχνίδι του Μπεντιλίμπαρ τα πηγαίνει μια χαρά. Αυτή θα είναι η θέση στο ρόστερ της ομάδας του Ροντινέι, να παίζει εξτρέμ.

αν κάποιος ψάχνει το βασικό λόγο που ο Ολυμπιακός χάνει το πρωτάθλημα, είναι γιατί θεωρώ εγώ σύγησε ο LKB. Έτσι. Χωρίς γκολ από τους εξτρέμς του, δηλαδή τον Μποντέσεν και τον Ζέλσον, με τον Ταρέμι να κολλάει μετά τον Ιανουάριο, έμεινε στα 10 γκολ, να σιγεί, δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Ο LKB λοιπόν είναι η βασική αιτία, αν θέλετε την άποψή μου, που ο Ολυμπιακός χάνει το πρωτάθλημα.

Πάλι χθες άρχισε η κριτική για τον Μπενίτεθ, γιατί δεν έβαλε τον Παντελίδη. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή είχε πάει σούπερ, λέει ο Παντελίδης, στο μάτς με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια. Εντάξει, ο Παντελίδης είχε κάνει μια τρομερή κούρσα εκεί στο γκολ του Τετέι, αλλά πιστεύει κανείς, σοβαρά τώρα δηλαδή, επειδή έχω τρελαθεί, θα φτάσω στο σημείο να είμαι με τον Μπενίτεθ από αυτά που ακούω, που γράφονται και λέγονται κατά του Μπενίτεθ. Πιστεύει κανείς ότι με τον Παντελίδη ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξαναγίνει πρωταθλητής? Όχι για βασικό, αλλά έστω και για το βασικό rotation. Μην τρελαθούμε τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Εδώ ο Γιάνγκουτς έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Μπήκε όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν ο Παναθηναϊκός στη Φιλαδέλφια προσπαθούσε να μηνθεί και τον βγάλανε. Έδειξε, λέει ο Γιάνγκουτς κτλ. Είναι μεγάλο ταλέντο, οκ. Okay. Επίσης, λέει, έγιναν τόσες μεταγραφές και δεν τους βάζει να παίξουνε. Από τη στιγμή, λέει, που του, γιατί τους έδωσε την έγκριση. Γιατί τους έδωσε την έγκριση, λέει. Γιατί δεν έθετε βέτο. Να σας ρωτήσω, ρε Αλάνια, εσείς που συναδέλφους, λέω, που λέτε αυτά. Πώς μεταγραφές έκανε η ΑΕΚ το Γενάρη? Τρεις. Τις δύο τις έχετε δει, τον Σαχαμπό και τον Γεωργιέφ? Πώς έκανε το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός με την έγκριση του Μεντιλίμπαρ? Όχι μεταγραφές Μεντιλίμπαρ, αλλά με την έγκριση του Μεντιλίμπαρ. Το καλοκαίρι και το Γενάρη. Ο Κλέιτον που είναι, ο Αντρέ Λουίς που είναι, που ήρθαν το Γενάρη. Και μάλιστα άκουγα συνέχεια τον Νικολακόπουλο ότι είχε τρέλα με τον Αντρέ Λουίς και αυτόν μόνο ήθελε. Τον Αντρέ Λουίς και δεν τον βάζει καθόλου. Ο Μεντιλίμπαρ. Ο Σιπιόν η αλλαγή μπήκε όταν χτύπησε χθες ο Έσε. Ο Νασιμέντο, ο Στρεφέτσα που πέτυχε πάλι γκολ κοντρα. Πού έπαιζε η Πάρμα, με ποιον έπαιζε η Πάρμα. Έχασε 2-3. Ο Στρεφέτσα δεν είναι κακός παίκτης, αλλά δεν είναι εξτρέμ. Είναι σε ένα ελεύθερο ρόλο. Ο Λουτσέσκου, όταν τους πήγαινε το τμήμα σκάουτ και ο Γιώργος Σαββίδης στους παίκτες, τους έβαζε όλους. Λοιπόν,

Έλα ρε Κωστάκη, άσε μας ρε Κωστάκη. Ναι, δεν ξέρω μπάσκετ, δεν είμαι σαν τους ειδικούς. Κάποια πράγματα καταλαβαίνω δηλαδή. Τώρα μας πεις τώρα, εντάξει έγινε καταντάει κάποια πράγματα μπορούμε, όλοι λένε. Δεν θα πω κι εγώ για τον μπάσκετ επειδή δεν ξέρω και δεν ασχολούμαι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πού είναι όλοι αυτοί οι παιχταράδες του Παναθηναϊκού χωρίς την μπάλα? Ποιος παίζει χωρίς την μπάλα? Ποιος παίζει άμυνα? Όλοι θέλουν την μπάλα. Ο Νάνο, ο Σμάνο, ο Σόρτ, ο Χέις Ντέιβιτς. Όλοι την μπάλα θέλουν. Παίζουν άμυνα. Δύο χρόνια χωρίς προπονητική σφραγίδα είναι ο Παναθηναϊκός. Τι λέμε τώρα? Σας παρακαλώ πολύ. Ο Κώστας Σογατζής μου γράφει και τρία γκολ να ήθελε η ΑΕΚ, θες θα τα βάζε. Και ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για το τρομερό δέσιμο και τη δημιουργία του ΑΕΚ Family κλίματος που έχει ξεκινήσει ο ίδιος και έχει μεταδώσει σε όλους εμάς τους ΑΕΚτζίδες, λέει ο Κώστας.

0: Ο Μπίλης λέει: Ευάγγελε, μια χαρά τα λες, μια χαρά τα εξηγείς, αλλά δεν είναι όλα τα ίδια αυτά που ίδια αυτιά που σ' ακούνε. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ τι έκανε με τη Βαλένθια φέτος? Έχασε στη Βαλένθια, δεν ξέρω εδώ τι είχε κάνει. Αλλά παιδιά, ναι. Ο Διαμαντής λέει: Ευάγγελε, καμιά σοβαρή ομάδα δεν θα πάρει το Αταμάν. Ναι. Ο Γιώργης μου έχει στείλει μια φωτογραφία του Μπαρτζόκα να χαμογελάει, να δείχνει με το δάχτυλό του και να λέει: Στην πιο μεγάλη μάχη γυρίσατε την πλάτη. Προφανώς απευθύνεται στους Παναθηναϊκούς. Ο Κώστας λέει: Καλημέρα σας. Δικαίως η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και δικαίως στο Final Four βρίσκονται οι τέσσερις καλύτερες ομάδες. Κώστας Ολυμπιακός από Ασπρόπυργο. Ο Γιώργος λέει: Σε παρακαλώ, ρε εσύ, Ευάγγελε, τη φετινή σεζόν ο πιο τοξικός πρόεδρος ήταν ο Αγάπαμε. Κούρασε πολύ η συμπεριφορά του και κρίμα γιατί μια χαρά ομάδα είχε η ΑΕΚ. Παιδιά, αν δεν ήταν ο Αγάπαμε, δεν θα είχε μια χαρά ομάδα η ΑΕΚ. Ούτε αυτό το κλίμα, ούτε. Εγώ σας είπα προηγουμένως που δεν το ακούσατε. Δεν το προφανώς. Δεν είστε και τις δύο ώρες. Λογικό είναι αυτό. Στο τέλος της πρώτης ώρας, ότι σας έφερα το παράδειγμα πώς λειτουργεί η ΑΕΚ. Υπάρχει πλήρη ταύτιση μεταξύ Ηλιόπουλου, Ριμπάλντα, Νίκολιτς, παιχτών, οπαδών. Στις αποφάσεις όμως, για παράδειγμα του Βάργα, επέμενε ο Νίκολιτς για τον Βάργα. Τον ήθελε. Είχε φτάσει 4,5-5 εκατομμύρια έφτασε. Ο Ριμπάλντα ήταν αρνητικός. Όχι γιατί δεν έχει προσόντα, αλλά γιατί δική του δεν μπορεί να δώσει 5 εκατομμύρια για έναν παίκτη που δεν θα τα πάρει ποτέ πίσω χωρίς μεταπολιτική αξία. Εκεί πήγε ο Ηλιόπουλος και τάσκασε και τον έφερε. Έτσι λειτουργούν. Λοιπόν, έλα.
1: 943 Interveten Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και κομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
6: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Αμφίβολος για τον Ολυμπιακό ενόψη του Κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντινός χαφ των Πειραιωτών βγήκε ως αλλαγή στο 36 το χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Σε συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Γκατσίνοβιτς για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Εκπλήξεις εν ώψη της Κυριακάτικης Φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κυτρινό μαύρη ΠΑΕ. Σήμερα θα υποβληθεί στις εξετάσεις ο Αλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε κουτσένοντας από το χθεσινό ντέρμπι δικεφάλων αντίον της ΑΕΚ. Πιθανότατα γνωστή εντός της ημέρας αναμένεται να γίνει η απάντηση στην αίτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την αναστολή της τιμωρίας που είχε επιβληθεί από την ΔΕΑΒ για μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς απέστειλε εξώδικο προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Αέλα Χιλέα Νταβέλη για τα όσα ανέφερε για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται στα Άνω Λιώσια τον Άρη στον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τον 23χρονο Ελληνοαμερικανό Γκάρ Τάσο Κουκ μέχρι το 2028. Η Bayern Leverkusen κατέθεσε πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Newcastle για την απόκτηση του 22χρονου Δανού επιθετικού William Osuna σύμφωνα με τη Mirror. Για την 36η αγωνιστική της La Liga στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Real Sociedad, στις 10.30 Real Madrid's Oviedo. Η Μπαρτσελόνα έχει στα ραντάρ τον 50χρονο προπονητή της Ουνικάχα Μάλαγα, Ιμπον Ναβάρο, σε περίπτωση αποχώρησης του Τσάβη Πασχουάλ, όπως αναφέρει η Ισπανική ΣΕΡ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάγης.
2: Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Intervention Sports, γιατί για περίπου δύο ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική. Είναι πλούσια σήμερα. Και όχι μόνο αθλητική επικαιρότητα, και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Έγινε αυτό που δεν θα θέλαμε να γίνει. Ο Παναθηναϊκός πήγε και σκόνταψε στη Βαλένθια. Επί της ουσίας δεν μπόρεσε να αντιδράσει στον καταιγισμό που το επιφύλαξαν οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνες και γύρισε ηττημένος και αποκλεισμένος από την Ισπανία. Ακόμα και οι πιο απεσιόδοξοι οπαδοί του δεν περίμεναν τέτοια αγωνιστική συμπεριφορά, τέτοια αγωνιστική εξαφάνιση του Παναθηναϊκού από το παρκέ. Διότι μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, περί αυτού ακριβώς επρόκειτο.

0: Με μια ελληνική ομάδα λοιπόν στο Final Four, τον Ολυμπιακό που στις 6 ώρα στις 22 του μηνός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε. Αλλά το τι έγινε, μην το συζητάμε εμείς, θα το συζητήσουμε με τον άλλο θείο από το χωριό που τον βγάζουμε πρώτο σήμερα για αυτή ακριβώς τη δουλειά, τον Γιώργο Κοκαλίδη. Να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός και να χάσει, το περιμέναμε, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Να έχει μια τέτοια εμφάνιση, το περίμενες?
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καταρχήν, ακούεις εσείς πίσω από το μικρόφωνο το χωρίς φόβο, το καταλαβαίνω. Αλλά αφήνω Κατσάτος χωρίς πάθος.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το δίκιο σου.
1: Ο Παναθηναϊκός όμως δεν είχε πάθος. Κοίταξε, μιλάμε για κάζο.
0: Μιλάμε για κάζο.
1: Ναι, είναι κάζο, γιατί όταν βάζεις 23 πόντους στο ημίχρονο, ένα ρόστερ που υπερβαίνει τα 28 εκατομμύρια μόνο τα αγωνιστικό, μιλάμε ότι σου έρχεται ένα εκατομμύριο πόντος, δεν το λες και φθηνά.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός περιμέναμε, όχι ότι θα είναι ανταγωνιστικός, ότι θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια, ότι θα παίξει τα αρέστα του, ότι θα παίξει για τον κόσμο του, για το ότι γίνεται το Final Four στην έδρα του, για το ότι δεν μπορεί μια ομάδα αυτού του Βεληνικού και αυτού του ρόστερ να χάνει 3 συνεχόμενα παιχνίδια με κάτω τα χέρια. Αυτό λοιπόν, κάτω τα χέρια, υπερβολή. Αλλά σε κάθε περίπτωση να είναι υποδέστερος και κατώτερος των προσδοκιών. Όχι ότι τα δύο πρώτα σάρωσε, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν εκεί και πάλεψε στα άλλα τρία. Ακόμα και αν κρίθηκαν στο τέλος ημέρα στο σουτ γιατί λιποθυμούσαν οι αντίπαλοι, εντάξει, για όλα περιμένεις κάτι καλύτερο. Και εδώ βεβαίως, επειδή εμείς τώρα αφήνουμε να μιλάνε οι άλλοι, γιατί εμείς, Γιώργο, τα λέμε από την αρχή της χρονιάς. Όταν πριν πάρει ο Παναθηναϊκός στο σόρτς, έλεγα ότι είναι ο λάθος παίκτης, η λάθος ομάδα, λέγαν όλοι ότι και τι ξέρεις και τι μας λες και τι έτσι και τι άλλο. Βγήκε ο Αταμάν, κακός, αν θες τη γνώμη.
0: Κακός, λέω.
1: Στο ημίχρονο του αγώνα, άθλιο, και είπε παίζαμε με 4. Αλήθεια είπε. Δεν το λες όμως αφενός το ημίχρονο του αγώνα. Δεύτερον, εσύ τον πήρες, μας τώρα δεν τον πήρα εγώ. Ήξερε τα, δηλαδή έκανε κάτι ο Σόρτς χειρότερο από αυτά που κάνει συνήθως. Έχει αδυναμία στην άμυνα και στο μακρινό σουτ. Του δίνανε 2 μέτρα απόσταση και το χακάρανε. Βοήθησε τον. Και δεν μπορεί ένας παίκτης που 3 αγώνες σε σήκωσε στην πλάτη του τώρα να βγαίνεις και να λες παίζαμε με 4. Δεν μπορεί να μου έχει τον Τολιόπουλο εξαφανισμένο ένα χρόνο, να τον βάζεις σε μια στιγμή που είναι όλα χαμένα να ανταποκρίνεται και μετά να γυρίσεις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να μου ξαναβάζεις τον άνω, ο οποίος δεν ήταν σε καλή βραδιά το παιδί δευτέ. Εντάξει, να κάνουμε, μπορεί να συμβεί. Είναι καλά, δεν μπορείς να βάζεις τον Γκριγκόνης μέσα στη δωδεκάδα και να αφήνεις έξω το μοναδικό παίκτη που μπορεί να παίξει άμυνα.
0: Ναι.
1: Και να κάνουν πάρτι ο Μπαντιό και ο Μοντέρο, κυρίως ο Μπαντιό χτες.
0: Χτες ο Μπαντιό.
1: Εδώ, ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε και ξέρεις όλα αυτά είναι τα διαχειριστικά, τα απλά, αυτά που βλέπει, που φαίνονται διαγυμνού οφθαλμού. Αν θες να πάμε στα πιο σύνθετα, πού είναι η προπονητική παρέμβαση σε αυτούς τους 7-8 μήνες, τι έχει αλλάξει προς το καλύτερο για τον Παναθηναϊκό? Είπαμε, δεχόμαστε ότι ήταν στις εθνικές και ότι ο προπονητής ήταν στην εθνική. Μα ο προπονητής ήταν στην εθνική. Το staff τι έκανε? Διακοπές. Γιατί δεν δούλευε? Πού είναι ο Σαμοντούρο που πρέπει να βγάλει ο Παναθηναϊκός? Δεν πρέπει να δουλεύει μαζί με τους υπόλοιπους? Δεν έπρεπε να δουλεύουν? Πού είναι ο Μίτογλου, Γιώργο? Δύο λεπτά έπαιξε πάλι χτες. Παίζει, λες και είναι συνταξιούχος και κολλάει ένσημα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός από την αρχή της σεζόν έχει δομικά προβλήματα. Τώρα λοιπόν, αφού είδαν όλοι το έργο, αρχίζουν και συζητάνε. Εμείς τα λέγαμε όταν ο Παναθηναϊκός, τηρουμένων των αναλογιών, πήγαινε καλά. Ποτέ δεν πήγε καλά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά σε αυτές τις λίγες εκλάμψεις που είχε. Και λέγαμε, και επιμένω ακόμα, ότι αν ερχόταν στο T-Center στο Final Four θα ήταν το απόλυτο φαβορί. Ναι, αλλά για να φτάσεις πρέπει κάποια στιγμή διάλογο να παίξεις και μπάσκετ. Εγώ λέω, ένα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προπονητή πλέον.
0: Ναι, σαφές.
1: Διαγυμνού οφθαλμού, έχει χάσει τα αποδυτήρια, φαίνεται. Δεν έχει ιδέες. Δεν δείχνει κάτι. Αντρέα, παιδί μου, βγάλε μια ιδέα και πες ότι ξέρεις,
0: αυτό είναι.
1: Δεν μου πήγε
0: αυτό
1: καλά. Είναι. Ναι, το καταλαβαίνω. Έδειξα όμως κάτι.
0: Πώς εξηγείται τώρα όμως ένας προπονητής αυτού του Βεληνικού και αυτού του βιογραφικού να παρουσιάζει μια ομάδα τόσο φτωχή σε ιδέες, Γιώργο?
1: Μα πάντα ήταν φτωχός σε ιδέες ο Αταμάν. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο. Παίζει με συγκεκριμένες νόρμες. Είναι πετυχημένος? Μακράν ο πιο πετυχημένος του Δευτέρου τα τελευταία 10 χρόνια. Όποιος το αμφισβητεί είναι αρνητής αλήθειας. Αλλά το είμαι πετυχημένος με το ότι προπονητικά, γιατί ξέρεις, το να είσαι προπονητής, μπορεί να είσαι προπονητής που φέρνει τα αποτελέσματα. Είναι ο αταμάνατος. Βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχει μια πολύ καλύτερη προσέγγιση στα πράγματα. Ξέρεις, όλο με mind game, με γροθιές σηκωμένες και με παιχνιδάκια και με... Τώρα, προπονητής αυτού του επίπεδου, Γιώργο, που πετάει μπουκάλι στο γήπεδο.
2: Πάει στο διάλο.
1: Ναι ρε φίλε, κάτσε. Δηλαδή αυτό το κάνεις με σεβασμό στον Πανηλιακό και σου λέει κάτσε ρε φίλε, όπα. Δηλαδή μην μας ευθυλίζεις. Το κάνεις στην ΕΣΚΑ και χάνει τη δουλειά του προπονητής. Δεν μπορεί να το κάνεις στην Ευρωλίγκα αυτό το πράγμα. Καταρχήν, πέρα από το ότι είναι ξεφτύλα, είναι και επικίνδυνο, γιατί το νερό αυτό μπορεί να δημιουργούσε έναν ανεπιθύμητο τραυματισμό είτε δικού σου παίκτη, είτε θα την πάνε. Τι θα κάνει σε αυτήν την περίπτωση. Λοιπόν, αυτά όλα που έχουν γίνει στον Παναθηναϊκό είναι τραγικά. Δηλαδή, ο Αταμάν στη σειρά των 5 playoff, έχοντας ξεκινήσει με 0-2, δηλαδή με 0-2 και σύνασουμε στον πάγκο, έλεγε σε ένα διάολο θα το πάρουμε το ρόστερ που έχω.
2: Ναι.
1: Και έχει κάνει, έχει αποβληθεί μία φορά μαζί με τον Μαρτίνεθ και έχει πετάξει μπουκάλι την άλλη. Και διαμαρτύρεται και στους 5 αγώνες για τη διαιτησία.
2: Να πούμε κάτι για τη διαιτησία χθες, γιατί έχω κι άλλο πράγμα να σε ρωτήσω.
1: Ναι. Για τη διαιτησία υπάρχει μία-δύο φάσεις που ο Παναθηναϊκός όντως αδικείται. Όποιος σταθεί σε αυτές, αγγίζει τα όρια της ανοησίας. Είναι δηλαδή σε μία φάση που ο Παναθηναϊκός πλησιάζει, κάνει βήμα το παίκτης της Βαλένθια. Οκ, το ακούω, το σέβομαι, δεν θα σου πω όχι. Αλλά τώρα αν να πιάσουμε μία φάση, μπορώ να σου βρω αντίστοιχα 10 φάσεις σε όλα τα παιχνίδια που έχει αδικηθεί Βαλένθια. Δεν κρίνεται έτσι, έτσι. Ο Παναθηναϊκός χτες με 23 πόντους στο ημίχρονο, με 4 χαμένα lay-up στο τελευταίο δεκάλεπτο. Lay-up είναι ρε αδερφέ, έλεος. Έχασε το τρίποντο, εντάξει το καταλαβαίνω. Βαριά μπάλα, lay-up. Και 6 λάθη για μία assist, ο Ναν με 4 στα 13 σουτ. Τι να συζητήσουμε. Είναι αυτή η ομάδα που μπήκε μέσα αποφασισμένη να παλέψει, να πουλήσει ακριβά το τομάρι της. Και ξέρεις Γιώργο, κάποια στιγμή κάποιες μικρές λεπτομέρειες, επειδή έχεις περάσει από το ποδόσφαιρο, από ομάδες και γνωρίζεις. Δεν μπορεί αδερφέ να έρχεται ο πρόεδρος που σε έχει χρυσοπληρώσει, να έρχεται στο ξενοδοχείο και εσύ να του γυρίζεις την πλάτη και να τρώσει να μην υπάρχει αύριο. Αν δεις ένα σχετικό βιντεάκι με το παρέτη. Δείχνει ότι έχει χαθεί η μπάλα. Έχει χαθεί η μπάλα.
2: Έχει χαθεί η μπάλα.
1: Έτσι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί δηλαδή. Όλο αυτό βγάζει ότι κάτι έχει χαλάσει στο σύστημα και πρέπει να αλλάξει άμεσα.
2: Να σε ρωτήσω τώρα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η σειρά έχει γυρίσει στο 2-0. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει, παίρνει τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια και γυρίζει σειρά στην Αθήνα και ο Παναθηναϊκός θέλει ένα παιχνίδι. Το χειρίζεται σωστά το θέμα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί πολλοί παρομοιάζουν τη συμπεριφορά του με τη συμπεριφορά που είχε στα play-off του πρωταθλήματος πέρσι.
1: Ακόμα και αν συμφωνήσω μαζί τους για λόγους καθαρά να προχωρήσει σε συζήτηση, τι είναι παιδάκια εφηβικού που ανάλογα τι κάνει ο Γιαννακόπουλος επηρεάζονται. Έπρεπε εδώ ο Αταμάν και το αγωνιστικό τμήμα να κλείσει πόρτες και αυτιά, άσε ο Γιαννακόπουλος να κάνει το θέλει. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Γιαννακόπουλος κάνει πράγματα τα οποία, αν θέλει, θα μπορούσε να αποφύγει. Θα συμφωνήσω. Δεν είναι η συμπεριφορά αυτή. Αλλά, okay, το ζήτημα είναι γιατί όλοι οι παίχτες, αν δεις σε κάθε φάση, αντί να ασχολούνται με την μπάλα, ασχολούνται με τους διαιτητές. Γιατί ο Αταμάν ασχολείται με τους διαιτητές και δεν ασχολείται να κουτσάρει. Γιατί προσπαθεί να ελέγξει πράγματα που δεν μπορεί να ελέγξει και αυτά πρέπει να τα ελέγξει ο Γιαννακόπουλος. Και δεν ασχολείται με αυτά που θα έπρεπε να ελέγχει στο αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί ο Παναθηναϊκός αναγκάζεται να πληρώνει υπεραξίες και η Βαλένθια έχει ένα πλάνο με παιδιά από το πολύ κάτω ράφι, έτσι, φτηνά παιδιά, τα οποία βγαίνουν και σε ταπεινώνουν. Αυτά όλα πρέπει να ψάξει ο Παναθηναϊκός. Και θες να μιλήσουμε να γίνουμε δυσάρεστοι, γιατί πες χωρίς φόβο. Εγώ αν ήμουν Γιαννακόπουλος, θα έκανα τρεις κινήσεις την επομένη των τελικών. Ανθοδέσμη και πλακέτα στον Εργκίν, Mm-hmm. Ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερε σε εμάς.
2: Τώρα δηλαδή.
1: Ενδεχομένως στον Ερικέ θα το έκανα σήμερα.
2: Ναι.
1: Αλλά εγώ να σου πω ότι άντε να διεκδικήσουμε τον τίτλο της σεζόν, γιατί κοίταξα, δεις, ότι ο Ολυμπιακός πάει στο Final Four δεν σημαίνει ότι το πήρε.
2: Όχι, βέβαια.
1: Οπότε στο τέλος της ημέρας θα μετράει το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Λέω λοιπόν, μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος, για να μην βάλω, για να μην σπείρω κενά δαιμόνια, ανθοδέσμη και πλακέτα στον Ανταμάν, ευχαριστούμε για ό,τι έκανες, είσαι κομμάτι της ιστορίας μας, και όντως είναι. Μια μεγάλη αγκαλιά και μια θέση στο τεχνικό επιτελείο ή στο διοικητικό κομμάτι, Κώστας Λούκας, ευχαριστούμε. Και επίσης, μια τεράστια ανθοδέσμη, ένα πανάκριβο ρολόι δώρο, και Kendrick Nunn, είσαι ένας από εμάς. Καλή συνέχεια στην πορεία σου.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτά θα κάνω.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και πάω να χτίσω ομάδα από την αρχή. Και να το συνεχίσω. Χτυπάω την πόρτα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Coach, έλα εδώ. Διάλεξε έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να είναι ο προπονητής της επόμενης μέρας. Ήταν ο Βασίλης Ξανθόπουλος που έχει δείξει κάποια δείγματα. Μπες εσύ ένα χρόνο να γίνει μετάβαση και μετά να είσαι τεχνικός σύμβουλος, αρχηγός του τμήματος, διευθυντής πασών των Ρωσιών, ό,τι θέλεις, να έχεις αυτόν μπροστά και πάμε να φτιάξουμε μια ομάδα για την επόμενη πενταετία. Έτσι αντιδράς. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
2: Και επειδή εδώ μιλάμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος και επειδή ολοκληρώσαμε τη συζήτηση και με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, άκου εδώ τώρα ένα φίλο σου που θέλει να...
3: Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις.
1: Καλώς τον.
3: Ως ειδικός επί του μπάσκετ.
1: Πρόσεξε, γιατί όταν...
3: Μην είμαι στεναχωρής στην κυρία Καραλή, καταρχάς.
1: Όταν είσαι καβαλάρης και
3: κρίμα.
1: Επέρασε, μπορεί να βρεθείς καβαλημένος.
3: Λοιπόν, αληθεύει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κατέβει στο Final Four σε ένδειξη της παράστασης στο Παναθηναϊκό? Η μία ερώτηση.
1: Μην χάσει στο Final Four και μετά αυτά που λέμε για τον Ανταμάν τα λένε για τον Μπαρτζόκα τα τρουλάκια.
3: Ναι, και μετά την κούπα θα τη δώσει ο Μποντιρόγκα και κατά πέτυσή του θα ανέβει το λάβαρο πάνω στο glass floor ή θα τη δώσει ο Γιαννακόπουλος?
1: Σε όποιον τη δώσει ο Μποντιρόγκα θα είναι και η τελευταία πράξη της σεζόν, να ξέρεις. Για τη θητεία αυτή τη σεζόν.
3: Και τρίτη ερώτηση.
1: Μετά θα χαιρετήσει και αυτός.
3: Θα παίξουμε με glass floor ή με παρκέ διαρκείας?
1: Κανονικά με glass floor.
2: Αυτά πάει και τα λέει στο καφενείο δίπλα, το ξέρεις αν το υπόψω.
1: Ναι, εντάξει, και το διώξαμε από το καφενείο και έρθει σε μένα μετά.
2: Μην τα λάβει κανείς ως υπόψη ως μέρος του ρεπορτάζ.
1: Πάντως θέλω να πω το εξής. Επειδή πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού σήμερα είναι στον 7ο ουρανό, χαλαρώστε. Γιατί ούτε Φενέρ ούτε ο νικητής του Ρεάλ Βαλένθια
2: δεν έχει πολλή υπόθεση. Βέβαια.
1: Και ξέρεις, αν χάσεις 5ο συνεχόμενο Final Four, όλη αυτή η πλάκα και όλο αυτό το κακό που
2: εναντίον σου θα στραφεί, βέβαια. Πολύ σωστά.
1: Θα γυρίσει το φίλο Τούμπα και μετά θα λέμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
2: Έτσι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα και να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχουν εισιτήρια που τα έχουν προμηθευτεί οι φίλοι του Παναθηναϊκού και που τώρα δεν θα τα χρειαστούν. Αυτά θα πάνε χέρι με χέρι, θα πάνε μαύρη αγορά. Τι βλέπεις?
1: Ήδη εγώ που αναζητώ εισιτήρια.
2: Όπως και εγώ, ναι.
1: Εσύ έχεις. Να λέμε αλήθεια στον κόσμο, είπαμε.
2: Ρέχι, το είπαμε να...
1: Ο μόνος που έχει από τον Intervention Sports εισιτήρια, κύριε, είναι ο Χελάκης, γιατί ο Χελάκης έχει απευθείας επαφή με τα κεντρικά.
2: Εμείς τρία παιδιά, βολιωτικά.
1: Όποιος θέλει εισιτήρια, παιδιά, στο Χελάκη, μη σας λέει ότι δεν έχει. Είδετε, αναζητεί, γιατί έχει ήδη 50 υποχρώσεις, πάει για τις 100. Λοιπόν, η πρώτη που μίλησα, αυτή τη στιγμή, αναζητούν το κέρδος, τη μαύρη αγορά δηλαδή.
2: Καταλάβαινε.
1: Πιστεύω ότι όσο περνούν οι μέρες τόσο θα αρχίσουν να εδρώνουν αν δεν τα πουλήσουν, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και φθηνά. Έτσι. Άρα λοιπόν η γνώμη μου, η συμβουλή μου, η παρένεση είναι να μην πάρει κανείς τη μαύρη αγορά. Μην ενισχύσετε αυτή την αφιλότητα.
2: Έχει δίκιο.
1: Πάρτε όταν θα έρθει η ώρα και βεβαίως κάποια στιγμή η Ευρωλίγκα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μοιράζεται τα εισιτήρια.
2: Και αυτό σωστό.
1: Τα λέμε κιόλα.
2: Και αυτό σωστό.
1: Έχεις ένα γήπεδο 20.000 θέσεων. Τώρα είναι 20, άλλο μπορεί να είναι 30, άλλο μπορεί να έχει 10. Το χωρίζεις δια του 5 και λες, ή δια του 6, αν θες τη γνώμη μου. Ένα έκτο η κάθε ομάδα, άρα τα 4 έκτα πάνε στις ομάδες, στο σωματείο. ένα έκτο στους διοργανωτές και ένα έκτο κρατάει η Ευρωλίγκα.
2: Έτσι,
1: αν δεν θέλει η Ευρωλίγκα, το χωρίζει για του 5. Λες λοιπόν στα σωματεία, κυρία, από τη στιγμή που θα περάσει στο Final Four, έχετε 48 ώρες και ή μου επιστρέφει τα εισιτήρια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή πουλήστε τα κάτι ό,τι θέλετε.
2: Ναι.
1: Και έτσι καθαρίζεις με όλα. Και με τις μαύρες αγορές και με τις πράσινες αγορές και με τις κίτρινες αγορές. Γιατί ο παδός του Παναθηναϊκού δικαίως και ο παδός του Ολυμπιακού προνόησαν και τώρα σου λέει κάτσε μου πως το εκμεταλλευτώ, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλει το εισιτήριο. Ενώ αν περίμενες, δηλαδή τώρα σήμερα, αν είχε ο Παναθηναϊκός στα χέρια του 5.000 εισιτήρια, δεν θα τα πουλάγε και τα 5.
2: Ασφαλώς.
1: Και 15, ασφαλώς. Αν είχε περάσει.
2: Ασφαλώς.
1: Τι. Άρα δεν είναι πρόβλημα ο χρόνος, είναι πρόβλημα η διαδικασία.
2: Μάλιστα.
1: Είναι λανθασμένη.
2: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο μου.
2: Ήταν ο Γιώργος Ογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό, που μας τα έκανε 50 ράκια. Έχει πολύ ψωμί αυτό το θέμα, μπορούμε να το συζητάμε. Κάντε το άμα θέλετε στο 6939-943-943. Είναι ο αριθμός του Viber, όπου μπορείτε αχρεωστήτως να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να επαναλάβω, 6939-943-943. Τα έλεγε, μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Ιωσήφ, τα έλεγε ο Κόγκας τη Λένα για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν άκουγε. Το Σάββατο θα πέσει επίπληξη, μάλιστα. Αυτά έλεγε ο Κόγκα, αλλά ο φίλος μου ο Στέλιος λέει, για πείτε σας παρακαλώ και για την αμυπαραξία του Χέις Ντέιβις, τον περίμενα εγώ και σε αυτή τη σειρά καλύτερο. Και ειδικά στα τελευταία παιχνίδια τον περίμενα καλύτερο. Τα είπε όλα ο Κογκαλίδης, λέει ο φίλος μου ο Αλ. Ο Τούρκος έπρεπε να φύγει πέρυσι δρόμο. Ο Ναν και όση αδιάφορη επιστροφή, Ζέλικο και Μάικ Τζέιμς, ακόμα και τώρα έχει ψυχή. Αν δεν έρθει ο Ζέλικο, τότε Σφερόπουλος ή ο κόουτς της Βαλένθια. Και κυρίως αλλαγή τακτική.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπακ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπακ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
12: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Interveten Sports.
13: Η ώρα είναι 12:30.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ του Προέδρου της Κίνας Σι Τζιπίνγκ και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Συμφώνησαν ότι η οικοδόμηση μια στρατηγικά σταθερή σχέση θα είναι οδηγός για τα επόμενα 3 και πέραν αυτών χρόνια. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αξιωματούχοι από τα δύο κράτη αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενώ η υφιστάμενη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τυπικά σύσχη. Έγινε κανονικά η πόντιση του καλωδίου στο Αιγαίο παρά την παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκα, το όπως τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, ανέφερε ότι στη Νέα Δημοκρατία προτιμούν για δεύτερο εναλλακτικό πόλο τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς έχει χάσει πολλές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά τις καταγγελίες του πρώτου για τη μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας,

0: Λίγες μέρες πριν το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο, το τότε κλιματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Πανδρέου, και ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ήδη υψηλό βαθμό κομματικός τέλεχος, νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο το ακίνητό του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του το έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο έως σήμερα 1.200.000 ευρώ. Μάλλον ήταν νόμιμο, αλλά όχι ηθικό, είπε ο υπουργός, κάνοντας λόγο για φωτογραφικό διαγωνισμό. Για επαγγελματία λασπολόγο κάνει λόγο το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσχαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Οκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα ξεκινούν από σήμερα. Σε δώμα ταράτσας και κάτω από άθλιες συνθήκες ζούσαν στο Περιστέρι τα 6 παιδιά που πλέον έχουν απομακρυνθεί από την οικογένεια και παραμένουν στο νοσοκομείο ύστερα από σχετική καταγγελία που έγινε. Οι αρχές συνέλαβαν τον 37χρονο πατέρα και την 33χρονη μητέρα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ η 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της που έχασε τη ζωή της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Τροχαίο δυστύχημα στα Άνω Πατήσια. Φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Ξεκινούν σήμερα οι καταθέσεις αιτήσεων για τα vouchers διακοπών Χίος Πας και Κύθυρα Πας 2026. Στον καιρό, σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές σήμερα στη χώρα. Φυσιολογικές την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι. Και μετά, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
1: .943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη της εκπομπής Η Θεία από το Χωριό. Σας χρωστάμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και πάμε αμέσως στον Λάμπρο Καραγιάννη. Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Λοιπόν, δεν είναι η ήττα, η ήττα είναι ένα αποτέλεσμα. Είναι ότι, ρε παιδί μου, να μην κάνεις μια τελική στην εστία, ξέρω εγώ. Μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, του κάθεται βαριά του μέσου Παναθηναϊκού και φαντάζομαι ότι και στη διοίκηση του Παναθηναϊκού κάθεται βαριά αυτή η ομάδα έτσι όπως τη βλέπουμε. Και δεν λέω για την ομάδα μόνο, λέω κυρίως για τον Ράφα Μπενίτεθ.
1: Γιώργο, στο κομμάτι το αγωνιστικό δεν έχω να συμπληρώσω κάτι περισσότερο από αυτά που έχουν υποθεί. Η εικόνα του Παναθηναϊκού χθες στο Καραϊσκάκης ήταν πολύ κακή στο παραγωγικό κομμάτι. Ανασταλτικά δεν νομίζω ότι τα πήγε τόσο άσχημα, υπό την έννοια ότι και ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω, κάποια στιγμή τουλάχιστον εμένα μέσα από το γήπεδο μου βγάλε ένα άγχος, γιατί ήταν η ομάδα με το κίνητρο, με αυτό που η ομάδα που κυνηγούσε τους 3 βαθμούς για να πετύχει τον στόχο που της έχει απομείνει στη σεζόν. Ενώ ο Παναθηναϊκός, ο στόχος του ουσιαστικά ήταν να διατηρηθεί ενωμένος, να παρουσιάσει μια κανονική ομάδα στο γήπεδο, γιατί βαθμολογικά δεν κυνηγάει κάτι. Υπό αυτήν την έννοια νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιεικείς, λίγο πιο ελαστικοί σε αυτό που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός, υπό την έννοια με συγχωρείτε ότι εδώ και καιρό ξέρουν πολλοί ότι ο προπονητής θα αποτελέσει παρελθόν και ο ίδιος ο προπονητής ενδεχομένως να το ξέρει και όλο αυτό δεν γίνεται να μην επηρεάζει.
0: Οπωσδήποτε επηρεάζει, οπωσδήποτε.
1: Από εκεί και πέρα όμως οι μηδέν ευκαιρίες που αναφέρεις και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά εμφανίστηκε από την αρχή του αγώνα σαν μια ομάδα η οποία έπρεπε να συμβιβαστεί με τη μοίρα της, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Και προφανώς δεν είναι μια εύπεπτη εικόνα για τον μέσο Παναθηναϊκό αυτό που παρουσίασε χθες στο Φάληρο. Όμως αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι στα δικά μου μάτια του νομίσματος, διότι σε αυτή τη διαδικασία είναι την άχαρη διαδικασία για τον Τριφύλλη. Ο Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία εντάχει από αριθμό. Πρωτίστως τα αγωνιστικά. Δηλαδή το ότι περνάμε σε δεύτερη μοίρα το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός χθες για ένα ακόμα μάτς κλείθηκε να αντιμετωπίσει ένα πολύ καλό αντίπαλο με μείον 8 παίχτες. Το καθεστώς ότι ο προπονητής του από το παιχνίδι με την Πέτης και μετά ουσιαστικά βρίσκεται υπό καθεστώς άκρα της αμφισβήτησης. Ότι πολλοί ποδοσφαιριστές του δεν βρίσκονται και στο απόλυτο σημείο ετοιμότητας ή πνευματικής διάβγειας, αν θέλεις, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Και ότι ένας προπονητής επιλέγει σε ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι της σεζόν να επανέλθει στον Ιανουάριο και σε αυτά που τότε λέγαμε, ας το χρησιμοποιήσω καταχρηστικά, εγώ δεν το έλεγα, αλλά ας βάλω τον εαυτό μου μέσα, ότι πειραματιζόταν. Γιατί πραγματικά τη συγκεκριμένη διάταξη χθες, παρά το γεγονός ότι άλλαξε μόλις έναν ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα σε σχέση με τη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή, αναφέρομαι στον Σβιντεύσκη Παντελίδη, μετέβαλε τη διάταξή της σε κάτι που είχαμε να δούμε. Με αυτόν τον προσανατολισμό, δηλαδή το Σφιντέρσκι Τετέι, από το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη στο ΟΑΚ, αν θυμάσαι, που είχε κερδίσει βέβαια ο Παναθηναϊκός και περάσει, και σε διάταξη ανεξαρτήτως προσώπων από τις 25 Ιανουαρίου στο Περιστέρι, όπου είχε χρησιμοποιήσει τον Μπάντοβιτς πίσω από τον Τετέι, δηλαδή το 4-4-2 ή το 4-4-1-1, πείτε το όπως θέλετε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο προπονητής έχει μπει σε μια διαδικασία να μεταφέρει και στον κόσμο ενδεχομένως και στην ίδια τη διοίκηση ότι μου λέτε όλοι να παίξω κάτι άλλο και να αφήσω την τριάδα που τόσο καιρό μας έφτασε ως εδώ, όπως μας έφτασε. Το κάτι άλλο είναι αυτό. Είναι statement, νομίζω, εκείνη του Μπενίτεθ. Όχι για να κατέβει να χάσει προφανώς, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε για να χάσει. Νομίζω ότι κάποιος που έχει δει το παιχνίδι τουλάχιστον μπορεί να δει ότι είναι.
0: Και έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Είναι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, όχι για καλύτερο στο Ολυμπιακό, καλύτερο σε σχέση με τον πρώτο. Δηλαδή σε σχέση με το δικό του εαυτό στον πρώτο ημίχρονο. Και αν δείτε, ας πούμε, ατομικά, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, έχουν βγει σε πολλές μονομαχίες απέναντι στους πολύ καλούς μεσοπαιδευτικούς του Ολυμπιακού πρώτη στην μπάλα. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα παρατημένη ο Παναθηναϊκός. Απλά είναι μια ομάδα που υπό αυτές τις συνθήκες. Αυτό μπορεί να παίξει. Προφανώς αυτό δεν είναι αποδεκτό ούτε από τη διοίκηση, ούτε από την τεχνική διεύθυνση, ούτε από τον κόσμο. Γι' αυτό και οι αλλαγές που θα συζητάμε από Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα είναι αυτές που θα είναι. Νομίζω ότι το αγωνιστικό κομμάτι χθες είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του όλου προβλήματος, Γιώργο, που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός δομικά. Δηλαδή, τον περασμένο Οκτώβριο κλείθηκε να λάβει μια απόφαση. Η απόφαση αυτή ελήφθη υπό σωστές συνθήκες και προϋποθέσεις. Εκ του αποτελέσματος μπορούμε να κρίνουμε πως όχι. Διότι μετά τον Ρεμπρόφ ήταν ένας τελείως διαφορετικός προπονητής αυτός που πήγε ο Παναθηναϊκός. Ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ. Εντάξει, προσπάθησε για τον Τζάβι, ο Τζάβι δεν ερχόταν. Πήγε στον Μπενίτεθ. Ήξερε τι έχει να αντιμετωπίσει φέρνοντας τον Μπενίτεθ εδώ. Ήξερε ότι είναι ένας προπονητής που αυτό το πράγμα παρουσιάζει τις ομάδες του, προφανώς και το γνώριζε. Απέδωσε αυτό το πράγμα. Νομίζω στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι να πει ότι δεν πήγε καλά. Δηλαδή οι 13.250 βαθμοί είναι μια επίδοση η καλύτερη των τελευταίων 16 ετών για το Τριφύλλι και δεν πρέπει να περάσει σε δεύτερη μοίρα, αλλά η εικόνα του στο πρωτάθλημα και ο τρόπος που έχασε όλους τους στόχους του στην Ελλάδα είναι νομίζω βαρύγδουπος, δηλαδή ισχυρός πολύ, και δείχνει ότι το προτιμότερο για τις δύο πλευρές είναι να μπουν σε μια διαδικασία ενός ομαλού βελούδιν διαζυγίου από τη Δευτέρα και μετά. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο η εικόνα, νομίζω ότι γενικά τα αποτελέσματα, Γιώργο, δηλαδή όλα αυτά που συζητάμε, το ένα γκολ, οι μηδέν νίκες, τα play-offs, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που δεν δημιουργεί, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, ούτε λέμε κάτι το οποίο είναι, ξέρεις, πάρα πολύ πρωτότυπο ή πρωτοφανές. Προφανώς και ο Παναθηναϊκός έχει δομικά προβλήματα στο αγωνιστικό του κομμάτι. Αυτά όμως τα προβλήματα δεν περιορίζονται, θεωρώ, μόνο στο κομμάτι του προπονητή. Υπάρχουν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν ξεμείνει από παλιότερες εκδόσεις του Παναθηναϊκού και πλέον δεν μπορούν να το εξυπηρετήσουν. Υπάρχει ένας προπονητής που εδώ και από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο ουσιαστικά έχει ανοίξει ένα δημόσιο διάλογο με τον κόσμο και τη διοίκηση για το τι πρέπει να γίνει και το τι δεν γίνεται. Και όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να βγάλει κάπου. Δηλαδή, προσπαθώ να βρω έναν τρόπο που να βγάλει κάπου και δεν μπορώ να. Δηλαδή, από το παρελθόν, τι μας έχει διδάξει το παρελθόν. Το παρελθόν μας έχει διδάξει, Γιώργο, ότι αυτό το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο σε μια μετοπική, με έναν τοίχο, ας πούμε, με έναν αόρατο τοίχο. Απέναντι στον οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος ο Παναθηναϊκός εδώ και αρκετές εβδομάδες.
0: Ψάχνει τώρα ο Παναθηναϊκός για προπονητή, Λάμπρο. Και πού προσανατολίζει.
1: Ψάχνει, Γιώργο, αλλά αυτό που έχουμε μεταφέρει και τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο Παναθηναϊκός τον έχει βρει. Ναι. Δηλαδή, κρατάμε όλα τα ονόματα που έχουν περάσει. Από του Ζενεσιό που δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο, νομίζω, με τα τώρα δεδομένα να έρθει στην Ελλάδα. Από του Λέτο που είναι μία προφανής επιλογή και λόγω Κοτσόλη. Από τον Ρεμπρόφ με τον οποίο Παναθηναϊκός τον Οκτώβριο, μην ξεχνάμε, 10 μέρες πριν τον 50, είχε έρθει σχεδόν σε συμφωνία, απλά δεν μπορούσε να φύγει από την Ουκρανία. Όπου είναι και ακόμα αντιπρόεδρος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ακόμα και τώρα που μιλάμε. Που έχει φύγει από προπόνητης εννοώ. Δηλαδή ότι όλα αυτά έχουν γίνει, προφανώς και έχουν γίνει. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον επόμενο προπονητή που θα μου επιτρέψει να είμαι πάρα πολύ διστακτικός στις φήμες και στις πληροφορίες, τις οποίες απολύτως σέβομαι, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει στραφεί σε 2-3 περιπτώσεις που θεωρεί ιδανικές, με καμία όμως εξ αυτών δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Έτσι κι αλλιώς, είμαστε σήμερα στην Πέμπτη, μένει η Παρασκευή το Σάββατο, η Κυριακή ημέρα αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, εδώ να μιλήσω μια
0: με κόσμο ή χωρίς, περιμένουμε την απόφαση.
1: Δεν υπάρχει ακόμα απόφαση. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε λίγες ώρες ακόμα, έτσι ώστε να γνωρίζουμε αν αυτό το παιχνίδι θα γίνει με κόσμο ή χωρίς. Εικάζω ότι θα γίνει χωρίς κόσμο, αλλά από την εικασία τη δική μου μέχρι την τελική απόφαση των αρμόδιων νομικών υπάρχει χαόντης απόσταση. Και μετά από Δευτέρα μπαίνει σε μια διαδικασία όπου πρέπει. Θα είμαστε στις 18 Μαΐου. Στις 17 Ιουνίου ο Παναθηναϊκός μαθαίνει αντίπαλο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του conference. Στις 23 Ιουλίου θα δώσει το πρώτο παιχνίδι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τα χρονικά περιθώρια δεν είναι μεγάλα. Είναι μικρά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπει σε μια ταχεία διαδικασία έβρεσης προπονητή και υλοποίησης όλου του πλάνου που θα εκπονήσει για τη νέα σεζόν. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά ότι το μηδαμινό περιθώριο λάθος που έχει στα 6 παιχνίδια του Conference League, που θα δώσει 6 τελικούς, 6 τελικούς αν φτάσει μέχρι το τέλος, δηλαδή αν φτάσει μέχρι τα play-off, χωρίς περιθώριο λάθος, θα πρέπει να είναι και ο φερινός μεταγραφικός του σχεδιασμός.
0: Μάλιστα. Λάμπρος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Να σε καλά.
0: Ήταν ο Λάμπρος Γκαραγιάννης. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός το ψάχνει, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταλήξει κάπου. Το ξέρει και ο ίδιος ο Ράφα Μπενίτεθ ότι πολύ σύντομα θα χρειαστεί να μαζέψει τα ρούχα του, να πάρει τις βαλίτσες του και να φύγει. Η παρουσία του στον Παναθηναϊκό έτσι κι αλλιώς κρίνεται ανεπιτυχής.

Λέω φίλος μου Ηλίας, καλημέρα Θείο. Όταν χάσει την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός, φαντάσου τι θα γίνει στους τελικούς του πρωταθλήματος. Μήλος θα γίνει, άμα και άμα, ούτε που θέλω να το σκέφτομαι, φίλε μου.

0: Κάναμε μια μικρή αλλαγή. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που σας το χρωστούσαμε από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά να μην ανησυχείτε, διότι ο Κώστας Αμοδράκης είναι εδώ να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον θεωρητικά, έχει προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Θεωρητικά πάντως, έτσι. Θεωρητικά, θεωρητικά έχει προβάδισμα.
1: Ναι, απλά τώρα κρατάει τα χέρια του το ειστήριο.
0: Γιατί
1: επί της ουσίας,
0: ναι, γιατί επί της ουσίας πρέπει να
1: είναι και αυτόν τον κόλπο της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μεγάλο κακό στον Ολυμπιακό. Όμως κακό μπορεί να κάνουν και αυτοί οι δύο βαθμοί με τη Λάρισα την τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα πλέον στις λεπτομέρειες μετράμε. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός στα τρία τελευταία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ και πάλι με τον Παναθηναϊκό τώρα βγάζει μια καλή εικόνα. Μπορεί με τον ΠΑΟΚ να μην κατάφερε να κερδίσει, μάλλον με τον ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια. Και στην Τούμπα ήταν καλός ο Ολυμπιακός μέχρι το 60. Και στο Καραϊσκάκι είναι πολύ άδικο αυτό το 1-1. Αλλά μετράει το αποτέλεσμα, δεν μετράει οι εντυπώσεις πλέον, έτσι όπως έχουμε, εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Υπάρχει μια, πώς θα το πω, μια αισιοδοξία ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει από την Νέα Φιλαδέλφια για να είναι σίγουρος για το ΠΑΟΚ?
1: Άμα δεν υπήρχε αισιοδοξία δεν θα κάναμε καμία συζήτηση. Ο Ολυμπιακός έχει μάθει σε αυτές τα δύσκολα να τα ξεπερνάει. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να κάνει μια ανάλογη εμφάνιση με την ΑΕΚ, η οποία είναι σε καλή κατάσταση την Κυριακή, και να δούμε κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να κόψει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε στη Τζίτα για 2 ώρες, από τις 7.30 και μετά, για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός και αν μπορεί να βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός, που έτσι όπως τον είδα εγώ χθες, Γιώργο,
0: δεν
1: έχει καμία τύχη. Δηλαδή μια ομάδα, όταν δεν κάνει μια τελική, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Δεν θα μου πεις ότι με την ΑΕΚ ήταν καλός ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και θα σου πω και στο προηγούμενο παιχνίδι με 10 παίκτες στην έφερε ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Αυτή τη δήλωση του με τη Λίμπαρ ότι ο Ροντινέη είναι εξτρέμ, δεν είναι back, πώς
1: ναι, αυτό ήθελα να πω. Και όχι μόνο αυτό. Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι, γιατί εγώ το λέω κακό, ότι ο Ροντινέη είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στα play-off με 3 γκολ.
0: Σωστά.
1: Σημαίνει ότι παραμένει το επιθετικό πρόβλημα.
0: Έτσι,
1: δηλαδή και ο Ταρέμι χθες, ενώ δεν ήταν κακός, πάλι έχασε ένα γκολ που δεν χάνεται, έτσι. Δηλαδή εκεί λες να κάνεις το 2-0, λέω, στο σουτ.
0: Από το φάουλ. Από το φάουλ ξεκίνει, όπου κάνει το σουτ.
1: Ναι. Αλλά και ο Ταρέμι την ευκαιρία που έχασε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει να έχει απλογιστεί μπροστά και ευτυχώς που ο Ροντινέ είναι σε καλή κατάσταση και τον οδηγεί. Αλλά ξεχώρα από όλα αυτά, τώρα δεν μου αρέσει αυτό, δεν είναι σωστό. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν έχουν άδικο για τον Ομπρένοβιτς που φωνάζουν.
0: Για το διαιτητή, λες.
1: Δεν έχει καμιά δουλειά ο ΒΑΡ να φωνάξει τον Σλοβαίνο διαιτητή για να ακυρώσει τον γκολ σε αυτή τη φάση.
0: Ναι.
1: Τώρα, εγώ σου λέω ότι δεν είναι φάουλ. Δεν έχει καμιά δουλειά ο Παρίστας να τον φωνάξει από τη στιγμή που έχει αφήσει ο Σλοβαίνος διαιτητής
0: το
1: παιχνίδι να συνεχιστεί. Έτσι, γιατί λέει, παίζεται.
0: Ναι.
1: Και από το πουθενά ο Γιούγκ, ας πούμε, το φωνάζει και το ακυρώνει τον γκολ. Αλλά γενικά υπήρχαν διοικητικές αποφάσεις. Εντάξει, δεν μου αρέσει τώρα ούτε γιατί και ο Ολυμπιακός κέρδισε και τώρα στο τέλος που είμαστε, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αλλά ότι έχει δίκιο ο Ολυμπιακός που φωνάζει για αυτές τις 2-3 πάσεις, έχει δίκιο.
0: Κώστα,
1: και με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, μπορούσε να έχει μια κόκκινη κάρτα ο Ολυμπιακός με την κεφαλιά που προσπάθησε να ρίξει τον Ντάνι Γκαρσία
0: ο ΜΕΙΤΕ. Ναι.
1: Ο ΜΕΙΤΕ, και πάλι εκεί, αν το είχε κάνει παίκτης του Ολυμπιακού, θα φωνάζανε 10 μέρες τώρα. Τέλος πάντων, τώρα εδώ που φτάσαμε, ό,τι συζήτηση και να κάνουμε είναι περιττή, να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή.
0: Με τον ΕΣΕ, τι γίνεται, Κώστα?
1: Αυτό πήγα να σου πω, ναι, ότι να δούμε τι θα γίνει με τον ΕΣΕ. Λογικά σήμερα θα ξέρουμε. Νομίζω ότι δύσκολα θα παίξει.
0: Δύσκολα.
1: Οπότε πιθανότατα θα δούμε. Κοίταξε να δεις. Ο Σιπιώνη ο Μουζακίτης, νομίζω ότι ο Σιπιώνη ήταν πολύ καλός εχθές.
0: Πολύ καλός ήταν, ναι.
1: Είχε καλή παρουσία. Και μήπως δούμε και Σιπιώνη μαζί με Μουζακίτη μαζί. Γιατί ο Ντάνι θα παίξει τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, το θεωρώ δύσκολο. Αλλά
0: ποτέ δεν ξέρεις που το με τη Λίμπαρ, εντάξει.
1: Ναι, γιατί έτσι λέγαμε, ας πούμε, και για τον δύσκολο να αφήσει έξω τον LKB και το συζητάγαμε να βάλει τον Ταρέμ, και όμως το έκανε. Φαίνεται ότι αλλάζει κάποια πράγματα στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, έστω και τώρα στο τέλος. Δηλαδή, άλλες εποχές θα θεωρούσαμε αδύνατο, ας πούμε, έστω και αν ο Λικαμπή δεν είναι σε καλή κατάσταση, να τον αφήσει στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ούτε σε σενάριο φαντασίας είναι αυτό. Όμως το έκανε. Και βάλε τον Νταρέμι.
0: Όχι ότι έβγαλε μάτια ο Ιρανός, αλλά τουλάχιστον τον γκολ προήλθε από το δικό του τσαμπικά.
1: Εντάξει, δύο τρεις φάσεις εκεί το πάλεψε, έτρεξε, έκανε τον γκολ, έκανε καλή προσπάθεια. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο Ταρέμι, δεν πάω να περιμένουμε και τίποτα περισσότερο, Γιώργο.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Και, όπως και νομίζω ότι και ο Ποντένσε δύσκολα θα είναι. Θα περιμένουν 48 ώρες να περάσουν για να δουν τι ακριβώς γίνεται με την διάσηση που
0: φαντάζομαι σήμερα θα ξέρουν, θα δουν σήμερα.
1: Ναι. Οπότε σήμερα είναι πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα με αυτούς τους δύο και νομίζω ότι θα γίνει πολύ πιο ενδιαφέρουσα η ερχόμενη εβδομάδα από Δευτέρα, για να μην σου πω Δευτέρα πρωί-πρωί, και αφού τελειώσει το μάτς με την ΑΕΚ, θα είναι μια καυτή εβδομάδα για τον Ολυμπιακό με πολλές εξελίξεις.
0: Ναι,
1: αυτό μόνο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι και αλλιώς δεν θα υπάρχει χρόνος, αυτό εννοείς.
1: Βέβαια, τι είναι ο χρόνος. Μένουν 25 μέρες θα μένουν. Γιατί ο Ολυμπιακός προετοιμασία. Το Γιώργο πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον 15 Ιουνίου.
0: Αν
1: έχει προκριματικά στις 23 Ιουλίου, ο Μεντιλίβαρ πάντα έλεγε ότι θέλει 40 μέρες, 40 με 45 μέρες. Άρα η προετοιμασία πρέπει να έχουν κλείσει τώρα προπονητικό κέντρο σε πρώτη φάση, απλά να φιξάρουν τις ημερομηνίες. Νομίζω ότι πάλι ο Ολυμπιακός εκεί που πήγε και πέρσι έξω από το Φέγενορντ θα κάνει προετοιμασία, αλλά εντάξει από εβδομάδα θα υπάρχουν γενικά πολλές εξελίξεις και πολλές ανακοινώσεις. Αλλά επί της παρούσης, Γιώργο, αυτό που καίει τώρα είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, άλλο να πας να παίξεις το Champions League, το έχουμε ξανασυζητήσει, και άλλο να πας να παίξεις το Europa.
0: Αντρέ Λουίζ, πώς είδες όσο έπαιξε, Κώστα?
1: Εντάξει, έχει φράσος, έχει αυτά, αλλά του λείπουν παιχνίδια, ρε Γιώργο. Εγώ περίμενα να το βάλει από την αρχή. Είχε κάτι τέτοια δείγματα, τα είχε. Αλλά φαίνεται ότι με τη δήλωση που έκανε και χθες επιμένει για τον Ροντινέη δεξιά. Ο Ζέψον δεν είναι καλός πάντως τον τελευταίο καιρό.
0: Όχι, παιδί μου, προσπαθεί πολύ.
1: Ναι,
0: αλλά η προσπάθεια του είναι αναντίστοιχη της ουσίας, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και τώρα από εκεί το πλασέ που στέλνει πάνω από το δοκάρι, λες ο Ζέλσον στείλει το μέσα.
1: Εντάξει, εκεί είναι και λίγο πιο, αλλά γενικά ας πούμε δεν είναι ο Ζέλσον που βλέπαμε στο Champions League, Γιώργο, που πέτυχε και τρία
0: γκολάρες. Γκολάρες.
1: Εγώ επιμένω και λέω αυτό που είπα και άλλες φορές, ότι δυστυχώς το Champions League κόστησε τον Ολυμπιακό και το είδαμε. Έστω και αν τώρα κάνουν υπερπροσπάθεια και καλή προσπάθεια η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί ο Ολυμπιακός στα τελευταία μάτς είναι
0: και
1: καλό.
0: Και ο κόσμος τη χειροκροτεί αυτή την προσπάθεια, δηλαδή την παραδέχεται, πώς να πω.
1: Ναι. Αλλά τον αδείξαν αποτελέσματα τον Ολυμπιακό. Βέβαια αδικία δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Έτσι, ούτε και ό,τι αξίζει παίρνεις. Αλλά θα μπορούσε εύκολα να έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ και τώρα να έχει τελειώσει η ιστορία για να μην περιμένεις τελευταία αγωνιστική να δεις τι θα γίνει.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά,
0: καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Ήταν Ολυμπιακός κερδισμένος αυτής της αγωνιστικής, διότι η δική του νίκη επί του Παναθηναϊκού, ντέρμπι ήταν, αλλά θα πούμε νίκη εν πωλής αναμενόμενη, συνδυάστηκε με αυτό το χ που ήρθε το παιχνίδι στην Τούμπα, όπου η ΑΕΚ για άλλη μια φορά έδειξε ότι θέλει να το πάει αίτητη, να συνεχίσει αυτό το ρεκόρ που έχει χτίσει από τον Οκτώβρη και μετά. Ήταν καλή στην Τούμπα η ΑΕΚ, μάλιστα για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, για περίπου μια ώρα ήταν καλύτερη, είχε περισσότερες ευκαιρίες. Μετά ανέβηκε και ο ΠΑΟΚ, είχε και αυτές τις ευκαιρίες του για να πάρει το παιχνίδι, αλλά ισοφάρισε στο τέλος με μια κεφαλιά του ταλαντούχου Ανέστη Μύθου. Όπως είπε και ο Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ παίζει στο 50% των δυνατοτήτων. Το θέμα είναι τι μπορεί να παίξει την Κυριακή απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκό που δεν μπορεί να σκοράρει, αλλά που εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω, έστω και αν οι συνθήκες είναι αυτές που περιέγραψε ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, θα πάει σε αυτό το παιχνίδι για να παίξει με κάτω τα χέρια.

Ο φίλος μου Στέλιος εδώ επανέρχεται στο θέμα με τον Παναθηναϊκό και λέει: ο Παναθηναϊκός έχασε το δρόμο του γιατί ασχολήθηκε με όλα εκτός από τον μπάσκετ. Και εγώ είμαι πολύ κοντά σε αυτή την άποψη που εκφράζει εδώ ο φίλος μου ο Τάσος. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε τον Νίκο τον Μποζιονέλο αμέσως μετά, γιατί βγάλαμε νωρίς λόγω επικαιρότητας τον άλλο θείο από το χωριό, τον Γιώργο Κουγκαλίδη. Μείνετε συντονισμένοι και στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, να πάτε στα Τερτύπια, τα ΤΟΥ 56 στη Μεταμόρφωση, να φάτε και να πιείτε εσείς και η τετραμελή παρέα σας εντελώς δωρεάν. Τα λέμε αφού μεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρνάρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
5: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
6: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου.
8: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι μία.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
13: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
14: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
15: Η ώρα είναι μία.
16: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
17: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
18: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Αμφίβολος για τον Ολυμπιακό εν ώψη του Κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντινός χαφ των Πειραιωτών βγήκε ως αλλαγή στο 36 στο χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Σε συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Γκατσίνοβιτς για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Εκπλήξεις εν ώψη της Κυριακάτικης Φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει η κυτρινό-μαύρη ΠΑΕ. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Σουαλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου χαφ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε κουτσένοντας από το χθεσινό ντέρμπι δικεφάλων. Πιθανότητα γνωστή εντός της ημέρας αναμένεται να γίνει η απάντηση στην αίτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την αναστολή της τιμωρίας που είχε επιβληθεί από την ΔΕΑΒ για μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς απέστειλε εξώδικο προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΛ Αχιλλέα Νταβέλη για τα όσα ανέφερε για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Την τεχνική ηγεσία των Χανίων στη ΓΑΜΑ Εθνική θα αναλάβει ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού Νίκος Νιόπλιας. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται στα Άνω Λιώσια τον Άρη στον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τον 23χρονο Ελληνοαμερικανό γκάρ Τάσο Κουκ μέχρι το 2028. Προπονητής της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν θα είναι ο Άνρες Λότ, ο οποίος έβαλε τέλος στις φήμες περί αποχώρησης. Η Μπάγκερ Λεβερκούζεν κατέθεσε πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Νιούκαστλ για την απόκτηση του 22χρονου Δανού επιθετικού Βίλιαμ Μοσούλα σύμφωνα με τη Μίρορ. Για την 36η αγωνιστική της Λα Λίγκα στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σουεδάδ, στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Για τα playoffs του NBA, Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers 113-117. Οι Cavs έκαναν το 3-2 στη σειρά και πλέον χρειάζονται μία νίκη για να προκριθούν στους τελικούς της Ανατολής. LeBron James και Los Angeles Lakers βρίσκονται σε συζητήσεις για επέκταση συμβολέου σύμφωνα με την Αθλέτη. Η Μπαρσελόνα έχει στα ραντάρ τον 50χρονο προπονητή της Unicaja Málaga, Imbor Navarro, σε περίπτωση αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ, όπως αναφέρει η Ισπανική Σουρ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfaitan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Σελάκης.
0: Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ όπου και αν είσαι. Όπως και αν ακούς. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Intervention Sports, ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Λοιπόν, αν θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας με καλά κρέατα, η λύση είναι I love σουβλάκια. I love σουβλάκι, τα καλύτερα σουβλάκια. Θέλετε τυλιχτά, θέλετε καλαμάκια, χοιρινό, κοτόπλο, μερίδα, ό,τι και αν θέλετε, I love σουβλάκι. Κάνετε την παραγγελία σας online μπαίνοντας στο ilovesouvlaki.gr. Να το επαναλάβω, όπως τα ακούτε, ilovesouvlaki.gr, σε μια περιοχή που ξεκινάει από τον Τράφη και φτάνει μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και που περιλαμβάνει όλες τις περιοχές μέσα. Κηφισιά, Μαρούσι, Γέρακα, Παλίνη, Πεντάγωνο, Πολύδροσο, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση, I love σουβλάκι. I love σουβλάκι.gr για να κάνετε την παραγγελία σας online για καλαμάκι, για τυλιχτό, για μερίδα, κοτόπουλο και χοιρινό, τα καλύτερα κρέατα, ζουμερά ψημένα, I love σουβλάκι και καλή σας όρεξη. Τι άλλο να σας πω.

Πολλά μπορεί να καταλογίσει κανείς στον Αταμάν για τον τρόπο που προετοιμάσε την ομάδα του όλη αυτή τη χρονιά. Εγώ θα σας έλεγα και την περσινή. Εκείνο όμως που κατά τη γνώμη μου δείχνει και ένα πρόβλημα χαρακτήρα, ρε παιδί μου, είναι το να βγάζει συνεχώς τους παίκτες του στην σέντρα. Διότι αυτό που έκανε με τον Σόρτς, που τον έβγαλε σέντρα από το ημίχρονο, ήταν νομίζω απαράδεκτο. Έδειχνε και μια κίνηση πανικού από μέρους του. Και δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν ένας προπονητής που κάνει αυτό το πράγμα σαν ένα παίκτη του στο ημίχρονο, μπορεί να μπει στα αποδυτήρια και να συμβουλέψει όλους τους παίκτες, να τους εμπνεύσει, να τους καθοδηγήσει. Θεωρώ πως αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι το έχει χάσει ο Αταμάν, το έχει χάσει σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Λέω, μην παρεξηγηθώ, δεν μιλάω γενικά. Και ίσως κάποια μέτρα διοικητικά θα έπρεπε να έχουν πάρθει νωρίτερα.

Δεν σας είπαμε ότι ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ. Έχει σημασία αυτό, γιατί ο ΑΕΚ το κάνει αυτή τη στιγμή που ο παίκτης μπαίνει χειρουργείο για το μενίσκο και δείχνει, ας πούμε, και μια ηθική ποιότητα από πλευράς ΑΕΚ, το γεγονός ότι τώρα αυτή τη στιγμή ο 31χρονος μέσος υπογράφει νέο συμβόλαιο για να παραμείνει στην ΑΕΚ έως το 2028.

Ο φίλος μου ο Κώστας που είναι από τον Αστρόπυργο Ολυμπιακός λέει καλημέρα σας. Δικαίως η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, δικαίως στο Final Four βρίσκονται οι τέσσερις καλύτερες ομάδες, λέει ο φίλος μου ο Κώστας από τον Αστρόπυργο. Στο μεταξύ έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και διάφορα ονόματα για αντικαταστάτες του Εργκής Αταμάν, ονόματα όπως του Ομπράντοβιτς πρώτου και καλύτερο, του Ιτούδη και του Σφερόπουλου. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σύντομα, αν δεν το κάνει ήδη, θα βγει σε αναζήτηση προπονητή.

Λοιπόν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το μας το είπε και νωρίτερα ο Γιώργος Κογκαλίδης, περίπου 5.000 εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οπαδοί του Παναθηναϊκού πιθανότατα δεν θα θελήσουν να τα κρατήσουν και αναμένεται να τα μεταβιβάσουν. 5.000 κόσμος έχει πάρει εισιτήρια οπαδοί του Παναθηναϊκού. Πάντως από τη στιγμή που η ομάδα τους αποκλείστηκε έχουν το δικαίωμα όσοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν είτε να μεταπολίσουν τα εισιτήριά τους μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου που έχει οριστεί ως χρονική προθεσμία. 5 μέρες δηλαδή μέχρι να διεξαχθούν οι ημιτελικοί. Από εκεί και πέρα, μόλις παρέλθει το χρονικό ορόσημο της 17ης του Μάη, καμία αλλαγή λέει δεν γίνεται δεκτή. Μάλιστα. Δεν είμαστε μικρά παιδιά, καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να γίνει έτσι. Γιατί εγώ πήρα εισιτήριο 5 δραχμές. Τώρα που δεν θα πάω, κάποιοι άλλοι καίγονται γιατί δεν έχουν προμηθευτεί και μπορεί να το πάρουν όχι 5, αλλά 15. Αντιλαμβάνεστε.

0: Και ήρθε η ώρα να πάμε στον φίλο μας, τον Νίκο Μποζιονέλο, να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά τα θέματα, με πρώτο βεβαίως τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ πρώτα στο πω, ρε παιδί μου, ότι θα μπορούσε να χάσει από την Βαλένθια, το περίμενα. Ότι θα είχε αυτή την εικόνα, δεν το περίμενα.
1: Μα η εικόνα είναι αυτή που προβληματίζει πιο πολύ. Είναι ότι στο μάτι της χρονιάς, μέχρι το επόμενο έστω, αλλά στο μάτι της χρονιάς, ο Παναθηναϊκός ήταν απόν. Με κάποιες εκλάμψεις, με λάθη από τον πάγκο, μετά με βοήθεια από τον πάγκο, πολύ μεγάλη κουβέντα, τι άμυνες παίζει, πώς παίζει, τι προετοιμασία κτλ. Το διακύβευμα όμως είναι ότι ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε. Καθοδηγυρίζει πίσω και αποκλείστηκε σε μια χρονιά που ήθελε πολύ να πάει στο Final Four. Είχαμε κουβεντιάσει, αν θυμάσαι, σαν είπα από τον χρόνο και σου έλεγα ότι δεν το θεωρώ και πολύ καλό όταν ένα τελικό ή ένα Final Four δείξαγεται στην έδρα σου. Έτσι μεγαλώνει και την πίεση. Και το έχουμε δει και στο ποδόσφαιρο πολύ συχνά. Ακόμη και η ομάδα, δηλαδή, οικοδέσμη να πάει τελικό και να έχει αποτύχει. Περισσότερες φορές δηλαδή αποτυχάνεις παρά επιτυχάνεις. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός όχι ότι τα έκανε μουσχεμά, απέτυχε. Και απέτυχε από το Α μέχρι το Μ. Ήταν πολύ χαμηλά στη regular season. Πέρασε από τα play-in πρώτη φορά στην ιστορία του. Και το χειρότερο. Έχει κάνει 0-2 στην Ισπανία με δύο παιχνίδια. Και δεν μπορείς αυτά τα δύο παιχνίδια να τα ξαναβρεις. Έστω και οριακά. Τα πήρες, ρε παιδί μου, οριακά. Θα μπορούσες να χάσεις και οριακά. Να πεις, OK. Δεν εμφάνισε ούτε αυτό. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εννοείται ότι οι ευθύνες του Αταμάν υπάρχουν και είναι μεγαλύτερες, μικρότερες. OK, ας πούμε οι μεγαλύτερες. Δεν είναι ο Αταμάν του 24, δεν είναι καν ο Αταμάν του 25. Αλλά τώρα πρέπει να κοιτάξουν όλοι στο καθέστη, από τον καθαριστή, ας πούμε, των αποδητηρίων μέχρι τον ιδιοκτήτη, να δουν τι πήγαν λάθος και να δουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Δηλαδή, η τελική με τον Ολυμπιακό, όταν αυτοί έρθουν και τα λοιπά στο πρωτάθλημα, OK, αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα σεζόν. Θα το πάρεις, θα το χάσεις. Μετά τι γίνεται? Έχεις συμβόλαια, έχεις κάποιους παίκτες κάποιες ηλικίες που ενδεχομένως να μην συνεχίσουν. Έχεις κάποια συμβόλαια τα οποία δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο Παναθηναϊκός πάει για αλλαγές ριζικές. Με μια πρώτη ματιά, έτσι. Εκτός να σου πω. Άμα γίνει, δηλαδή το πρώτο εγώ που θα έκανα, αλλά δεν είμαι ούτε ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ούτε θέλω να γίνω ποτέ, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχω τη δυνατότητα, όχι τίποτα άλλο, είναι ότι καλέσεις τον προπονητή και του λες τι γίνεται. Συνεχίζουμε, δεν συνεχίζουμε, αν δεν έχεις αποφασίσει μέσα σου να πας σε αλλαγή. Και να δεις τι πήγε λάθος. Εδώ ο κόουτς δεν πήγε καλά. Να τα βάλουμε κάτω. Αλλά να υπάρχει ειλικρίνεια, έτσι, όχι όπως με τον Μπενίτεθ. Κατάλαβες που το πάω.
0: Ναι, να το εξηγήσεις και για τον κόσμο.
1: Τίπα, η σεζόν γράφει ένα χ δίπλα, αποτύχαμε και προχωράμε. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Η Βαλένθια χτύπησε τον Παναθηναϊκό και πονούσε. Έπαιξε ξύλο. Να πω ότι και εντάξει είναι κάποια σφυρίγματα τα οποία βγάζανε μάτι, ρε Σίγουρο. Δηλαδή, εγώ ξέρεις με τη διαιτησία δεν σπάνια σου μιλάω. Ναι. Αλλά αρέσει κάτι βήματα μπροστά στα μάτια και των τριών και δεν γίνεται τίποτα. Το είδες.
0: Είδα μια περίπτωση με φάουλ του Ναν που δεν δόθηκε.
1: Δηλαδή, εγώ θα σου πω τέσσερις πέντε περιπτώσεις. Όχι ότι έχει παίξει ρόλο η διαιτησία στον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού συνολικά. Συνολικά. Γιατί θα θυμίσω και πριν δύο χρόνια, ας πούμε, ένα μάτσο με τον Ολυμπιακό που έβγαζε μάτι, ας πούμε, και οι φίλοι του Ολυμπιακού λέγανε τι είναι αυτά τα πράγματα για τα σφυρίγματα. Και ο Παναθηναϊκός νίκησε. Δεν σου έδειξε, ρε παιδί μου, τσαγανό, δεν έδειξε αποφασιστικότητα, δεν έδειξε έτοιμο, απροετοίμαστο. Και αυτό πέφτει κυρίως στον προπονητή, ξεκάθαρα.
0: Ναι. Είναι γεγονός αυτό.
1: Όχι ότι οι ευθύνες, δηλαδή. Να πω ότι ο προπονητής σε κακή βραδιά. Ρε παιδιά, 7 φορές κάθεται το καλάθι και δεν μπήκε. 7 φορές. Στην οικονομία του αγώνα, αν ήσουν από τα
0: μάτια. Αν έχανε lay-up που δεν μπορούσε να το εξηγήσει, ας πούμε.
1: Ναι,
0: για παίχτη τη δική του ποιότητα.
1: Αν ήσουν κοντά στο σκορ στο τέλος, όλα γίνονται. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι καλύτερος για να περάσεις. Όπως και στα Final Four το παίρνει καλύτερη ομάδα. Το παίρνει πιο έτοιμη ομάδα.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ασφαλώς είναι έτσι.
1: Τέλος πάντων, ωραία βραδιά χτες για τους Παναθηναϊκούς.
0: Ναι, ναι. Και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Παναθηναϊκός ανεμικός εμφανίστηκε.
1: Μα είναι δηλαδή πραγματικά υποκλίνομαι στον Ράφα τον Μπενίτεθ. Είδε την ομάδα που πήγε πολύ καλά για 70 λεπτά με την ΑΕΚ. Και τι θα έκανε, ρε παιδί μου, οποιοσδήποτε προπονητής. Θα συνέχιζε το ίδιο. Να δούμε τι δεν πήγε καλά μετά το 70, θα αλλάξουν κτλ. Τι κατέβασε, κατάλαβε κανείς. Εκτός ότι τα άλλαξε όλα. Πάλι. Το βάζει δηλαδή βασικό να παίξει, ο οποίος ξέρει, έχει μείνει με τα παρακάλια τον Ιανουάριο, ίσως να παίξει Ευρώπη του Σιτέρσκι. Ουσιαστικά δεν υπάρχει στο γήπεδο. Δεν υπάρχει στο γήπεδο, δεν έχει κάνει τελική σε όλο το παιχνίδι. Έχει μια φάση. Παίρνει ένα σουτ, ένα μπερδεμένο και μου βάζει το Γιάννη Κούση 15 λεπτά. Και ουσιαστικά με τις δηλώσεις του, καταλαβαίνεις, γιατί οι δηλώσεις δεν κρίνουν πάντα τον προπονητή. Αλλά ουσιαστικά τι είπε, αν τις αποκωδικοποιήσεις, που βασικά το είπε και ευθέως. Ότι πήραμε πιτσιρίκια τον Ιανουάριο, είδαμε τι μπορούν, τι δεν μπορούν, στάθηκε πιο πολύ στο τι δεν μπορούν. Τώρα πάμε να πάρουμε όριμους παίκτες το καλοκαίρι να κάνουμε καλή ομάδα. Αυτό δεν είπε.
0: Ακριβώς αυτό. Σαν να μην ξέρει τι συμβαίνει δηλαδή.
1: Όχι, είναι αλλού για αλλού. Όσο πάει και χειροτερεύει. Δεν θέλω να περί αυτολογώ και δεν θα το πράξω ούτε τώρα, αλλά μόνο μια σημείωση. Πόσοι είχαμε εκφράσει δημόσια σοβαρές επιφυλάξεις στο φθινόπωρο για το 50?
0: Ναι. Αρκετοί.
1: Δύο, τρεις.
0: Ναι, όχι, ναι, δεν έχεις δίκιο. Υπάρχει αρκετή λάθος. Ελάχιστα να φύγει.
1: Γιατί όταν παρακολουθείς ξένο ποδόσφαιρο, ναι, παιδόν, ξέρεις και δύο-τρία πράγματα. Ναι. Δεν είναι ότι. Υπάρχουν κάποιοι από εμάς που βλέπουμε έξω και ξέρουμε, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Δεν το λέω μόνο, ας πούμε, για μένα, υπάρχουν και άλλοι. Που ακούγανε Μπενίτη και λέγανε και σου. Το φέρνεις τώρα, ας πούμε, τι θα κάνει. Αυτά ήρθε να κάνει. Περαστικά μας. Το θέμα είναι ότι η σεζόν ολοκληρώνεται την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο. Τη Δευτέρα προφανώς δεν θα υπάρχει Μπενίτη. Υπάρχει, ας πούμε, τάση, θέληση να υπάρξει καινούριος προπονητής και άμεσα.
0: Τι να σου πω. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για προπονητή.
1: Τι έχουν γραφτεί κάποια ονόματα κτλ. Δεν με έχει ενθουσιάσει και κάποιο.
0: Ο Φαν Μπόμπελ που ακούστηκε τελευταία, τι σου λέει?
1: Φαν Μπόμπελ έκανε ένα καλό ξεπέταγμα εκεί με την Αιντχόβεν. Αλλά μετά που πήγε, τι έχει κάνει μετά? Είναι ένα ερώτημα. Τι κάνει μετά προπονητή? Δηλαδή το Ρεμπρόφ, μάλλον το θέμα το διακινεί, ας πούμε, ή από εδώ στα ξένα site και τα ξαναπαίρνουμε στο γνωστό κόλπο, ναι, ή το αντίθετο. Οκ, okay, έχει πάρει, ας πούμε, πρωταθλήματα στη Βεντιφερετσβάρο, καλά θυμάμαι.
0: Ναι,
1: οκ, okay, βλέπεις την ανταγωνιστικότητα. Είναι ο Ρεμπρόφ αυτός που θα σε φτιάξει, γιατί τώρα δεν είναι ο στόχος με αυτό το budget. Δεν είναι η δημιουργία μια ομάδα που πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι η δημιουργία μια καλή ομάδα ανταγωνιστική και δεν έχει ούτε αυτό πάνω. Και είναι κάποιον που θα εμπιστευτεί με κλειστά μάτια. Εάν τώρα ο Μπαλντίνη, ο οποίος ξέρω εγώ έχει το γενικό πρόσταγμα, το scouting του, που είναι ένας έμπειρος, ρε παιδί μου, άνθρωπος, και πάει να σου φέρει τον Μπενίτεθ, αυτό δεν είναι scouting. Πάω και το φέρω και εγώ και μόνο τον Μπενίτεθ, δεν χρειάζεται να έχω τον Μπαλντίνη σύμβολο, κατάλαβε σου λέω.
0: Ναι.
1: Άρα θα χρειαστεί να ψαχτεί. Δηλαδή, πώς το έκανε ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς?
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα. Αποφασίσαν τι μοντέλο θέλουν, τι ομάδα θέλουν να φτιάξουν και πορεύτηκαν έτσι. Και το στήριξαν το μοντέλο μέχρι τέλους. Αυτή είναι η μόνη λύση. Ας αποφασίσω. Γιατί τώρα ακούω για κάτι Γάλλους και λέω: ωραία, Γάλλος δεν έχει περάσει από τα τελευταία χρόνια να ξαναλλάξει το μοντέλο. Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Από Ρουγουανός, πιο πριν Τούρκος, μετά Ισπανός, μετά Πορτογάλος. Ναι, ναι, καταπληκτική ιδέα.
0: Πάμε λίγο στα μηντιακά. Έτσι. Έχουμε εξαγορές και τα λοιπά. Κινείται κάτι, καταλαβαίνεις κάτι από όλα αυτά, Νίκο?
1: Είναι μια τάση επιχειρηματιών να συγκεντρώνουν μηντιακές επενδύσεις μαζί με άλλες. Πολίτης Group είναι, εξαγόρασε όλα τα sites της Liquid Media, ιδιοκτήτρια εταιρείας του Gazeta, πλην του Gazeta. Είναι μια γνωστή εταιρεία που κάνει γενικώς επενδύσεις. Δεν έχει επενδύσει, αλλά έχει πάρα πολλά ραδιόφωνα. Δεν έχει επενδύσει τόσο
0: στο κομμάτι,
1: το digital. Ναι, αυτή η αγορά. Και δεν κέρχονται τα site, δηλαδή και το Insider και το Reader, τα ψηλοδιαβάζει. Δεν είναι δηλαδή, ειδικά το Reader είναι ένα από τα site του Screw που μου άρεσε.
0: Ναι,
1: να κάνει καλή δουλίτσα η ομάδα εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, το βλέπουμε δεξιά και αριστερά με αγοραπολισίες. Εκλογές έρχονται. Ενδιαφέρει να αγοράσει κανένα site, Γιώργο μου, να σου βρω?
0: Όχι, όχι, ευχαριστώ.
1: Είμαστε σίγουροι,
0: Όχι, όχι, δεν ενδιαφέρει.
1: Θέλω να πω και μια κουβέντα, γιατί τώρα θα πω από Μαρούς, είπαμε το. Το τελευταίο αντίο στον Ηρακλή μας. Πώς να σου το πω τώρα, μου βγαίνει και η λέξη. Όταν φεύγει κάποιος και τι κληρονομιά αφήνει, αυτό είναι η ιστεροφημία που λέγανε και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Έτσι, και τι ωραίο όνομα άφησε ο Ηρακλής όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη παρακαταθήκη.
0: Ασφαλώς.
1: Για ένα δημοσιογράφο και όχι μόνο.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτά.
0: Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ήταν ο Νίκος Μπογιονέλος. Για τον Ηρακλή Κοτζιά σας μίλησαμε χθες. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ας μείνουμε σε αυτά ακριβώς που είπε ο Νίκος, ο οποίος ήταν εκεί σήμερα στην εξώδια ακολουθία.

Όλα ανοιχτά λοιπόν στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος σε ό,τι αφορά τη μάχη για την δεύτερη θέση. Σε ό,τι αφορά τα play-out, νομίζω ότι εδώ το πράγμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, αλλά η Λάρισα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσει, είναι σχεδόν απίθανο να το γυρίσει. Έχει πάρει το δρόμο προς την παρακάτω κατηγορία και μάλιστα υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις των οπαδών που δεν πείθεται ότι για όλα αυτά η διατησία όπως επιχειρεί με έναν τρόπο να δείξει η διοίκηση Νταβέλη και ζητούν από το μεγαλομέτωπο της ομάδας να αποχωρήσει. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι εύκολο να τα ζητάς, αλλά είναι δύσκολο να τα πετυχαίνεις, έτσι. Γιατί για να αποχωρήσει ο κύριος Νταβέλης πρέπει κάποιος άλλος να βρεθεί να αναλάβει ευθύνες και να στηρίξει οικονομικά. Και δεν είναι εύκολο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Πανσεραϊκό, και αυτού η θέση είναι δύσκολη, γιατί ο Αστέρας φαίνεται να έχει σηκώσει κεφάλι και εκεί που τον είχαμε καταδικασμένο να βγάζει το κεφάλι του έξω από το νερό. Και η Φυσιά Πανετολικός έχουν σωθεί, για τον Ατρόμητο δεν το συζητάμε καθόλου.

Γιατί ρε φίλε μου Αποστόλη, το Υπουργείο και η Περιφέρεια να ζητήσουν πίσω τα 10 εκατομμύρια που έδωσαν στην Ευρωλίγκα? Γιατί, επειδή δεν πάει ο Παναθηναϊκός που το ήθελε και πάει ο Ολυμπιακός? Για ποιο λόγο, δεν σε καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω το χιούμορ σου, γιατί χιούμορ κάνεις.

0: Speak and Roll. Ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τρίποντο. Τρίποντο.
1: Μεχτάρα μου.
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
7: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ένοχοι κρίθηκαν οι γονείς που ζούσαν με τα 6 ανήλικα παιδιά τους σε ένα δώμα και σε άσχημες συνθήκες στο Περιστέρι. Το δικαστήριο επέβαλε στον κάθε ένα ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Έγινε κανονικά η πόντιση του καλωδίου στο Αιγαίο παρά την παρενόχληση από τουρική πυραβλάκα. Το αποστόνησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, ανέφερε ότι στη Νέα Δημοκρατία προτιμούν για δεύτερο εναλλακτικό πόλο τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς έχει χάσει πολλές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδουλάκη μετά τις καταγγελίες του πρώτου για την μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας της οικογένειας του Προέδρου του Πασόκ στο Ηράκλειο Κρήτης. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας λίγες μέρες πριν το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο, το τότε κτηματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Πανδρέου, και ενώ ο Νίκος Ανδουλάκης ήταν ήδη υψηλό βαθμό κομματικός τέλεχος, νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο το ακίνητό του, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο σήμερα 1.200.000 ευρώ. Μάλλον ήταν νόμιμο, αλλά όχι ηθικό, είπε ο Υπουργός, κάνοντας λόγο για φωτογραφικό διαγωνισμό. Για επαγγελματία λασπολόγο κάνει λόγο το Πασόκ, με τον Νίκο Ανδουλάκη να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της, από την ταράτσα από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Ξεκίνησαν σήμερα οι καταθέσεις αιτήσεων για τα vouchers διακοπών Χίος Πας και Κύθυρα Πας 2026. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 18 Μαΐου. Ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο η συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ του Προέδρου της Κίνας Σι Τζιπίνγκ και του Προέδρου των

0: ΗΠΑ Donald Trump συμφώνησαν ότι η οικοδόμηση μιας στρατηγικά σταθερής σχέσης θα είναι οδηγός για τα επόμενα 3 χρόνια και πέραν αυτών. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αξιωματούχοι από τα δύο κράτη αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενώ είναι σε ισχύ και τυπικά η εκεχηρία. Στον καιρό, σποραδικές πρόσκαιρες βροχές σήμερα στη χώρα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, νεφώσεις κατά διαστήματα. Σήμερα, σποραδικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε online και κάνετε την παραγγελία σας για κρέατα εξαιρετικά, ψημένα, ζουμερά, καλαμάκι, κοτόπουλο και χοιρινό, τυλιχτό, μερίδα. I Love Σουβλάκι. Από τον Τράφι ως τον Κόκκινο Μήλο, από το Μαρούσι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, τη μεταμόρφωση, το Γέρακα, την Παλίνη, σε όλες αυτές τις περιοχές, I Love Σουβλάκι και ilovesouvlaki.gr για να κάνετε την παραγγελία σας. Και καλή σας όρεξη!

0: Πάμε λοιπόν στο συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγκο, στο καθιερωμένο μας ραντεβού αυτή την ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Δεν μπορούμε να ανοίξουμε εμείς το μαύρο κουτί μιας αποτυχίας του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό που έγινε χτες, και δεν αναφέρομαι στην ήττα, αλλά στην εμφάνιση, το περίμενες. Εξηγείται.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός ήταν ανέτοιμος και αγωνιστικά και πνευματικά. Δεν μπορούσε να διεκδικήσει την νίκη σε αυτό το μάτς. Ήταν εμφανερή η διαφορά διάθεσης των δύο ομάδων. Ήταν εμφανερή η διαφορά αντιμετώπισης του παιχνιδιού ανάμεσα στους δύο προπονητές. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να δώσουμε απαντήσεις ως ομάδα, ο Παναθηναϊκός δηλαδή και ο προπονητής του, σε βασικά κομμάτια του παιχνιδιού, όπως είναι η κυκλοφορία της μπάλας της Βαλένθια, οι παγίδες των ΑΝ, η κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση του Παναθηναϊκού, που πολλές φορές ήταν μονοδιάστατο το παιχνίδι, ένα εναντίον πολλών, ένα εναντίον όλων. Προσπαθούσε να απομονώσει, μόνο με απομόνωση μπορούσε να λειτουργήσει ο Παναθηναϊκός. Ήταν εχθές πάρα πολύ κακή εικόνα, τραγωδία. Και όλα περικλείονται στη φράση: ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στο Final Four της Αθήνας. Δηλαδή, είναι 8 λέξεις που δεν περίμενε ποτέ να τις ακούσει κανένας οπαδός του Παναθηναϊκού και φίλαθλος. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη φετινή σεζόν όχι ως φαβορή για να πάει στο Final Four, αλλά ως φαβορή για να το πάρει.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Και αυτό από μόνο του δείχνει το μέγεθος της αποτυχίας. Επειδή βέβαια, κοίταξε, είναι άλλο η κακή εμφάνιση της ομάδας, οι ευθύνες του Αταμάν και των παικτών, και άλλο η απόδνομη δικαιοσύνη μέσα στο γήπεδο. Εγώ θα συνεχίσω να το λέω, κόντρα σε πάρα πολλούς που έχουν μικρή μνήμη, ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίστηκε και στο χθεσινό αγώνα πάρα πολύ εχθρικά από τη διαιτησία. Δεν είναι μόνο η διαφορά των βολών, 29-8, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι για τρίτο σερί παιχνίδι ο Ναν δεν πάει στη γραμμή των βολών, δηλαδή αυτό για μένα είναι ανήκουστο, είναι τα κριτήρια που αντιμετώπισαν οι διαιτητές τη μία πλευρά του γηπέδου και την άλλη. Απ' τη μία δηλαδή επέτρεψαν το ξύλο της Βαλένθια και καλά έκανε και έριξε ξύλο η Βαλένθια, και απ' την άλλη σφύριζαν ακόμα και την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να παίξει άμυνα με τα μάτια. Δεν είναι υπεύθυνοι οι διαιτητές για το χθεσινό παιχνίδι, όμως είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση των συνθηκών σε αυτή τη σειρά των play-off που είχε αυτό το αποτέλεσμα. Και ξαναλέω, και δεν το λέω για την οικονομία της ζήτησης, είναι η αλήθεια, ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε καλά τη σειρά. Ακόμα και αυτό που λέγαμε ως πλεονέκτημα στα δύο πρώτα παιχνίδια που έγινε το 0-2, ότι στο πρώτο μάτσο κέρδισε με την άμυνα και το δεύτερο με την επίθεσή του, φανερώνει ότι ο Παναθηναϊκός γενικά φέτος δεν είχε σταθερές, και όταν στα play-off δεν έχει σταθερές, που το κάθε λάθος πληρώνεται και δεν μπορείς να το διορθώσεις, έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Είναι μια τραγική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, τραγική εξέλιξη, η οποία θα σημαδεύει το σύλλογο για πολύ καιρό ακόμα.
0: Έχω μια ερώτηση.
1: Μεγάλο στοίχημα το Final Four.
0: Έχω μια ερώτηση να σου κάνω για τον Αταμάν.
1: Ναι.
0: Πού ακούστηκε προπονητής στο ημίχρονο να βγάζει δημόσια, στη σέντρα δηλαδή, έναν παίκτη τον Σόρτσε προκειμένου, επειδή δεν ήταν καλός. Και αυτός ο προπονητής που το κάνει αυτό, πώς μπαίνει μετά στα αποδυτήρια να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει παίκτες?
1: Δεν έχει ακουστεί ξανά ποτέ. Δεν υπάρχει, νομίζω, ιστορικό προηγούμενο. Και θεωρώ ότι μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε πάρα πολλή ώρα, πάρα πολλές ώρες, για τον τρόπο που κοουτσάρει ο Αταμάν, αν είναι καλός ή κακός προπονητής, για κάποιους είναι ο καλύτερος, για κάποιους είναι ο χειρότερος, για κάποιους είναι καλός, για κάποιους είναι κακός. Προσωπικά δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό, ποτέ την ώρα της μάχης να εκτελείς, γιατί αυτό έγινε, ναι, να εκτελεί ο στρατηγός στο στρατιώτη του. Δεν το θυμάμαι ποτέ, είναι ανήκουστο, είναι απαράδεκτο. Για μένα είναι και άνανδρο. Για μένα, σε προσωπικό επίπεδο στο λέω, είναι και άνανδρο. Είναι κάτι έξω από τη δική μου φιλοσοφία και κάτι που δεν θα έκανα ποτέ στη ζωή μου. Είμαι απέναντι από κάθε τέτοια συμπεριφορά, είτε λέγεται Αταμάν αυτός, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, Πατράιλι.
0: Είναι σαφές.
1: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να εκτελεί ο στρατηγός το στρατιώτη του την ώρα της μάχης. Εκτός και αν είναι προδότης.
0: Ναι.
1: Και για μένα δεν υπάρχει χώρος για προδότη στον Παναθηναϊκό, και ο Σόρτς δεν είναι προδότης. Το παιδί μπήκε στα παπούτσια του Λούκα. Όταν ο Κώστας Λούκας, που να, μην το, να το θυμίζουμε και αυτό, μιλάμε για τεράστια απώλεια, μιλάμε για τον προπονητή εντός του γηπέδου. Αυτός που πάρα πολύ καιρό, τρία χρόνια τώρα, διόρθωνε και τις όποιες αναφωτογραφίες του Αταμάν. Που δεν ήξερε την ομάδα, που δεν. Και ο Κώστας ήξερε την ομάδα, την ξέρει και ήταν τεράστια απουσία. Είχα πει στην αρχή αυτή τη σειρά ότι θα ήταν προτιμότερο ο Παναθηναϊκός να παίζει με τέσσερις και να είναι ο Λούκας μέσα, παρά το ότι απουσιάζει ο Λούκας. Ο Σόρτς μπήκε στα παπούτσια του Λούκα, πήρε την ευθύνη, κατάφερε να καθοδηγεί στον Παναθηναϊκό. Χθες δεν ήταν καλός. Ναι, ήταν ο χειρότερος του γηπέδου. Να το πάρουμε και αυτό, που δεν ήταν. Αλλά όχι αυτή η συμπεριφορά. Για μένα είναι τραγικό και ανήθικο. Ανήθικο.
0: Μπορεί να έχει
1: και αυτό
0: μέλλον.
1: Δεν θα αλλάξει ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός πάρει με 3-0 το πρωτάθλημα με τον Αταμάν στον πάγκο του. Για μένα η χθεσινή συμπεριφορά, αυτό που έκανε ο Αταμάν χθες, είναι ανήθικο. Ανήθικο.
0: Υπάρχει μέλλον για τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό?
1: Δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρει μόνο ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω και δεν θέλω να το εικάσω. Δεν θέλω να κάνω εικασίες, γιατί είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού εκείνα τα μάνια, ένας προπονητής που έχει προσφέρει.
0: Καλά, αυτό
1: δεν ξέρω αν υπάρχει μέλλον. Αυτό το ξέρει μόνο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ.
1: Και οποιοδήποτε άλλο εικάζει κάτι γι' αυτό, είναι παρακινδυνευμένο και απρόβλεπτο, γιατί είναι παρακινδυνευμένο και απρόβλεπτο λόγω και του ότι δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Ναι.
1: Εκείνος το ξέρει. Μόνο εκείνος το ξέρει.
0: Νίκο, μου σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Σύριγος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Κανένας δεν μπορεί να είναι μέσα στο μυαλό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αλλά μετά από αυτά δεν βλέπω πώς ο Εργκίν Αταμάν θα συνεχίσει να είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Εγώ προσωπικά, και δεν αναφέρομαι βεβαίως αύριο το πρωί, έτσι, όταν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, γιατί έχει μπροστά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Πάντως δεν ήταν εικόνα αυτή ενός προπονητή. Νομίζω εύστοχα το παραλήρησε ο Νίκος Συρίγος, λέγοντας ότι είναι σαν ένας στρατηγός να σκοτώνει το στρατιώτη του που δεν είναι προδότης την ώρα της μάχης.

0: Ο φίλος μου ο Κώστας βρήκε ευκαιρία για πλάκα, λέει. Δύο χρόνια τώρα ακούω Λιόλιου και από ό,τι φαίνεται θα την ακούω για άλλα δύο χρόνια. Πρόεδρε, σε παρακαλώ, βάλε τον Νίνο να βγάλει και ένα τραγουδάκι για το πρωτάθλημα. Μπας και ξεχαστούμε λίγο, βρε αδερφέ. Χαιρετίσματα στον κύριο Συρίγο. Το τραγουδάκι της Λιόλιου είναι το δικό μας σπίτι. Και υπάρχει εδώ ένας άνθρωπος, ο Παναγιώτης ο Πουρναράς, ο οποίος έλεγε μετά το 2-0 που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, ότι ο Παναθηναϊκός θα το χάσει με 3-2. Και δεν το έλεγε γιατί είναι αντιπαναθηναϊκός, το έλεγε με τις γνώσεις που έχει, γιατί αυτή είναι μια από τις βασικές του απασχολήσεις στο μπάσκετ, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τα καταφέρει. Πάρε μικρόφωνο, Παναγιώτη, θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Ναι. Ήρθε ο Παναγιώτης, παίρνει μικρόφωνο και θέλω, επειδή αυτό το έλεγε.
1: Ειδικός επί του γενικού.
0: Περισσότερο ειδικός από εμάς. Πού το στήριζες, γιατί το έλεγες σοβαρά και δεν το έλεγες με μια έννοια έτσι όπως λέμε κουβέντες στο καφενείο. Ναι. Μπασκετικά το έλεγες.
1: Είναι καλύτερη ομάδα. Είναι πιο ομάδα η Βαλένθια μόνο. Ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ με το ατομικό ταλέντο, παίζει πάρα πολύ με το ένστικτο.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια είναι πιο ομάδα. Βασίζεται σε αρχές. Και άκουγα πριν και με τον Συρίο που λέγανε για τον Σλούκα. Ο Σλούκας είναι coach μες στο παρκέ, είναι προπονητής. Του λείπει δηλαδή ο coach μες στο παρκέ.
0: Μάλιστα, αυτό είναι μεγάλη έλλειψη.
1: Και είναι έλλειψη, ναι.
0: Τώρα, αυτή τη Βαλένθια, έτσι όπως τη βλέπεις, που όταν ξεκινούσε η κανονική περίοδος της Ευρωλίγκας, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν την υπολόγιζε για τίποτα. Είναι ομάδα, ωραία. Είναι καλύτερη και από τη Ρεάλ με την οποία θα παίξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη. Εντάξει, αυτό είναι, και σε μόνο παιχνίδι είναι πιο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στο Final Four δεν νομίζω να έχουμε μεγάλες αποκλήσεις των ομάδων. Θα κλείνονται στις κατοχές.
0: Βλέπεις
1: δεν νομίζω, από τη Ρεάλ δεν νομίζω να είναι πολύ καλύτερη, όχι. Ίδιο επίπεδο νομίζω είναι.
0: Και για το Ολυμπιακό Φενέρ, μια και την πιάσαμε αυτή την κουβέντα.
1: Λοιπόν, το Ολυμπιακό Φενέρ θεωρώ ότι θα είναι ντέρμπι. Αλλά αν περάσει ο Ολυμπιακό στη Φενέρ, νομίζω ότι ο τελικό θα είναι πολύ πιο εύκολο να το πάρει από τον ημιτελικό.
0: Ναι. Ναι.
1: Αν περάσει τον ημιτελικό, νομίζω θα είναι εύκολο ο τελικό.
0: Όποιο και είναι αντίπαλο.
1: Όποιο είναι αντίπαλο. Ναι.
0: Το κρατάμε και αυτό και θα τα ξανακουβεντιάσουμε με τον Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πάνω. Ένας φίλος εδώ, ο Αθανάσιος, αναφερόμενος στον Εργίνα Ταμάν, μου λέει τα ίδια έκανε και με το Χόλμς που έφυγε, τα ίδια και χειρότερα.

Τι δεν καταλαβαίνεις ρε φίλε Γιώργο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, δεν πανηγυρίζουμε εμείς οι Ολυμπιακοί. Ο χθεσινός αποκλεισμός του Παναθηναϊκού ήταν επιβράβευση για την αλαζονία, τον τραμπουκισμό, το με τα λεφτά μου κάνω ό,τι γουστάρω. Λέει εδώ για την τοξικότητα Γιαννακόπουλου ο φίλος Γιώργος στο μήνυμα που μας έστειλε. Ο φίλος μου Αποστόλης μου λέει: μη μου πείτε μετά την απομάκρυνση του ταμείου, δεν λάθος αναγνωρίζετε. Εγώ πάντως εχθές με τον Παναγιάλιο πήρα ένα κυπελάκι έψα Αχαΐας. Λέει ο φίλος μου Αποστόλης από το Αίγιο: πράγματι είμαστε κυπελούχια Αχαΐας. Νικήσαμε στο τελικό 3-2 μια ομάδα της Πάτρας και το σηκώσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια για τον Παναγιάλιο.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που είχε σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας, έτσι. Εγώ δεν μιλάω για το τελευταίο παιχνίδι. Με όλη την εικόνα που είχε, που ήταν μια εικόνα που τον οδήγησε να τερματίσει 7ο και να ταλαιπωρηθεί να φτάσει μέχρι τα playoffs, δεν άξιζε να περάσει το Final Four. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια ομάδα που δεν έπαιξε το μπάσκετ, που μπορεί να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουν οι παίκτες. Έτσι. Δυνατότητες προκύπτουν βεβαίως και από τα ακριβά τους συμβόλαια. Σε ελάχιστες περιπτώσεις και σε μεμονωμένα παιχνίδια, μεμονωμένοι παίκτες έπαιξαν κάτι και οδήγησαν τον Παναθηναϊκό να φτάσει μέχρι τα play-off. Συνολικά η εικόνα του σαν ομάδα δεν έπειθε σε καμία περίπτωση. Και δεν αναφέρομαι στα 5 τελευταία παιχνίδια των play-off με τη Βαλένθια. Γενικά μιλάω. Κάτι άλλο πήγαμε να καταλάβουμε όταν γύρισε από την Ισπανία με το 2-0, έτσι, αλλά στη συνέχεια είδαμε και πάλι το γνωστό Παναθηναϊκό που βλέπαμε στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας. Είχε ατυχίες, είχε. Έπαιζε σχεδόν ένα χρόνο χωρίς τον βασικό του σέντερ, τον Ματίας Γλεσόρ, ο οποίος επανήλθε στα τελευταία παιχνίδια, αλλά όπως ήταν λογικό, απήχε πολύ από τον κανονικό Λεσόρ, αυτόν που ξέραμε, αυτόν πάνω στον οποίο στηρίχθηκε ο Παναθηναϊκός και πήρε την Ευρωλίγκα πριν από 2 χρόνια.

Και εν πάση περιπτώσει, αδερφέ, δεν είναι δυνατόν να τελειώνει ένα παίκτη στο ημίχρονο και μετά να φωνάει τον Τολιόπουλο και τον Γκριγκόνη που είχαν ελάχιστα λεπτά συμμετοχή σε όλη την Ευρωλίγκα να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Έτσι. Είναι σαν να μην ενδιαφέρεσαι τόσο να διεκδικήσει ό,τι μπορεί από το παιχνίδι, αλλά να βγάλει απλώ την ευθύνη από πάνω σου. Και νομίζω ότι στην προσπάθειά του αυτή ο Εργίνα Ταμάν τα έκανε ακόμα χειρότερα.

0: to be.
1: Και για να είμαστε καθαροί και εξάστεροι, όπως ήταν μεγάλη επιτυχία, μεγάλη επιτυχία του Αργίνα Αταμάν να πάρει την Ευρωλίγκα το 2024 με παίχτες, με ρόστερ όχι αυτής της ποιότητας που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός, έτσι είναι δική του μεγάλη αποτυχία αυτό που συνέβη φέτος. Διότι στον αθλητισμό, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε μια φορά ακόμα, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Έτσι είναι. Με όλους τους προπονητές, με όλους τους παίχτες, με όλους τους παράγοντες. Και φυσικά όταν ο Εργίνα Ταμάν ρωτήθηκε, είχατε πει ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε την Ευρωλίγκα, θα αποχωρούσατε. Τι έχετε να πείτε? Και μόλις άκουσε την ερώτηση, σηκώθηκε και έφυγε από τη συνέντευξη.

Λοιπόν, θα μου επιτρέψει να κλείσω σήμερα την εκπομπή, όχι μιλώντας για τη γνωστή, ας πούμε, για την καθιερωμένη ύλη της εκπομπής, αλλά με ένα θέμα πολύ σημαντικό, με αυτό που ανακαλύφθηκε στο Περιστέρι, με αυτό το δράμα που ζούσαν τα 6 ενήλικα παιδιά, τα οποία μεγάλωναν σε ένα δωμάτιο κάτω από άθλιες συνθήκες. Κοτέτσι θα ήταν καλύτερο, μέσα στα περιτώματα, έτσι, που οι γονείς τους τα είχαν βάλει σε αυτή την ανθρώπινη ηχοματερή, που δεν τα έσταναν ούτε σχολείο, που υποσυτίζονταν, που ήταν σε μια ελεηνή κατάσταση. Το ότι οι γονείς αυτοί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση, λέει, 16 μηνών ο καθένας, εμένα δεν μου λέει κάτι, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι πως μια ολόκληρη κοινωνία εκεί δεν είχε αντιληφθεί το δράμα που ζούσαν αυτά τα παιδιά. Πως είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να μην αναζητήθηκαν από καμία υπηρεσία, από κανένα σχολείο, από κανένα νηπιαγωγείο, από καμιά μονάδα, από καμία δομή του Δήμου Περιστερίου. Είναι μια τραγική κατάσταση. Πόσοι συγγενείς που ήξεραν δεν ειδοποιούσαν αρμοδίως για αυτό το δράμα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, είναι μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, ναι μεν να τιμωρηθούν οι γονείς, okay, και τα λοιπά, αλλά με εμάς που είμαστε η κοινωνία, που έχουμε αποξενωθεί τόσο από τον συνάνθρωπό μας, που δεν ενδιαφερόμαστε τι γίνεται όχι στη γειτονιά μας αλλά στο διπλανό διαμέρισμα. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε, έτσι, και να δούμε και τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι ως μέλη αυτής της κοινωνίας. Διότι μη μου πείτε ότι κανείς δεν ήξερε τίποτα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Εδώ μιλάμε για παιδιά από 3 έως 11 ετών, έτσι, έως 11 ετών. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε, έπρεπε πολύ νωρίτερα να έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Το χαμόγελο του παιδιού είναι αυτό που ευαισθητοποιήθηκε μετά από κάποιες καταγγελίες που έγιναν. Λέγεται ότι είχαν γίνει και αναφορές στην εισαγγελία των ανηλίκων. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο καιρό κανείς δεν ενεργούσε, κανείς δεν έπαιρνε μέτρα, κανείς δεν αξιοποιούσε αυτές τις έστω ελάχιστες καταγγελίες που είχαν γίνει. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.

Τι έκανε η εισαγγελία ανηλίκων, εφόσον πράγματι είχαν γίνει δύο καταγγελίες? Τι ακριβώς έκανε? Τι περίμεναν δηλαδή να γίνει? Τι θα έπρεπε να έχει γίνει? Εδώ, από ό,τι φαίνεται, ζώντας σε αυτό το περιβάλλον, τα παιδιά είχαν και κίνδυνο ακόμα και για την ίδια τους την ίδια τους τη ζωή. Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί 11 ετών να μην πηγαίνει στο σχολείο? Κλείνω το θέμα εδώ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας, η εκπομπή η Θεία από το χωριό, ολοκληρώθηκε και για σήμερα. Δεν μου αρέσει που η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει και μπαίνουμε σε ένα δεκαήμερο με σχετικό κρύο για την εποχή, σχετικό κρύο, μην παρεξηγηθώ, και βροχοπτώσεις, έτσι. Δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή τη μάχη ανάμεσα στο χειμώνα και το καλοκαίρι στα μέσα του Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπόλου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervet & Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervet & Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας.
4: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 2.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43 Intervet & Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ώρα είναι 2 ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports με αυτό που δεν θα ήθελε κανείς, λογικά σκεπτόμενος φίλαθλος, την επαύριο του αποκλεισμού, του οριστικού αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four που θα γίνει μέσα στο σπίτι του. Λοιπόν, 3-2 η Βαλένθια μετά το χθεσινό παιχνίδι, μεγάλη απογοήτευση. Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είναι σαν να πενθούν, καθώς ήταν μια ήττα πάρα πολύ σκληρή, μια τραγική ήττα που θα επισύρει διάφορες καταστάσεις λογικά. Εν πάση περιπτώσει, ξημέρωσε αυτή η μέρα το τελικός αποκλεισμός του Παναθηναϊκού. Η ζωή όμως συνεχίζεται και για τον Παναθηναϊκό, θα βρει και αυτό το δρόμο του και τον τρόπο του. Λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι μαζί μου ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, αλλά και η Αντριάννα Πούλιου. Στο 6939-943-943, το Viber του σταθμού που όλοι ξέρετε και όλοι εμπιστεύεστε. Μπορείτε να στείλετε, να ξεκολουθείτε να στέλνετε, όπως θέλετε, και στον Γιώργο Χελάκη ό,τι θέλετε ως σχόλιο και παρατήρηση. Βεβαίως και σήμερα μας τροφεύει η στοιχηματική εταιρεία Intervention. Ξεκινάμε με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, όπως πάντα.

0: πίκρα με πίκρα περνάει από αυτές τις πίκρες. Έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε, ήταν το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια. Η κυρία Ταμάν αποχώρησε εκτάκτως από τη συνέντευξη τύπου μετά τον χθεσινό αγώνα. Όταν ο δημοσιογράφος του θύμισε τη δήλωση του Ιανουαρίου πως αν δεν κερδίσει την Ευρωλίγκα θα αποχωρήσει από τον πάγκο του Τριφυλιού. Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο ημιτελικοί στο Final Four της Αθήνας που θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου. Ο πρώτος αγώνας θα ξεκινήσει στις 6 και ο δεύτερος στις 9. Σε συμφωνία ήρθαν Άι και Γκατσίνοβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαφ. Λαμπρές εκδηλώσεις εν ώψη της κυριακάτικης φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει και κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Αμφίβολος εν ώψη του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφη είναι ο Σαντιάγκο Έσε που θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Ο Αργεντινός χαφ των Πειραιωτών έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36 του χθεσινού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Τους φιλάθλους της ομάδας ευχαρίστησε με ανάρτησή της η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ μετά τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Σουαηλιό Μεϊτέ ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το χθεσινό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Πιθανότατα εντός της ημέρας αναμένεται να γίνει γνωστή απάντηση στο αίτημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την αναστολή της τιμωρίας που είχε επιβληθεί από τη ΔΕΑΒ για μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς έστειλε εξώδικο προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΛ, Αχιλέα Νταβέλη, για όσα ανέφερε για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Και τα πρωί ημιτελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται στα Ανολιώσια τον Άρη, στον πρώτο αγώνα της σειράς Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου γκάρντ Νάσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τον 23χρονο Ελληνοαμερικανό γκάρντ Τάσου Κουκ μέχρι το 2028. Προπονητής της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν θα είναι ο Άρνο Σλότ, ο οποίος έβαλε τέλος στις φήμες περί αποχώρησης από τους Ρέντς. Η Μπάγκερ Λεβερκούζεν κατέθεσε πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Νιουκάσλ για την απόκτηση του 22χρονου Δανού επιθετικού Βίλιο Μπασούλα, σύμφωνα με τη Μύρον. Ενώ για την 36η αγωνιστική της Λα Λίγκα, στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Όπως είναι αντιληπτό, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε από το μπάσκετ, από τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά. Μεγάλη αποτυχία και μετά την χθεσινή νίκη η Βαλένθια είναι αυτή που έκανε το 3-2, ανατρέποντας το εις βάρος της 0-2, κάτι που γίνεται δεύτερη φορά στην ιστορία της EuroLeague, δηλαδή το 0-2 να γίνεται εν τέλει 3-2. Λοιπόν, πρόκριση για την Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός απόν από το ίδιο του το σπίτι. Να ακούσουμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Ελένα, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω τι λέξεις χωράνε, δεν ξέρω τι σχόλια χωράνε. Υπάρχουν ήδη τα μελλοντικά σενάρια, υπάρχουν οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, υπάρχουν δηλώσεις παικτών. Τι κράτησες εσύ από τη χθεσινή βραδιά?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές μας. Δυστυχώς, αυτό που μας μένει από τη χθεσινή βραδιά, πέρα από τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, είναι η κακή εικόνα. Ο Παναθηναϊκός που μπήκε χθες στην Ρόι Γκαρένα για να παίξει με τη Βαλένθια και να διεκδικήσει την είσοδο του στο Final Four, δεν έχει καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό που είχαμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, που πάλι είχε κριθεί η πρόκρισή του σε πέμπτα παιχνίδια, τόσο τη σεζόν 23-24 αλλά και την σεζόν 24-25. Ήταν παίκτες που σαν να μην είχαν ενέργεια, σαν να μην είχαν κέφι, σαν να μην είχαν αυτό το πάθος και τη δίψα που οφείλει να έχει ένας αθλητής ο οποίος διεκδικεί την συμμετοχή του στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση, πόσο μάλλον όταν αυτή διεξάγεται και στην Αθήνα. Ήταν, θα έλεγα, και άτολμη, ήταν όλα λάθος. Και η χθεσινή βραδιά αποτύπωσε απόλυτα την αστάθεια που παρουσίαζε και καθ' όλη τη διάρκεια ο φετινός Παναθηναϊκός, με κάποια λίγα καλά παιχνίδια στα οποία έπαιξε ως ομάδα και κατάφερε να νικήσει ομάδες όπως είναι η Ρεάλ ή η Φενέρ εκτός, ή η Χάπουελ στο πρώτο μάτς της κανονικής διάρκειας, ή αν θέλεις και τα δύο παιχνίδια, παρότι ήταν διαφορετικού τύπου μπάσκετ τα δύο πρώτα μάτς, το Game 1 και Game 2 στη Βαλένθια. Εκείνος ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό που είδαμε στα τρία επόμενα παιχνίδια αυτής της σειράς με τους Ισπανούς.
0: Τώρα, αυτή η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ουσιαστικά αφορά το μέλλον, δεν αφορά αυτό που εξελίχθηκε χθες το βράδυ. Λέει, πίκρα με πίκρα περνάει, από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε, έτσι. Αναφέρεται σε κάτι μελλοντικό, προφανώς πάρα πολύ πικραμένος φαινόταν στη φωνή του όταν τα έλεγε αυτά.
1: Και μια απολύτως, σε σχέση με αυτά που μας έχει συνηθίσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μια απολύτως ψύχρεμη αντίδραση λίγη μόνο ώρα μετά τον αποκλεισμό. Να μου πεις, βλέποντας και την εικόνα της ομάδας, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει? Πολλά, κρίνοντας με τα διάφορα story που έχουμε δει κατά διαστήματα από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μια απολύτως ψύχρεμη λοιπόν τοποθέτηση, και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, εν όψη των ελληνικών τελικών, αυτό που έχει μεγαλύτερη ανάγκη είναι να αδειάσει το μυαλό του από ό,τι έγινε στην Ευρωλίγκα. Χάθηκε, τελείωσε για φέτος. Θα πρέπει σαφέστατα να γίνει ο απολογισμός, να αναζητηθούν οι ευθύνες, τα λάθη και όλα αυτά. Αλλά θα πρέπει σύντομα να βιάσει το μυαλό του από όλη αυτή τη συζήτηση και να επικεντρωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι το μόνο που του έχει μείνει, για να μπορέσει να σώσει κάπως την φετινή χρονιά.
0: Από την άλλη, ο Ργίνα Ταμάν υπέπεσε σε δύο φάουλ, το ένα κατά τη γνώμη μου μεγαλύτερο, το άλλο μικρότερο. Αναφέρθηκε με υποτιμητικό τρόπο στο Σόρτς, ότι έκανε επίθεση με παίκτη λιγότερο η ομάδα του, αφενός στο ημίχρονο. Και από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι αποχώρησε, σηκώθηκε και έφυγε, όταν ένας δημοσιογράφος απλά του θύμισε τη δήλωση του Ιανουαρίου πως αν δεν κερδίσει την Ευρωλίγκα θα αποχωρήσει από τον πάγκο του Τριφυλιού. Πώς σου φάνηκε σένα?
1: Η αλήθεια είναι λίγο στη μέση. Σαφέστατα καταδικάζουμε το σχόλιο που έκανε για τον Σόρτς στο ημίχρονο του αγώνα. Δυστυχώς ο Ιργίνα Ταμάν μας έχει συνηθίσει από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο Παναθηναϊκό να κάνει τέτοιου τύπου σχόλια για την πλειοψηφία των παικτών του. Οπότε δεν μας ξενίζει τόσο. Το θεωρώ λάθος όμως για το χρονικό σημείο. Από την άλλη βέβαια, γιατί έγινε πολύ έντονη συζήτηση και χθες, ο Σόρτς εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να ακούσει τη δήλωση του προπονητή του. Να μου πεις, αυτό τον καλύπτει? Όχι. Ό,τι έχει να πει ο Εργίνα Ταμάν, αυτό θα έπρεπε να το κάνει εξ αρχής. Αλλά είναι τέτοια η φιλοσοφία του, έτσι. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν την ίδια φιλοσοφία, να το κάνει μέσα στα αποδυτήρια και όχι έξω. Είχε πει άλλωστε, μετά και από την ήττα από τον Άρη, αν θυμάμαι καλά, όταν είχε ξεσπάσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εναντίον όλων, ότι ο Εργίνα Ταμάν πήρε το μάθημά του και δεν θα ξαναπεί δημόσια το οτιδήποτε για τους παίκτους του. Προφανώς μέσα στην πίεση της πρόκρισης, της διεκδίκησης της πρόκρισης στο Final Four, το ξέχασε και αυτός. Είναι λάθος. Σε ό,τι αφορά τώρα την αποχώρησή του από την συνέντευξη τύπου, θεωρώ ότι σαφέστατο ο δημοσιογράφος καλά έκανε, γιατί είναι ένα θέμα που είναι σημαντικό το αν μπορέσεις να πάρεις μια απάντηση εκείνη τη στιγμή, για το ίδιο Σαταμάν το είχε πει. Ίσως να ήταν λίγο φάουλ η στιγμή, διότι όταν ένας προπονητής έχει χάσει την σεζόν στην Ευρωλίγκα και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σήμαινε και για τον Παναθηναϊκό μια πρόκληση στο φετινό Final Four, κακά τα ψέματα, το γεγονός ότι γίνεται μέσα στο σπίτι του, ίσως τελικά από την αρχή της σεζόν έως σήμερα να μην ήταν και πολύ σωστή η διαχείριση της ομάδας. Άρα λοιπόν η πίεση και η στεναχώρια και η φόρτιση ήταν πολύ έντονη και δεν θα είχε σίγουρα τη διάθεση να απαντήσει εκείνη τη στιγμή σε κάτι τέτοιο. Από την άλλη θα μου πεις και αν είναι ο Ισπανός ο δημοσιογράφος που του έκανε αυτή την ερώτηση, που θα ξαναβρει τον Αταμάν. Ήθελε να βγάλει την είδηση εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό λέω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και ρίχνω ευθύνη σαφέστατα σε ό,τι αφορά το Σόρτς. Στο άλλο μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θέλησε να απαντήσει και έφυγε από την συνέντευξη τύπου.
0: Πάντως βρέθη η δισογραφία από τα νέα ονόματα, έτσι τα άκουσες και εσύ, λίγο Μπράντοβιτς, λίγο Ιτούδης, λίγο Σφερόπουλος, δηλαδή...
1: Αλλά τώρα ό,τι υπάρχει, σαφέστατα εδώ και καιρό μάλλον συζητούνται τα διάφορα αυτά ονόματα, υπάρχουν πριν καν τελειώσει έτσι άδοξα η φετινή ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού. Μπορούμε να τα πιάσουμε αν θέλεις και να τα συζητήσουμε και να σου πω και την άποψή μου. Είναι όμως, ξέρεις, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός καλύτερα να πάρει μια απόφαση. Θα ολοκληρώσει τη σεζόν με τον Εργίνα Ταμάν ή θα προσπαθήσει να ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και όσοι είναι μέσα στην ομάδα να αλλάξουν την κατάσταση, είτε να σοκάρουν κάπως και τους παίκτες με την αποχώρηση του προπονητή, να πάνε με τον Χρήστο Σερέλη. Φαντάζομαι πως ναι, γιατί σε περίπτωση που η Εργίνα Ταμάν αποχωρήσει αυτή τη χρονική στιγμή, δεν πιστεύω πως υπάρχει κάποιος προπονητής ο οποίος θα αποφάσιζε να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Άρα είναι είτε Αταμάν είτε Σερέλης. Οπότε ο Παναθηναϊκός αυτή την απόφαση θα πρέπει να πάρει. Πολλοί λένε ότι ο Εργίνα Ταμάν δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθεί από μόνος του, γιατί η αποζημίωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από την άλλη έχει δείξει ότι και έχει στηρίξει και με το παραπάνω και τον Αταμάν και τους παίκτες και δεν υπολογίζει τα χρήματα αν είναι για το καλό της ομάδας. Άρα αν θεωρεί, αν μέσα από τις συζητήσεις που μπορεί να γίνουν με τα μέλη του staff, ότι ο Εργίνα Ταμάν δεν έχει χάσει οποιοδήποτε έρισμα είχε μέσα στην ομάδα, έχει χάσει εντελώς το παιχνίδι με τους παίκτες του και αν ταυτόχρονα υπάρχει η εικόνα πως οι παίκτες με έναν άλλον προπονητή θα μπορέσουν να βγάλουν και αυτοί αυτό που χρειάζεται στη σειρά των τελικών, όπου κατά ψέματα με τον Ολυμπιακό θα είναι, οτιδήποτε άλλο θα πω τελεί τεράστια έκπληξη, και θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, ξαναλέω, για να διορθώσουν λίγο, για να μείνει και κάτι, να μην είναι εντελώς αποτυχημένη η φετινή σεζόν, τότε ίσως και να επιλέξουν να τελειώσουν την συνεργασία τους σύντομα, πριν μπει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη διαδικασία, με τον Εργίνα Ταμάν. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες, αν θέλεις έτσι μια εκτίμηση, γιατί θεωρώ ότι ευθύνη έχουν και οι παίκτες. Πέρα από το ότι ο Εργίνα Ταμάν σαφέστατα έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης, αναλογεί όμως ευθύνη και στους παίκτες. Γιατί ο καθένας ως μονάδα δεν έδειξε το ότι ήταν η πνευματική του ετοιμότητα.
0: Έτσι, δεν μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, λένε, ακριβώς. Και αυτό που είπε ο Λεσόρ, ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Έτσι.
1: Μα γιατί να είναι απροετοίμαστοι όμως. Θα πρέπει να βρουν τι είναι αυτό που τους έφτιαξε και δεν ήταν έτσι όπως έπρεπε προετοιμασμένοι. Γιατί σαφέστατα είναι συγκινητική η εικόνα του Λεσόρ που με τα βία έβγαιναν οι λέξεις από το στόμα του χθες το βράδυ. Μπορούμε να αναλογιστούμε όλοι την πίκρα του, τη στεναχώρια του, το πόσο ήθελαν αυτοί οι παίκτες να είναι στο Final Four. Δεν το έδειξαν όμως στα 40 λεπτά. Και όχι μόνο στο χθεσινό ματ. Τα πάντα χάθηκαν στα παιχνίδια στο Telecom Center.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός τώρα με τη Φενέρ και Βαλένθια με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ολυμπιακός την Παρασκευή στις 6. Έτσι. Και θα δούμε τώρα τι μέλη γενέστε για την Κυριακή. Δεν υπάρχει μικρός τελικός φέτος, σωστά?
1: Όχι, πλέον έχει αλλάξει. Στη θέση του μικρού τελικού θα υπάρχει ο τελικός του αγώνα της Next Generation. Και θα γίνει μόνο ο κανονικός τελικός για να δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει το τρόπαιο. Ενδιαφέρον έχει να δούμε πώς θα γίνει και η διαχείριση των εισιτήριων από πλευράς φιλάθλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι τα είχαν αγοράσει. Εκτιμάται ότι τα είχαν αγοράσει σε πράσινα χέρια, είχαν πάει περίπου 5.000 εισιτήρια. Οπότε τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα επιλέξουν αυτοί οι φιλαθλοί να τα κάνουν. Θεωρώ το ότι τόσο οι οπαδοί του Ολυμπιακού όσο και οι οπαδοί της Φενέρ θα θελήσουν να πάρουν όσα περισσότερα μπορούν. Αυτό μας έχει δείξει και η ιστορία στα Final Four, το ότι οι πιο ενθερμοί οπαδοί είναι οι Έλληνες και οι Τούρκοι. Οι Ισπανοί δεν είναι ιδιαιτέρως. Θα δούμε τώρα τι θα κάνουν αυτοί της Βαλένθια, που για πρώτη φορά στην ιστορία της θα συμμετέχει σε τελική φάση της διοργάνωσης. Και ό,τι είναι να γίνει, δηλαδή αυτά τα εισιτήρια που είναι σε πράσινους, σε οπαδούς του Παναθηναϊκού, σε φιλάθλους του Παναθηναϊκού, μέχρι τις 17 Μαΐου θα πρέπει να έχουν μεταβιβαστεί, αν αυτοί οι άνθρωποι επιλέξουν να τα μεταβιβάσουν. Υπάρχει φυσικά και το ενδεχόμενο να θελήσουν να παρακολουθήσουν το Final Four, έτσι. Δεν ξέρω πόσοι έχουν το κέφι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, και με τον Ολυμπιακό μέσα στο παιχνίδι.
1: Έτσι, σαφέστατα υπάρχει. Μπορεί κάποιοι να επιλέξουν να το κάνουν. Δεν απαγορεύεται. Είναι θέμα διάθεσής τους. Και αυτό μπορεί να γίνει μέχρι τις 17 Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και έπειτα, αν μέχρι τις 17 Μαΐου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης, αυτά τα εισιτήρια μένουν στα χέρια αυτών που τα έχουν αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Λένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9:43. Interveten Sports.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα τι είπε μετά το τέλος του αγώνα στην Νόβα ο βοηθός προπονητή του Ιρκίνα Ταμάνο, Χρήστος Σερέλης.

0: δεχτήκαμε πολλούς πόντους γενικά στο πρώτο ημίχρονο. Η επίθεση μας ήταν πάρα πολύ κακή, αλλά και η άμυνά μας, παρόλο που στο ρυθμό είχαμε καταφέρει να μην φάμε πολλούς ευνηδιασμούς στο πρώτο δεκάλεπτο, δεν ήταν πάντα καλή. Είχαμε δώσει αρκετά ελεύθερα σποτάφ στην Βαλένθια και τα είχε χάσει. Περιμέναμε ότι θα υπήρχε μια νευρικότητα στο μάτς, παίζαμε για το Final Four. Αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο δεχτήκαμε 11 πόντους στο ευνηδιασμό, καθαρά είτε κλεψίματα είτε από rebound. Έβαλε η Βαλένθια lay-up. Συνεχίσαμε να ήμασταν πάρα πολύ κακοί σχεδόν σε όλο το παιχνίδι στην επίθεσή μας. Ήμασταν διστακτικοί, δεν εκτελέσαμε σωστά. Η μοιραία σήμερα σε όλο το παιχνίδι, η Βαλένθια, ακόμα και όταν δεν έπαιζε καλά, ήταν πάντα καλύτερη από εμάς. Και έτσι πήρε το μάτσο εδώ και έλυσε δίκαια.
1: Για να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ.
2: Tough to analyze right after the game this type of performance, especially for this type of game, how important it was for us, for the club, for the organization, for the fans.
3: Ότι δεν ήταν αυτή η εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό σε πέμπτο παιχνίδι. Ήμασταν απροετοίμαστοι, μοιάζαμε σαν να μην έχουμε ετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ δύσκολη νύχτα για να μπεις σε αναλύσεις συγκεκριμένες για το τι συνέβη ή τι δεν συνέβη στο παιχνίδι. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Θέλω να πω ευχαριστώ στον κόσμο του Παναθηναϊκού που ακόμα και σήμερα ήταν εδώ κάποιοι για να μας βοηθήσουν και να μας υποστηρίξουν. Δεν ήταν αυτό που έπρεπε να δείξουμε. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί το δείξαμε σε τέτοιο βαθμό. Ήμασταν τόσο κακοί. Πρέπει να συγκροτηθούμε και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Είναι το τελευταίο που έχει απομείνει αυτή τη χρονιά για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας.
4: 943 Interveten Sports.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από το μπάσκετ, φίλες και φίλοι. Πάμε στα του ποδοσφαίρου. Ήταν η πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League χθες. Για να μιλήσουμε τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Ολυμπιακός λοιπόν κυριάρχησε 1-0 του αιώνιου αντιπάλου στο Καραϊσκάκης με γκολ του Ροντινέη. Λοιπόν, ουσιαστικά με την βαθμολογία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι αυτό που λέμε ότι πήρε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Πολύ θετικά τα στοιχεία. Πολύ ο κόσμος και σε ό,τι αφορά τον Μετιλίμπαρ και τους παίκτες ήταν πάρα πολύ θερμός και τους εμψύχωσε. Οπότε όλα καλά από χθες, έτσι.
5: Καλησπέρα, Ζέτα. Ναι, εντάξει, σίγουρα σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα του γηπέδου, ο κόσμος έδειξε να είναι στο πλευρό της ομάδας. Αποθέωσε για ακόμη μια φορά τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έστειλε με τον τρόπο του ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του απέναντι σε έναν πολύ ανεμικό αγωνιστικά Παναθηναϊκό. Πήρε την νίκη με το φτωχό 1-0. Ο Ολυμπιακός είχε και πάλι ευκαιρίες, 15-5 στο στόχο. Όχι την υπεροχή των μάτς κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά σίγουρα θετικό πρόσωπο απέναντι στον Παναθηναϊκό που, όπως είπαμε, δεν εμφανίστηκε αγωνιστικά. Είναι χαρακτηριστικό, το σχολίασε και ο Μεντιλίμπαρ θετικά για την ομάδα του, ότι δεν υπήρχε ούτε τελική στον στόχο από τους πράσινους. Τώρα, αυτό που μένει για τον Ολυμπιακό, για να ολοκληρώσει όσο γίνεται θετικά τη σεζόν, είναι φυσικά να πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στην προκριματική φάση του UEFA Champions League, με τον Ολυμπιακό να είναι και στους ισχυρούς των κληρώσεων. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, στο δρόμο για να επιστρέψει όπως και φέτος στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Υπάρχει αγωνία για τον Σαντιάγο Έσε. Είναι δεύτερο συνεχόμενο μάτς που ο Ολυμπιακός χάνει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού του πλάνου. Στα πρώτα λεπτά, να θυμίσουμε, κόντρα στον ΠΑΟΚ αποχώρησε ο Ποντένσε στο 14. Τώρα ο Σαντιάγο

0: μας, να μην είναι αλτρουιστής, να μην πασάρει δίπλα, να θέλει ο ίδιος να τελειώσει τη φάση, προφανώς για να εκπληρώσει μια δική του ανασφάλεια που δεν θα έπρεπε να έχει και να επιστρέψει στα γκολ. Αυτά είναι μηνύματα τα οποία τα έχει παραλάβει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Γι' αυτό είδαμε τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης και ο Ταρέμι νομίζω έδειξε τι παίκτης είναι. Ουσιαστικά τον γκολ από εκείνον ήρθε, από την πίεση που έβαλε στην άμυνα του Παναθηναϊκού, από τις κόντρες που κέρδισε. Σούταρη, η μπάλα πήγε στο δοκάρι και συνέχεια στρώθηκε στον Ροντινέι. Οπότε το πιθανότερο είναι να δούμε και πάλι βασικό στην Νέα Φιλαδέλφεια τον Μέχτη Ταρέμι.
1: Μάλιστα. Έγινε, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Για χαρά.
1: Λοιπόν, και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε στην τηλεόραση της Κοσμοτέ ο κόουτς του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.
2: Είμαστε ευχαριστημένοι όσον αφορά το αποτέλεσμα, γιατί εμείς κερδίσαμε, ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία, επομένως είμαστε δεύτεροι στη βαθμολογία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ωστόσο, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί δημιουργήσαμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Έπρεπε να έχουμε βάλει περισσότερα γκολ, να έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι νωρίτερα, να είμαστε πιο ήρεμοι στο παιχνίδι και όχι να υποφέρουμε τόσο πολύ μέχρι το τέλος. Φαίνεται πως πραγματικά ακόμα μια φορά δεν σκοράραμε όσο θα έπρεπε και γενικότερα θα έπρεπε να μπορούμε να είμαστε πιο ήρεμοι στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Και σήμερα θα μπορούσε να θεωρηθεί παγίδα, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε, ελπίζοντας πως ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα κακό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε πως ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει εύκολα, γιατί η ΑΕΚ ίσως να πήγαινε στη Θεσσαλονίκη για τη διαδικασία. Δεν είναι όμως έτσι. Η ΑΕΚ πάλεψε το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ επίσης. Εμείς ευτυχώς καταφέραμε να κερδίσουμε. Η ΑΕΚ δεν θα μας χαρίσει τίποτα στην τελευταία αγωνιστική. Δεν θα πρέπει να το σκεφτόμαστε καθόλου αυτό. Θα πρέπει να παλέψουμε για τη θέση μας.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τώρα και θα ακούσουμε το Λαμπρό Καρακάνη. Λοιπόν, Λαμπρό, καλό μεσημέρι. Μια κακή βραδιά ακόμη για τον Παναθηναϊκό, μια ήττα από τον αιώνιο αντίπαλο. Δεν ξέρω τι θέλεις να αποτυπώσεις. Ποια είναι η επόμενη μέρα, εν πάση περιπτώσει, μετά και από αυτή την ήττα, η θέση του, του προπονητή. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε.
1: Γεια σας, Ζέτα, καλό μεσημέρι. Ναι, το αποτέλεσμα του αγώνα στο Φάληρο είναι πρωτίστως κακό, γιατί μιλάμε για ήττα. Είναι κακό γιατί ο Παναθηναϊκός δεν σκόραρε ξανά. Είναι κακό γιατί έμεινε για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι στη διαδικασία χωρίς νίκη. Είναι κακό γιατί αποδυναμώνει κι άλλο τη θέση του προπονητή του, η οποία νομίζω ότι από τη Δευτέρα δεν θα είναι απλά υπατμόν όπως είναι τώρα, αλλά θα προχωρήσει το πράγμα στην επόμενη πίστα που έχει να κάνει το διαφαινόμενο διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Αυτό είναι τώρα ρεπορτάζ, Λάμπρο, ή είναι η άποψή σου μέσω όλων των δεδομένων?
1: Η άποψή μου δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ρόλο, Ζέτα, και είναι και εκτός κοινού αισθήματος.
0: Το καταλαβαίνεις από το ρεπορτάζ, δηλαδή βγαίνει αυτό?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι μια απόφαση λυμένη που βέβαια θα πρέπει, όπως έχω πει και τις προηγούμενες μέρες, να περιμένουμε και το τελικό και του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος είναι και αυτός που θα πληρώσει αυτή την παχυλή αποζημίωση. Αλλά αυτό το ποσοστό για αλλαγή, για πιθανή εναλλαγή σκηνικού, είναι 1-2%. Δηλαδή απλά το αφήνουμε, γιατί σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε τα πάντα. Οπότε πρέπει να περιμένουμε τις οριστικές αποφάσεις. Αλλά η κατεύθυνση των πραγμάτων πηγαίνει προς τα εκεί. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν. Να βάλω και το εκτός συγκλονιστικού απρόπτου για να είμαστε 100% σωστοί. Και αυτό φυσικά δεν οφείλεται μόνο στη χθεσινή ήττα ή στην απόδοση του Παναθηναϊκού στα playoffs. Έχει να κάνει και με δομικές διαφορές, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο εξέλιξης του πλάνου που έχει εκπονηθεί από τον περασμένο Οκτώβριο και τη διάσταση απόψεων που υφίσταται ανάμεσα στον προπονητή, την τεχνική διεύθυνση και τη διοίκηση του συλλόγου, όπως έχουμε αναλύσει. Από εκεί και πέρα όμως, ο Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι την προσεχή Κυριακή. Ένα παιχνίδι που με τα τώρα δεδομένα, τα οποία θεωρώ πολύ δύσκολο να αλλάξουν, θα γίνει και κλεισμένο των θυρών απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Με την προετοιμασία της ομάδας να συνεχίζεται σήμερα με σταθερές 8 απουσίες, δηλαδή Κάτρι, Σάντσες, Μπακασέτα, Σίνκασον, Πελίστερ, Γετβάιν, Τέσσερ, Σισοκό παραμένουν έξω. Η ομάδα ακολούθησε το πρωί το πρόγραμμα αποθεραπείας των παίκτων που έπαιξαν 45 συνλεπτά. Οι υπόλοιποι έκαναν κανονική προπόνηση. Ακολουθεί κανονικά τις κινήσεις της η ομάδα. Είμαστε στην Πέμπτη. Θα υπάρξουν προπονήσεις για τις επόμενες μέρες πριν από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Παραθυνέκος θα είναι τέταρτος στα play-off. Θα περιμένει 17 Ιουνίου την κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League και στις 23 Ιουλίου θα μπει στα επίσημα παιχνίδια της επόμενης σεζόν. Πρώτα έχει να διαμορφώσει το πλάνο του, έχει να διοργανώσει το οργανόγραμμά του σε θέσεις, σε επίπεδο προσώπων στελεχών, πέρα από τον προπονητή. Εικάζω ότι θα γίνουν και ορισμένες αλλαγές.

0: οι οποίες θα έχουν να κάνουν και με το εταιρικό κομμάτι, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία από τη Δευτέρα και χωρίς να έχουμε, ξέρεις, αυτό το αγωνιστικό βαρύδι, γιατί έτσι έχει εξελιχθεί αυτή η διαδικασία για τον Παναθηναϊκό, θα μπορούμε να τα αναλύσουμε σε μεγαλύτερο βάθος, και αφού μάθουμε και τον επόμενο προπονητή και μάθουμε και τις θέσεις, και επισήμως το πω έτσι, τις οποίες ψάχνει και αναζητά από τους φεριστές ο Παναθηναϊκός.
1: Λάμπρος, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά.
1: Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε μετά την ήττα από τον αιώνιο αντίπαλο, από τον Ολυμπιακό, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.
2: Είμαστε ευχαριστημένοι όσον αφορά το αποτέλεσμα, γιατί εμείς κερδίσαμε, ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία, επομένως είμαστε δεύτεροι στη βαθμολογία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ωστόσο, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί δημιουργήσαμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Έπρεπε να έχουμε βάλει περισσότερα γκολ, να έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι νωρίτερα, να είμαστε πιο ήρεμοι στο παιχνίδι και όχι να υποφέρουμε τόσο πολύ μέχρι το τέλος. Φαίνεται πως πραγματικά ακόμα μια φορά δεν σκοράραμε όσο θα έπρεπε, και γενικότερα θα έπρεπε να μπορούμε να είμαστε πιο ήρεμοι στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Και σήμερα θα μπορούσε να θεωρηθεί παγίδα, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε, ελπίζοντας πως ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα κακό αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε πως ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει εύκολα, γιατί η ΑΕΚ ίσως να πήγαινε στη Θεσσαλονίκη για τη διαδικασία. Δεν είναι όμως έτσι. Η ΑΕΚ πάλεψε το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ επίσης. Εμείς ευτυχώς καταφέραμε να κερδίσουμε. Η ΑΕΚ δεν θα μας χαρίσει τίποτα στην τελευταία αγωνιστική. Δεν θα πρέπει να το σκεφτόμαστε καθόλου αυτό. Θα πρέπει να παλέψουμε για τη θέση μας.
1: Και 34, λοιπόν, διακόπτουμε. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Μαζί μας είναι η Ιντερβέτεν, έτσι το υπενθυμίζουμε πάντοτε. Την ευχαριστούμε πολύ. Παίξει υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ λίγο.
3: Ιντερβέτεν Sports.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
13: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι και σε κύριε. Να ξεκινήσουμε από την κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδουλάκη μετά τις καταγγελίες του πρώτου για την μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας λίγες μέρες, λέει, πριν το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο, το τότε εκτιματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Πανδρέου, και ενώ ο Νίκος Ανδουλάκης ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικός τέλεχος, νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο το ακίνητό του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του το έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο μέχρι σήμερα 1.200.000 ευρώ, είπε ο Υπουργός. Μάλλον ήταν νόμιμο, αλλά όχι ηθικό, τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο μάλιστα για φωτογραφικό διαγωνισμό. Τώρα στο ΠΑΣΟΚ υπήρξε αντίδραση για επαγγελματία λασπολόγο, κάνει λόγο το κόμμα της Χαριλάου Τουρκού, με τον Νίκο Ανδουλάκη να προσφεύγει στην δικαιοσύνη. Τώρα την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητά το ΠΑΣΟΚ με αίτημα το οποίο κατέθεσε. Να υπενθυμίσω ότι ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά πλέον την κλήτευση υποχρεωτική αφού έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας επιτροπής. Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο κύριος Θανάσης Μπούρας, οφείλει να προχωρήσει τον ορισμό της συνεδρίασης. Στα της Νέας Δημοκρατίας παραιτήθηκε με εχμές από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη. Η μέχρι χθες τομεάρχης προστασίας του πολίτη του κόμματος τόνισε ότι είχε διαπιστώσει ένα πολιτικό και αξιακό ρήγμα με την ηγεσία, το οποίο όμως αγνόησε λόγω του υπερβάλλοντος κομματικού πατριωτισμού και της μακράς αφοσίωσής της στο σημερινό πρόεδρο του κόμματος. Υπογραμμίζει μάλιστα πως αποχωρεί με καθαρή συνείδηση, έχοντας προσφέρει στη Νέα Δημοκρατία χωρίς να έχει λάβει ή απαιτήσει οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Χθες στο Ευρωκοινοβούλιο μίλησε και ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΕ, ο Χρήστος Ράμος, ο οποίος εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης. Η ομιλία του ήταν στο πλαίσιο μιας σχετικής εκδήλωσης στο Ευρωκοινοβούλιο. Μίλησε ο κύριος Ράμος μεταξύ άλλων για γενικευμένη διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, αναφερόμενος στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Τη χαρακτήρισε ως κορυφή του παγόβουνου. Να πω επίσης ότι πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Χινάς, κατά την επίσκεψη που είχε μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών, τον Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα έχουν ξεκινήσει από σήμερα και στόχος είναι η ενίσχυση και ο εξυγχρονισμός του αλλιευτικού στόλου. Στις χρηστικές ειδήσεις ξεκίνησαν σήμερα και οι καταθέσεις αιτήσεων για τα vouchers διακοπών Χίος Πας και Κύθυρα Πας 2026. Να πω ότι η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους δικαιούχους του προγράμματος επιλέξουν ως προορισμό το Δήμο Χίου και σε 250 ευρώ για όσους δικαιούχους του προγράμματος επιλέξουν το Δήμο Κυθύρων. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 18 Μαΐου. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Αρχικά στην τραγική υπόθεση της Ηλιούπολης, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε, θυμίζω, όταν έπεσε με την φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Επίσης στην υπόθεση του Περιστερίου, σε δώμα ταράτσας και κάτω από άθλιες συνθήκες ζούσαν στο Περιστέρι τα 6 παιδιά που πλέον έχουν απομακρυνθεί από την οικογένεια και παραμένουν στο νοσοκομείο ύστερα από σχετική καταγγελία που έγινε. Ένοχοι τελικά κρίθηκαν οι γονείς. Το δικαστήριο επέβαλε στον κάθε ένα ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Συνάντηση Xi Jinping, Donald Trump στο Πεκίνο, μετά και το επίσημο ταξίδι που πραγματοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στην Κίνα, θερμή υποδοχή του Κινέζου πρόεδρου. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι, πρέπει να βοηθήσουμε μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις. Αυτό σημείωσε ο Xi Jinping, τονίζοντας μάλιστα ότι οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι. Από την πλευρά του, Donald Trump είπε ότι ανυπομονούμε να
ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα. Αυτό το είπε για την επίσκεψή του και υποσχέθηκε μάλιστα ένα υπέροχο μέλλον στις διμερείς σχέσεις. Πάντως να πω ότι έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση και κλεισμένων των θυρών μεταξύ των δύο. Συμφώνησαν ότι η οικοδόμηση μιας στρατηγικά σταθερής σχέσης θα είναι ο οδηγός για τα επόμενα 3 χρόνια και πέραν αυτών. Επίσης, στο Μέσα Ανατολικό, νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Σήμερα στην Ουάσιγκτον έχουν συνάντηση αξιωματούχοι από τον Λίβανο και το Ισραήλ. Ενώ να θυμίσω ότι η υφιστάμενη εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τυπικά τουλάχιστον σε ισχύ. Και ολοκληρώνουμε με το Ρωσο-Ουκρανικό. Είχαμε μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και drones τα ξημερώματα στο Κίεβο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ένα άτομο έχει χάσει τη ζωή του και 16 έχουν τραυματιστεί. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, ο Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε ότι συντρίμμια από drones που καταρρίφθηκαν έπληξαν τη στέγη πολυκατοικίας, ενώ άλλα θραύσματα έπεσαν σε δρόμο της πόλης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Intervetten Sports.

Επανήλθαμε παρατέταρτο η ώρα. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports, δεύτερο μέρος, και μαζί μας βέβαια ακούτε και την Interveten. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά τον Παναθηναϊκό, οριστικά και κλεισμένων των θυρών. Θα πραγματοποιηθεί το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής των play-off κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει κόσμο.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και να ακούσουμε τον Λάκη Κοντσιώτη. Λοιπόν, Λάκη, καλό μεσημέρι. Ισόπαλη λοιπόν έληξε η μονομαχία των δύο δικεφάλων ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ, έχουμε πει, μόνο για το πρεστίζ παίζει τώρα και την επόμενη αγωνιστική. Τι μπορούμε να πούμε για την ένωση που προηγήθηκε με το Γιώβιτς και ισοφαρίστηκε στο 73?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Η ΑΕΚ έπαιξε σαν πρωταθλήτρια χθες στην Τούμπα. Πραγματικά παρουσιάστηκε πάρα πολύ δυνατή. Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό με το οποίο την είχαμε δει και στην παρακολουθήσει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Είχε τις ευκαιρίες, προηγήθηκε, αλλά μια προσεξία, μια στιγμή αδράνεια, θα λέγαμε, στα τελευταία λεπτά, στήχησε την απώλεια της νίκης. Mm-hmm. Και φτάσαμε σε αυτό το χ. Mm-hmm. Αξιολογήθηκε, όπως είπαμε και χθες, πολύ λάθος, νομίζω, ο αγώνας, γιατί περισσότεροι πίστευαν ότι το κίνητρο του ΠΑΟΚ είναι ικανό από μόνο του να δώσει τη νίκη στο δικέφαλο του Βορρά, κάτι που δεν φάνηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η ΑΕΚ υπερήχε, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, με τους παίκτες της να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και καθόλου επηρεασμένοι από τους πανηγυρισμούς και την ψυχική ανάταση, θα λέγαμε, της κατάκτησης του αθλήματος. Είχα και ένα μικρό τραυματισμό με τον Βάργκα στο ημίχρονο που έγινε αλλαγή. Μάλλον δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμος για την Κυριακή και τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Αυτό που προανήγγειλε και ο Μάρκο Νίκολιτς στο τέλος της συνέντευξης τύπου ήταν ο τραυματισμός του Μιγιάν Γκατσίνοβιτς, που θα τον οδηγήσει σήμερα μάλιστα στο χειρουργείο για να αποκαταστήσει ένα πρόβλημα που έχει στο μηνίσκο του, στο γόνατο, έτσι ώστε να είναι έτοιμος για την προετοιμασία. Θα είναι και νωρίτερα έτοιμος, βέβαια. Και μάλιστα σήμερα ανακοινώθηκε και η ανανέωση του συμβολέου του παίκτη το 2028 για άλλα δύο χρόνια για το σέρβο παίκτη ΑΕΚ.
0: Ναι, φοβερό, έτσι. Από τη μία η επέμβαση στο μηνίσκο, από την άλλη παραμένει στην ΑΕΚ.
1: Ωραία. Ακριβώς, δείχνει πως τον υπολογίζει ο προπονητής. Από εκεί και ύστερα, με αυτές τις εντυπώσεις από τη Θεσσαλονίκη, η ομάδα επιστρέφει στην Αθήνα. Σήμερα έχει ρεπό, αύριο πάλι προπόνηση και το Σάββατο η καθιερωμένη, θα λέγαμε, πλέον ανοιχτή προπόνηση και για το κοινό. Και με πολλές εκπλήξεις για τους φίλους της ΑΕΚ, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, για τον οποίο είπε επίσης ο κ. Νίκολιτς ότι είναι ισχυρό το κίνητρο να παρουσιαστεί η ομάδα πάλι ανταγωνιστική και να κυνηγήσει την νίκη μπροστά στους φιλάθλους τους για να τους ικανοποιήσει.
0: Υπήρξε και μια αποθέωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος όταν έφτασαν οι παίκτες, η αποστολή της ΑΕΚ από τη Θεσσαλονίκη.
1: Τα ξημερώματα οι φίλοι της ΑΕΚ δεν την ξέχασαν. Περίπου 300-400 φίλοι της αποθέωσαν. Νάτι-νάτι πρωταθλητές φώναζαν και με καπνογόνα. Έκαναν τη νύχτα μέρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δείγμα της εξαιρετικής κατάστασης που βρίσκονται όλοι τώρα, θα λέγαμε, στο κεντρικό μαύρο οργανισμό. Δεν είχαν ευκαιρία να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου. Και καταλαβαίνεις, Ζέτα, τι έχει να γίνει την Κυριακή στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο, έτσι.
1: Όχι, προς το παρόν οι συζητήσεις για τις ανανεώσεις των συμβολέων τώρα και του Πινέδα που έρχεται η σειρά του και ο Περέιρα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν και αυτές οι υποθέσεις. Οι περισσότερες έχουν ήδη κλείσει, όπως είπαμε, και με αυτή του Μιγιάν Γκατσίνοβιτς. Ο Ριμπάντα φαίνεται ότι έχει κάνει την προεργασία του. Και φυσικά από την ερχόμενη εβδομάδα που τελειώνουν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα έχουμε και περισσότερες εξέλιξεις.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, Λάκη. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: 943 Interveten Sports.
0: Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε στην τηλεόραση της Νόβα μετά το τέλος του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ ο coach της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νικολίτς.
3: Πρώτα απ' όλα είναι λυπηρό το γκολ που δεχτήκαμε, ήταν αφελές γκολ. Παρ' όλα αυτά, δεδομένου ότι έχουμε περάσει και πριν από τρεις μέρες είχαμε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση που συνδυάστηκε με πανηγυρισμούς, οι παίκτες έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Το γκολ που σκοράραμε ήταν εξαιρετικό αποτέλεσμα ενός πολύ καλού build-up. Υπήρχαν κάποιες απουσίες, πράγμα το οποίο μας χαρακτηρίζει όλη τη χρονιά, αλλά ποτέ δεν κλαίμε ούτε με ψημιρούμε γι' αυτό. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες. Ήταν αφελές το τέρμα που δεχτήκαμε. Παρ' όλα αυτά όμως η απόδοση ήταν πάρα πολύ καλή. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια από την ομάδα συνολικά και με αυτό το 1-1 συνεχίζουμε το αίτητο σερί που, όπως είπατε και εσείς, διαρκεί από τον Οκτώβριο, θυμάμαι καλά, μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, ήταν κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει, το είχα πει και στους παίκτες, το είπα και στο προπονητικό επιτελείο. Μας έλειψε αυτό το 5-10% της ενέργειας που χρειαζόμασταν, πέρα από τις απουσίες που ανέφερε πιο πριν ο coach. Αυτό το 5% της ενέργειας, το οποίο θα μας βοηθούσε να τελειώσουμε και να κλείσουμε την αναμέτρηση. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε μία μέρα παραπάνω πλέον να ξεκουραστούμε, να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Τελευταία αναμέτρηση Λίγκα στην Κυριακή στην έδρα μας. Αστυνομία με τον Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟ και του Άρη να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Αυτό το αποτέλεσμα, αυτή η ισοπαλία μεταξύ ΠΑΟ και ΑΕΚ, μάλλον δυσκόλεψε αρκετά τους Θεσσαλονικείς για την μάχη για την δεύτερη θέση. Είναι και εξαρτώμενοι επιπλέον. Τι μπορεί να μείνει από χτες και τι πρέπει να γίνει την Κυριακή?
1: Δέτα, καλό μεσημέρι. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι, είναι αυτό το γκολ του μύθου, το οποίο κρατάω σε ένα σημείο ζωντανό τον ΠΑΟΚ, και του έχει ξεκλειστρήσει πλέον η ευχέρεια να ορίζει αυτό στην τύχη του, διότι αν κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφεια, δεν παίζει κανένα ρόλο το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Παναθηναϊκού, που εκεί περιμένει να δει ο ΠΑΟΚ αν θα παίξει τελικά με φιλάθλους ή όχι. Γιατί υπάρχει αυτή η αίτηση αναστολής που έχει κάνει η Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι, οριστικά πριν από λίγο. Είναι επί του πιεστηρίου ότι οριστικά θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Απορρίφθηκε.
1: Αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ, διότι τουλάχιστον δεν θα έχει από πάνω του τον κόσμο. Αλλά και έτσι, όπως είναι τα πράγματα, πάλι δεν είναι στα χέρια του η κατάσταση, διότι πρέπει να δει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και γι' αυτό φέρει αποκλειστικά την ευθύνη ο ίδιος, όπως έστρωσε έτσι θα κοιμηθεί δηλαδή. Mm-hmm. Διότι θα μπορούσε χθες να κερδίσει την ΑΕΚ και να ορίζει την τύχη του, δεν το έκανε. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στον κόσμο αυτές οι δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος επικαλείται συνεχώς τους τραυματισμούς, ότι δεν παίζουμε με πλήρη ομάδα, ότι είμαστε στο 50%, ότι τραυματίζονται συνεχώς παίκτες. Και όταν ρωτήθηκε, ωραία, και ποιος φταίει για αυτό το πράγμα, ότι τραυματίζονται συνεχώς οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Χθες είχαμε πάλι την απώλεια του ΜΕΙΤΕ και του Κένι. Mm-hmm. Είπε ότι δεν είναι η ώρα τώρα να ψάξουμε να βρούμε και να αποδώσουμε ευθύνες ή να βρούμε ενόχους.
0: Τι αναφέρεται, ας πούμε, στο ιατρικό team, εκεί πηγαίνουν τα
1: Η ερώτηση είχε να κάνει με αυτό. Ποιος φταίει, φταίει το ιατρικό team, φταίει ο ίδιος που κάνει την ένταση των προπονήσεων, φταίνει οι ίδιοι ποδοσφαιριστές που δεν προσέχουν? Είπε ότι φταίνε πάρα πολλοί παράγοντες, δεν είναι τώρα να ψάξουμε να βρούμε ενόχους. Γενικώς το κλίμα δεν είναι καλό στον ΠΑΟΚ, αυτό είναι βέβαιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πάει τώρα να παίξει ένα τελευταίο παιχνίδι και από εκεί και μετά να δει αν τελικώς όντως η χρονιά θα είναι εφιαλτική ή όχι, διότι δεν πήρε το πρωτάθλημα, δεν πήρε το κύπελλο και αν χάσει και τη δεύτερη θέση θα έχει αποτύχει πλήρως στα 100 χρόνια της ιστορίας του. Και θα πρέπει να δούμε μετά τι θα γίνει με την επόμενη μέρα.
0: Όπως τα λες ακριβώς. Τώρα να έρθουμε λίγο στο θέμα του Άρη, γιατί άνοιξε λίγο μια ιστορία ο Μιχάλης Γρηγορίου, μάλλον όχι ιστορία, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεχίσει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Λέει υφίσταται ως ενδεχόμενο, λέει είναι θέμα της διοίκησης.
1: Ναι, όντως, αφού δεν το ανοίγει κανένας άλλος, το άνοιξε ο ίδιος ο προπονητής του Άρη, ο κ. Γρηγορίου, χθες. Είπε ότι υφίσταται θέμα παραμονής μου, αλλά ρωτήστε τη διοίκηση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ικανοποίηση για το έργο του. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου κάνει δουλειά στον Άρη και αυτό φαίνεται. Έχει, ειδικά στα play-off, κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Έχει 4 νίκες σε 5 αγώνες. Mm-hmm. Η ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Η ομάδα δεν έχει καμία σχέση με εκείνη που βλέπαμε σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά είναι λίγο αργά βέβαια, διότι δεν έχει πια στόχο ο Άρης. Παρά τα αυτά, αν μείνει ο Καρυπίδης και αν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη με τον Νίκο Παπαδόπουλο, όλα δείχνουν ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει να χτίσει την ομάδα από το καλοκαίρι και μετά. Και μάλλον αυτό θα συμβεί, διότι ο Καρυπίδης είναι πολύ δύσκολο να φύγει. Με τον Παπαδόπουλο υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Υπάρχει και η ικανοποίηση με τον Γρηγορίου. Άρα προς τα εκεί πάει η όλη υπόθεση. Θα δούμε όμως. Μένει ένα ακόμα παιχνίδι με το Λεβαδιακό και θα κάτσουν στο τραπέζι για να δουν τι θα γίνει και στον Άρη.
0: Mm-hmm. Ωραία. Εντάξει, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Λουτσέσκου τώρα. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στην Τούμπα, αγωνιζόμενος κόντρα στην ΑΕΚ. Τι είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, λοιπόν, στην τηλεόραση της Νόβα.
2: The last game. Αφήνει μια πικρή γεύση το αποτέλεσμα προφανώς και το σημερινό παιχνίδι. Όπως είπα και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, συνέντευξη τύπου δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας. Και σήμερα αυτό μπορώ να πω ότι φάνηκε έχοντας παίξει ένα παιχνίδι πολύ ψηλών απαιτήσεων πριν από λίγες μέρες απέναντι στον Ολυμπιακό και παίζοντας σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ, μια ομάδα που και αυτή δεν βρισκόταν λόγω της προσπάθειας στην καλύτερη της κατάσταση. Μας έλειψε πάρα πολύ ενέργεια. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Θεωρώ ότι ανεβάσαμε λίγο το ρυθμό και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες έτσι ώστε να καταφέρουμε να σκοράρουμε, κινδυνεύσαμε στις μεταβάσεις, έτσι δεχθήκαμε και, το τέρμα από την ΑΕΚ. Αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, προφανώς και είμαι λυπημένος για το αποτέλεσμα. Κρατάμε μόνο την αντίδραση την οποία είχαμε, η οποία μας δίνει την ελπίδα για το τελευταίο παιχνίδι. Αυτό που κάνει τη μεγάλη διαφορά όταν έχουμε ομάδες οι οποίες είναι ισοδύναμες είναι οι αντιδράσεις. Αν είσαι λίγο πιο πίσω σε μια φάση άμυνας τότε και περάσει μια μπάλα σε ένα μεσοδιάστημα, τότε είναι η αντίδραση πιο αργή και έτσι δημιουργούνται οι χώροι. Θεωρώ ότι αυτό έπαιξε σήμερα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και όπως είπε και πριν, απέναντι σε μια ομάδα που ήταν και αυτή κουρασμένη αλλά και εμείς κουρασμένοι από τα παιχνίδια της Κυριακής, αυτό έλειψε και σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι ήρθε ένα αποτέλεσμα όπως η ισοπαλία σήμερα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σπουδαία βραδιά για τον Ολυμπιακό στο Πόλο χθες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επικράτησε με 17-16 στα πέναλτι, παρακαλώ, Hitchcock εντελώς, της Μπρέσια και προκλήθηκε στο Final Four του Champions League. Λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Νίκο Κατσάτσο να μας πει περισσότερο για αυτό το παιχνίδι και το τι μέλη γενέστε πλέον για τους ερυθρόλευκους.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Την κατάκτηση του Final Four του Champions League. Τι έγινε ακριβώς χτες και τι προϊονίζεται τώρα?
4: Πρώτα απ' όλα να καλησπέρισω τους φίλους ακροατές του 943 Endretten Sports. Πράγματι μπορεί να είχαμε την πίκρα στο μπάσκετ από την ήττα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ωστόσο κάπου στην Ιταλία, στην πόλη της Μπρέσια, είδαμε τον Ολυμπιακό να προκρίνεται επικρατώντας στο συνολικό σκορ 16-17. Να πούμε το παιχνίδι το κέρδισε η ομάδα του Πειραιά στα πέναλτι, καθώς είχε λήξει ισοπαλία 11-11. Τι σημαίνει τώρα με αυτό, πριν πάμε λίγο στο παιχνίδι? Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να μαζέψει 2 απαραίτητους πόντους από αυτή τη νίκη, καθώς όταν ο αγώνας πηγαίνει στα πέναλτι, ο νικητής παίρνει 2 πόντους και ο ιτημένος παίρνει 1 πόντο. Και μάλιστα το δώρο ήρθε και από την Ισπανία με την νίκη της Μπαρτσελονέτα 16-14 επί της Νόβι Μπέουγραντ, συγχωρέστε με, στη Σερβία. Και μάλιστα έχουμε και την εξής διαμόρφωση της βαθμολογίας.
3: Δεν ξέρω, να έρθουμε λίγο στο ουσιώδες, αυτό που θέλουν να ακούσουν οι φίλαθλοι, διότι το παιχνίδι πώς ήταν, ποιες ήταν οι δηλώσεις μετά, έτσι, ξέρεις, λίγο να φέρουμε τον κόσμο κοντά στο τι έγινε.
4: Εννοείται. Ήταν ένα παιχνίδι αρκετά ισορροπημένο και από τις δύο πλευρές. Είχαμε μια αρχή στο σκορ να είναι στο 2-2 στην ισοπαλία. Εν τέλει, οι Ιταλοί κατάφεραν να πάρουν πρώτη προβάδισμα 4-2 και στη συνέχεια ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο πόλο έχει μια μεγάλη ιστορία, μια βαριά φανέλα, έδειξε για ακόμα μια φορά τη δύναμή του και το τι είναι σε μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, όπως είναι εναντίον ομάδων του Βεληνικούς της Μπρέσια. Το 4-2 στη συνέχεια έγινε 6-6. Και εν τέλει η Μπρέσια ξαναπήρε μετά στο τρίτο δεκάλεπτο το τελευταίο προβάδισμα της στην αναμέτρηση με 8-7 και εν συνεχεία όλο το παιχνίδι ήταν Ολυμπιακός και μόνο Ολυμπιακός, καθώς κατάφερε να πάρει ένα προβάδισμα 11-8.
3: Α, και το ισοφάρισαν μετά οι
4: Ισοφάρισαν στα τελευταία δύο λεπτά οι Ιταλοί. Έκαναν το 11-11. Μάλιστα στην τελευταία φάση είχε χάσει μια ευκαιρία ο Ντίνος ο Γινιδουνιάς, ο αρχηγός, να στείλει, να σκοράρει τον κύριο γκολ, να πάρει ο Ολυμπιακός το τρίποντο και να κλειδώσει εκεί την πρόκριση στο Final Four. Ωστόσο τα καλά νέα είχαν έρθει από τη Σερβία μετά το τέλος της αναμέτρησης, ένα παιχνίδι το οποίο κάναμε αναφορά στον Ντίνο Γενιδουνιά. Ήταν και απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Είχε σκοράρει 3 φορές και στόχισε και στα 2 δικά του πέναλτι, τα οποία εκτέλεσε στην διαδικασία το πέναλτι, και ο Ολυμπιακός επικράτησε 17-16. Πάμε να δούμε λίγο τη βαθμολογία, γιατί έχει μεγάλη σημασία.
3: Τώρα διεκδικεί το τρίτο Champions League ο Ολυμπιακός, και αυτό που είπα προηγουμένως, και πρώτο μετά το 2018 είχε μείνει εκτός διεκδικήσεων. Για πες μας λοιπόν, Νίκο.
4: Ακριβώς όπως το είπες, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Μάλτα έχοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρίτο ευρωπαϊκό έπειτα από το 2002 και το 2018 που έχει κατακτήσει τις άλλες δύο φορές. Η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής. Με τη νίκη της Μπαρτσελονέτα στο Βελιγράδι, η ισπανική ομάδα είναι στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς. Δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός με 8 βαθμούς, με το δίποντο που πήρε από την νίκη εναντίον της Μπρέσια. Στην τρίτη θέση είναι η Μπρέσια με 4 βαθμούς και η Νόβι Μπέογκραντ είναι με 3 βαθμούς. Στην τελευταία θέση, η τελευταία αγωνιστική, που εντάξει, είναι ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα, είναι ένα παιχνίδι γιορτής, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα ήταν πολύ καλό ο κόσμος να έρθει να παρακολουθήσει. Στις 20 Μαΐου, ώρα 9.30, Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι αδιάφορο για τους ερυθρόλευκους. Ωστόσο, Υπάρχει ενδιαφέρον και για τον άλλο όμιλο, καθώς στον άλλο όμιλο έχουμε ήδη τις δύο ομάδες που έχουν προκριθεί, τη Φερεντσβάρος και την Προρέκο. Το ενδιαφέρον είναι ποιος θα είναι πρώτος και, για το, και ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Γιατί είναι δύο, είναι δύο μεγαθύρια, και η, και η Φερεντσβάρος και η Προρέκο, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την τελευταία αγωνιστική, όπου η Φερεντσβάρος υποδέχεται την Μλάντοστ και η Προρέκο υποδέχεται την, το Ανόβερο, να δούμε ποια ομάδα εν τέλει θα πάρει την πρώτη θέση.
3: Πάντως στη Βαλέτα γίνεται ο τελικός του Final Four του Champions League, 11 με 13 Ιουνίου.
4: Ακριβώς, και μάλιστα είναι η πρώτη σεζόν στην ιστορία της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης που και το Final Four το, του Champions League γυναικών και των ανδρών γίνονται στο ίδιο μέρος και μάλιστα την ίδια περίοδο. 10 με 12 Ιουνίου είναι το Final Four των γυναικών, όπου ο Ολυμπιακός το Σάββατο αντιμετωπίζει την Σαμπαντέλ σε ένα παιχνίδι που έχει το προβάδισμα, έχει κερδίσει 17-12 στην Ισπανία, και 11 με 13 Ιουνίου το Final Four είναι των ανδρών.
3: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το υπερπλήρες ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
4: Επίσης.
3: Λοιπόν, η ώρα πήγε 3 και 4 πρώτα λεπτά. Ήταν το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, όπως επίσης και η Ανδριάνα Πούλιου. Λοιπόν, θα είμαστε και αύριο παρέα, πρώτα ο Θεός, στις 2 ακριβώς, ενώ τώρα ο Θέμης Παλιούρας αναλαμβάνει εδώ. Συνομιλεί μαζί σας, σηκώνει τις γραμμές. Ξέρω, έχετε να πείτε πάρα πολλά από τα χθεσινά, κυρίως από αυτό που συνέβη στο μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό, αλλά και την προτελευταία αγωνιστική των play-off. Πολύ ψωμί για κουβέντα. Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο. Εξαιρετικός ο Θέμης, το έχουμε πει πολλές φορές. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα και για την άποψή του και για την διαχείρισή του και για την κριτική του. Λοιπόν, θα τα πούμε όπως και όπως είπα προηγουμένως αύριο. Μαζί μας ήταν η Ίντερ. Βέτεν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 943 Intervetten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σας περιμένω. Go!
5: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύφωνηση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
12: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Mont Hellmos, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα. Το meeting point της περιοχής. Hellmos, Κλειτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
14: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
15: 943 Intervet Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Φυσικά έχουμε σήμερα να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four και με τα δύο ντέρμπι τα οποία είδαμε χθες για τα play-off της Super League. Μαζί τα λέμε και στο Viber και στο email, Viber στο 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Να τα πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και email onair@943.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα.

0: Ιστορικό κάζο λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός, ενώ έφτασε να προηγείται 2-0 στην σειρά, κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, ήθελε προσπάθεια και από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό να ιτηθεί με 3-2 από την Βαλένθια, χάνοντας δύο match ball στο Telecom Center Athens και χθες με κάτω τα χέρια πετυχαίνοντας μόλις 64 πόντους κόντρα σε μια ομάδα η οποία θα έπαιζε άμυνα, λογικό, αναμενόμενο. Ήταν ένα πέμπτο παιχνίδι σειράς play-off, πάντα σε αυτά τα σκορ, σε αυτά τα παιχνίδια τα σκορ κατεβαίνουν. Όμως και πάλι ο Παναθηναϊκός με αυτή την ποιότητα που έχει, το να πετυχαίνει 64 πόντους, καταλαβαίνουμε ότι όχι κάτι έγινε λάθος, έγιναν πάρα πολλά λάθη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέτυχε 23 πόντους στον πρώτο ημίχρονο, μόνο η τρίτη περίοδος ήταν η καλή του Παναθηναϊκού σχετικά και με το σκοράρισμα, αλλά και με το πώς μπόρεσε να διατηρήσει την Βαλένθια σε ένα επίπεδο σχετικά χαμηλό για τα δικά της δεδομένα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος ήταν πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό, πραγματικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος ξεχώρισε. Οι περισσότεροι ήταν εκτός από και χρόνου, με πρώτο και κύριο τον Εργίνα Ταμάν, ο οποίος για μία ακόμη φορά ούτε βοηθάει την ομάδα του. Και η συμπεριφορά του πάλι στο ημίχρονο κόντρα σε ένα δικό του παίχτη, κόντρα στον Σόρτς, είναι πραγματικά τραγική. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Κάποιοι, οι περισσότεροι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Αυτό που κάνει ο Αταμάν χθες στο ημίχρονο με το Σόρτς δεν υπάρχει στην ιστορία του αθλητισμού. Όχι του μπάσκετ, όχι της Euroleague. Στην ιστορία του αθλητισμού. Να βγαίνει προπονητής και να λέει στο ημίχρονο πως παίζουμε με παίχτη λιγότερο. Για ποιον? Για έναν παίχτη ο οποίος πέρσι ήταν MVP της Ευρωλίγκας, αν όχι MVP στους δύο καλύτερους παίχτες, στους τρεις, να μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Τον παίρνει το καλοκαίρι, τον διαλέγει ο ίδιος. Δεν ξέρει πώς να τον διαχειριστεί, δεν ξέρει πώς να πάρει τα προτερήματα του Σόρτς και να κρύψει τα μειονεκτήματά του. Τον εκθέτει. Παίζει ο Σόρτς με τη Μονακό, είναι ο καλύτερος παίκτης, στέλνει τον Παναθηναϊκό στα play-off. Παίζει στα πρώτα παιχνίδια, είναι πάλι εξαιρετικός. Μάλιστα τον βγάζει αλλαγή και όλα στο μάτς με τη Μονακό για να χειροκροτηθεί και βγαίνει χθες στο ημίχρονο αγώνα, ενώ ο Παναθηναϊκός παλεύει να πάρει την πρόκληση στο Final Four. Και τι μας λέει? Ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με λιγότερο παίχτη, γιατί ο Σόρτς λέει δεν υπάρχει και δεν ξαναπαίζει δευτερόλεπτο. Το ίδιο έκανε και με τον Χόλμς. Είδατε την αντίδραση του Χόλμς, ο οποίος χθες αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός και είχε τα γελάκια. Το ίδιο είχε κάνει και με τον Χουάντσο, εκεί βέβαια είχε διαφορετική κατάληξη, ξυπνώντας τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, όταν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είχε πει πως εμείς παίζουμε χωρίς τεσσάρια, και μετά είχε αποκτήσει τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Εκτός τόπου και χρόνου ο Αταμάν, ο οποίος μάλιστα στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα ρωτήθηκε για αυτά τα οποία είπε ο ίδιος. Είπε ότι αν δεν πάρω Ευρωλίγκα ή δεν πάρω το πρωτάθλημα, θα αποχωρήσω από τον Παναθηναϊκό το Γενάρη. Και όταν έγινε η ερώτηση στο πρόσωπό του, πριν ολοκληρώσει καν ο δημοσιογράφος την ερώτηση, σηκώθηκε και έφυγε και λέει να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μπορούμε να πούμε. Νομίζω ότι ο κύριος φταίχτης είναι ο Αταμάν, ο οποίος έχει ένα υλικό το καλύτερο που θα μπορούσε να έχει και δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί τι ακούγαμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς? Ότι ναι, όταν έρθει η ώρα, ο Παναθηναϊκός θα είναι εκεί, θα παίξει τα play-off, θα προκριθεί στο Final Four και πάει λέγοντας. Είδαμε ότι όλο αυτό που λέγαμε όλη τη χρονιά δεν ήταν τυχαίο. Αυτός είναι ο φετινός Παναθηναϊκός. Έχει τεράστιες δυνατότητες σαν ομάδα, όμως δεν έχει φτιάξει καλή ομάδα ο Αταμάν με βάση τα υλικά τα οποία έχει. Επίσης, δεν είναι μόνο Αταμάν ο υπεύθυνος, προφανώς είναι και οι παίχτες οι οποίοι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μετέτρεψε πάλι μια σειρά πολύ κρίσιμη για την ομάδα του σε προσωπικό σόου και κατάφερε να χάσει την σειρά, συσπηρώνοντας την Βαλένθια, όπως είχε κάνει και πέρυσι στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Είδαμε χθες κιόλας να αναγκάζεται ο Αταμάν να βάλει μέσα τον Τολιόπουλο, και λέω αναγκάζεται όχι γιατί ο Τολιόπουλος δεν είναι καλός παίχτης, αλλά είναι ένας παίχτης τον οποίο ο Αταμάν δεν έχει χρησιμοποιήσει όλη την χρονιά. Έχει κάνει δηλώσεις λέγοντας πως δεν μπορούν να παίζουν όλοι και δεν είμαστε εδώ κολέγιο για να παίζει, ας πούμε, ο Τολιόπουλος και πάει λέγοντας. Και βλέπει πως χωρίς τον Σλούκα και με τον Σόρτς, μετά τις δηλώσεις που έκανε, βάζει μέσα τον Τολιόπουλο, ο οποίος για ακόμη μια φορά ήταν από τους παίκτες, από τους λίγους που διακρίθηκαν. Μαζί με τον Γκραντ ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτες του Παναθηναϊκού χθες, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι ο Τολιόπουλος πάλι μπήκε μέσα, έδωσε βοήθειες και τον έβγαλε ο Αταμάν, τον ξέχασε στον πάγκο για 20 λεπτά και τον έβαλε πάλι στο τέλος του αγώνα. Πάρα πολύ κακή διαχείριση από τον Εργέν Αταμάν. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά, μην μακρηγορώ, να πούμε και ένα-δυο λόγια για το ποδόσφαιρο και να περάσουμε στις γραμμές. Θα παρακαλέσω πάντως σήμερα να είμαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται, γιατί έχουμε αρκετό κόσμο λόγω των ημερών, το καταλαβαίνουμε. Για το ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός επικράτησε δίκαια του Παναθηναϊκού 1-0. Θα μπορούσε να είχε πετύχει και δεύτερο γκολ. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος δεν δημιούργησε ούτε μισή ευκαιρία χθες στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δεν του βγήκε του Μπενίτεθ το 4-4-2. Μετά στη συνέντευξη τύπου είδαμε κάποιες περίεργες δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ, γιατί βρέθηκα και όλα στη συνέντευξη τύπου, ότι σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα, ότι έχουμε κάνει συναντήσεις με τους διευθυντές, τεχνικούς και ποδοσφαιρικούς διευθυντές, για τα προφίλ των ποδοσφαιριστών που θέλουμε να αγοράσουμε το καλοκαίρι και να χτίσουμε την ομάδα. Ενώ όλοι ξέρουμε πως ο Ράφα Μπενίτεθ πολύ δύσκολα θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό, εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου, δεν θα είναι στο Παναθηναϊκό την επόμενη μέρα. Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα για την δεύτερη θέση, καθώς ο ΠΑΟΚ ήρθε ισοπάλος 1-1 με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είδαμε ότι παρά το γεγονός ότι κατέκτησε για μαθηματικά το πρωτάθλημα, μόνο αδιάφοροι δεν είναι και μόνο αδιάφοροι δεν θα είναι και την τελευταία αγωνιστική στην δική της φιέστα, την Κυριακή κόντρα στον Ολυμπιακό. Ένα ακόμη γκολ από τον Ρόντι Νέι όσον αφορά το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έβαλε γκολ και με τον ΠΑΟΚ, έβαλε γκολ και με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και από ό,τι είδαμε και από τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ, στοχεύει εκεί να τον χρησιμοποιεί σε θέση εξτρέμ και όχι σε θέση δεξιού μπακ. Μάλιστα, Μεντιλίμπαρ είπε πως ο Ρόντι Νέι νομίζει πως είναι δεξί μπακ. Πάμε να περάσουμε στις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Ναι, Θέμη, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Καλησπέρα, ο Γιάννης από τον Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Είχαμε μιλήσει και τις προάλλες. Καλησπέρα σε πολλά από αυτά που είπες στην εισαγωγή σου, με κάλυψες. Ήθελα να πω μερικά από αυτά. Θέλω να σου πω το εξής. Εγώ χάρηκα με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, όχι γιατί είμαι Ολυμπιακός και ξέρεις, όλα αυτά είναι στα πλαίσια της καζούρας, της πλάκας, να είχαμε να λέγαμε. Χάρηκα για έναν εξής πολύ απλό λόγο. Τιμωρήθηκε εχθές το βράδυ η αλαζονία, η έπαρση, η φαυλότητα, η αμετροέπεια και η ακραία η τοξικότητα. Όλα αυτά τα πράγματα εκπορεύονταν μήνες τώρα από τον Παναθηναϊκό. Να σου θυμίσω γρήγορα μερικά πραγματάκια που είχε πει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Όσο το σερί του Ολυμπιακού θα μεγαλώνει, τόσο η κούπα θα πλησιάζει. Πόσο με φοβάστε ρε, ποιος θα μου φέρει την κούπα σπίτι? Εγώ σε αυτό το τραπεζάκι το Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό. Δεν πάει να λέτε ό,τι θέλετε. Στον Μπαρτζόκα μην μπερδεύεσαι, δεν πιστεύουμε, ξέρουμε. Θέλω Ολυμπιακό για να πετάξουμε έξω, για να σου πετάξουμε έξω καναπέδες, έχουμε πολλούς, με αποκορύφωμα στο τέλος το ΕΟΕΟΕ, Βαλένθια ερχόμαστε, για να σας μπιπ. Για να σας μπιπ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Ιδιοκτήτης, ναι.
1: Ιδιοκτήτης. Για αυτόν τον άνθρωπο οι Παναθηναϊκοί, όσοι βγαίνουν στο ραδιόφωνο σου και πες μου λέω ψέματα, δεν έχουν πει μία κουβέντα. Μία κουβέντα για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, για τους φιλάθλους τους. Είναι ο οπαδός απλώς, το ζει πολύ έντονα, είναι λίγο παρορμητικός και μέχρι εκεί. Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν είναι όλα αυτά. Λέω ότι είναι ένας τοξικός άνθρωπος που έχει καταστρέψει το ελληνικό μπάσκετ. Ξεκάθαρα το λέω. Θέλω να πω το εξής. Αν αυτά τα πράγματα που είπα πριν από λίγο, που ήταν ελάχιστα από αυτά που έχει πει, τα έλεγαν οι Αγγελόπουλοι. Αντιστρόφως. Όλοι αυτοί που τηρούν την πολιτική των ίσων αποστάσεων θα λέγανε τα ίδια? Ή θα τους είχαν κρεμάσει στο Σύνταγμα ανάποδα, για παραδειγματισμό, και θα τους περνάγανε γενναίες 14 κάθε μέρα?
0: Ναι, δεν και μπορώ να το σκεφτώ, γιατί δεν μπορώ να μπω ούτε καν στην διαδικασία.
1: Ναι,
0: ναι,
1: καταλαβαίνω. Ναι, απλώς εκφράζω ανοιχτά κάποιες σκέψεις. Ναι. Και βέβαια αυτός ο άνθρωπος είναι αυτοκαταστροφικός φυσικά, όπως είπες πριν, δικαίωμά του. Αυτός ο ίδιος άνθρωπος πέρυσι στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, με έναν ημιδιαλυμένο Ολυμπιακό, που η συζήτηση, γιατί κουβεντιάζω κι εγώ και κουβέντιαζα και με φίλους και με γνωστούς, η συζήτηση ήταν αν θα φύγει θα μείνει ο Μπαρτζόκας. Παραμονή των τελικών ήταν η συζήτηση αυτή. Κανείς δεν πίστευε ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να πάει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. άρχισε τα ερχόμαστε, να πάρω τη θάλασσα στο ΣΕΦ, να πάρω το ΣΕΦ, να το αγοράσω. Και τι έκανε, ξύπνησε το γίγαντα που κοιμότανε σε βαθύ ύπνο, έτσι.
0: Ναι, σε πολύ βαθύ ύπνο. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος πέρσι είχε τραυματίες, πολλοί παίκτες είχαν συμφωνήσει με άλλες ομάδες, κακό
1: είχε
0: κλίμα.
1: Μια εσωστρέφεια απίστευτη, κανείς δεν πίστευε σε αυτή την ομάδα έτσι όπως είχε χάσει από τη Μονακό, έτσι όπως είχε αποκλειστεί από το Final Four. Μια εσωστρέφεια απίστευτη και τη μετέτρεψε σε τι, σε ορμή και σε πάθος. Τα ίδια έκανε φέτος με τη Βαλένθια, αυτό που είπες ακριβώς. Τα ίδια έκανε φέτος με τη Βαλένθια, συσπήρωσε τη Βαλένθια. Και βέβαια δεν μιλάω για τον τραγικό Αταμάν, για τις παλιωμοδίτικες μεθόδους με μπουκάλια με νερό να ρίχνει στο γήπεδο του στον αγωνιστικό χώρο, δικαιολογίες μόνιμες για τη διαιτησία, σε όλα τα παιχνίδια του έφτυγε η διαιτησία. Μιλάμε για καταστάσεις που γυρνάνε τον μπάσκετ χρόνια πίσω. Αυτά τα έκανε ο Ιωαννίδης πριν από 30 χρόνια, έτσι ο συγχωρεμένος. Αυτά σε γενικές γραμμές. Για το ποδόσφαιρο ήμουνα και στον αγώνα εχθές. Είδα έναν θλιβερό Παναθηναϊκό, το πιο θλιβερό που θυμάμαι εδώ και χρόνια. Κάθε φορά βέβαια το λέω αυτό και κάθε φορά βλέπω λίγο πιο θλιβερό τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια σκέφτομαι και μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που ακούω τους Παναθηναϊκούς στα ραδιόφωνα και λένε πόπο εσείς δεν έχετε ζήσει, λένε στους νεότερους, το μεγάλο Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκός. Και οι ίδιοι αυτοί που λένε για τον Παναθηναϊκός βρίζουν αυτούς που τότε ήταν διοκτήτες των Παναθηναϊκών. Αυτοί οι ίδιοι που είχαν βγει στα συλλαλητήρια έξω και βρίζαν τον Βαρδινογιάννη και τον βρίζουν ακόμα. Με τα χειρότερα λόγια, έτσι, που βγαίνανε και φωνάζανε, σκούζανε, αυτοί οι ίδιοι μιλάνε για την εποχή του Παναθηναϊκού, που ήταν η εποχή Βαρδινογιάννη. Αυτά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, πάμε παρακάτω. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Έλα, Θεμή μου.
0: Καλησπέρα, Θοδωρή, εσύ είσαι.
2: Ναι. Σύντομος, πολύ σύντομος. Φίλε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση από αυτό που έζησα χθες το βράδυ. Ρε, μιλάμε τέλειο, δεν υπάρχει, φίλε. Και όχι ούτε για το Χάρη, ούτε για το φίλο που θα βγει, ούτε για κανέναν. Στο ξαναείπα και χτες, για πέντε ανθρώπους οι οποίοι πληρώνονται για να γράφουν και να ταΐζουν, ρε φίλε, λες και ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι πρόβατο, ρε φίλε. Δεν είναι, ρε φίλε, πρόβατο. Ο κόσμος, δόξα τω Θεώ, και κρίση έχει. Μια μερίδα από οποιαδήποτε ομάδα έχουμε παροπίδες. Μπορεί να μην βλέπουμε δεξιά-αριστερά, αλλά σε γενικές γραμμές ο κόσμος, φίλε, μπορεί να αξιολογήσει για να καταλάβει ποια είναι η αιτία, τι του γράφουν και τι του λένε. Η Βαλένθια ξεκάθαρα ήταν καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, όπως εμείς, αν δεις,

0: το λέει, να, και να σου πω και κάτι, και που το πήρε η ΑΕΚ φέτος, εντάξει ρε φίλε, δεν θα τρελαθώ κιόλας, επειδή είμαι Ολυμπιακός και δεν το πήρα, το πήρε. Για μένα το πήρε άξια. Αλλά ας διαφωνούν και μερικοί Ολυμπιακές, δεν το πήρε άξια. Για μένα το πήρε άξια. Πώς θα το κάνει. Και ούτε μπορεί να το παίρνει κάθε χρόνο η ΑΕΚ. Ούτε κάθε χρόνο πάω, ούτε κάθε χρόνο Ολυμπιακός.
1: Έτσι, τελευταία χρόνια έχουμε πάντως ομάδες που το παίρνουν.
0: Μια χαρά είναι, φίλε, όλα μια χαρά. Τώρα το μόνο που θα παρακαλέσω είναι σε εμάς τους Ολυμπιακούς, όχι σε μένα. Εγώ μπορώ να βγαίνω και να λέω οτιδήποτε. Αυτοί που είναι γύρω από την ομάδα, χαμηλό προφίλ, γιατί έχει αποδειχθεί ότι η Ευρωλίγκα πάμε μέχρι εκεί και τελικά δεν πίνουμε νερό. Να πάμε λίγο πιο. Πιο προσεκτική.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει κάνει την μπάλα, γιατί και πέρσι τα ίδια λεγόντουσαν και
0: πριν πέρσι. Καλή συνέχεια, πριν ήμουν σύντομος. Έτσι, έλα. Γεια.
1: Δευτερόλεπτα έχουμε. Προλαβαίνουμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Ωραία, πάμε να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα και μετά θα περάσουμε στις γραμμές και πάλι. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: Θέμη, θέλω να κάνω μια χορηγία για κάτι πορτοκάλια Βαλένσια στην ΚΑΕ. Πάω, έχεις κάποιο τηλέφωνο, λέει ο Γιάννης, ο οποίος προφανώς κάνει χιούμορ. Γεια σου, Γιάννη. Ο Βετζίτο, αυτή τη φορά το είπα σωστά. Γεια σου, Θέμη, άρχοντα τον FM. Τελικό σου Αχταρμάν θα πίνει τσίπουρα με τον DPG στο τραπεζάκι στο Σούνιο και εμείς θα κάνουμε κονβόι για Μαρούσι. Τέλη Μαΐου το ΆΚΑ θα μυρίζει λαϊκή. Το τέταρτο θα ράψουμε φιλιά στο DPG, λέει το στιχάκι του Βετζίτο. Πάμε διαφημίσεις, δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω το μήνυμα, το διαβάσω μετά. Πάμε.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξί χέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
11: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
12: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη, ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου, στον 943 Interveten Sports. Νύχτα, όπως πρέπει να τη ζεις.
13: Η ώρα είναι 3:30.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε πυρ σε νυχτερινό μαγαζί στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Ένοχοι κρίθηκαν οι γονείς που ζούσαν με τα 6 ανήλικα παιδιά τους σε ένα δώμα και σε άσχημες συνθήκες στο Περιστέρι. Το δικαστήριο επέβαλε στον κάθε ένα ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Έγινε κανονικά η πόντιση του καλωδίου στο Αιγαίο, παρά την παρενόχληση από τουρκική πυραβλάκατο, όπως τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», όσον αφορά το πολιτικό.

0: Το σκηνικό ανέφερε ότι στη Νέα Δημοκρατία προτιμούν για δεύτερο εναλλακτικό πόλο τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς έχει χάσει πολλές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά τις καταγγελίες του πρωτού για την μίσθωση ακινήτου, ιδιοκτησία της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης για επαγγελματία λασπολόγο, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Ξεκίνησαν σήμερα οι καταθέσεις αιτήσεων για τα vouchers διακοπών Χίος Πας και Κύθυρα Πας 2026. Η εφαρμογή για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 18 Μαΐου. Ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο η συνάντηση και κλεισμένων των θυρών μεταξύ του Προέδρου της Κίνας Σι Τζιπίν και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Συμφώνησαν ότι η οικοδόμηση μια στρατηγικά σταθερή σχέση θα είναι ο οδηγός για τα επόμενα 3 χρόνια και πέραν αυτών. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενώ είναι σε ισχύ η υφιστάμενη εκεχηρία. Στον καιρό, σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές σήμερα στη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείωση 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα. Σήμερα, σποραδικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Το μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να ολοκληρώσουμε το μήνυμα του Βετζίτο για να προχωρήσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Βετζίτο λέει λαϊκή, διότι 10.000 γαύροι θα ανεβούν μαρούσι, λέει ο Βετζίτο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θέμη, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, Σάκη.
1: Γεια σου, ρε μεγάλε, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Σάκη. Καλά, εσύ.
1: Τι έγινε, χάσαμε.
0: Έχασε ο Παναθηναϊκός, ναι.
1: Έχασε.
0: Άνετα κιόλας, ναι.
1: Είμαστε χορτάτοι εμείς, μωρέ. Αλλιώς ήμουν από τους φινασμένους. Είμαστε χορτάτοι. Καλά, εγώ δεν μιλάω. Όποιος δεν έχει 7, όποιος δεν έχει 7 Ευρωλίγκες, δεν μιλάω. Δεν ασχολούμαι, δηλαδή, καν με το τρίτο, πέμπτο. Δεν μου λες κάτι.
0: Για πες. Δηλαδή,
1: εσύ τα παρακολουθείς αυτά. Τώρα αυτή τη στιγμή σε Ευρωλίγκα, ποιος έχει πάρει πιο πολλές Ευρωλίγκες?
0: Η Ρεάλ.
1: Ρεάλ, μετά ποιος είναι?
0: Η Τσέσκα.
1: Τσέσκα δεν παίζει όμως.
0: Η Τσέσκα δεν παίζει. Μετά ο Παναθηναϊκός.
1: Άρα εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο με κανένα Ισπανό, με Ρεάλ. Δεν μιλάω με κανένα άλλο. Δεν μπορώ δηλαδή να ασχολούμαι καν. Είμαι πολύ χορτάτος. Πολύ. Δεν μου λες κάτι. Τώρα γιατί ο Ολυμπιακός το πήρε, τι χαίρονται. Το πήρε.
0: Όχι, δεν έχει πάρει ο Ολυμπιακός κάτι
1: μέσα. Πόσο έχει πάει? Πόσο έχει πάει και δεν έχει πει νερό?
0: Αυτή είναι η 15η φέτος.
1: Εντάξει, μέχρι τις 20 έχει. Μέχρι τις 20 εκεί υπολογίζω. 20-21.
0: Θα τα δούμε την άλλη εβδομάδα, Σάκη.
1: Τι να δεις, είναι σίγουρα αυτά. Με τελειωμένη ιστορία του Παναθηναϊκού. Θέλω να τον βγάλουν έξω από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, τέτοια άποψή μου είναι. Φίλε, τους έχει κάψει καρδιά ο Παναθηναϊκός, όλη την Ευρώπη. Τους έχει κάψει καρδιά. Είναι όπως είναι η Μπαρτσελόνα με το Champions League μια ζωή. Η Ρεάλ, δεν τα θυμάσαι αυτά. Είχε να πάρει η Λίβερπουλ με το Champions League 20 χρόνια. Η City 30.
0: Δεν έχει 20. Ούτε η City έχει 30, ναι.
1: Παράδειγμα, μια ζωή που είναι έτσι πιστεύω για τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω. Μπορεί βέβαια, γιατί δεν εξηγείται τώρα με ένα μεγάλο πάζλ τώρα, με παικτών τώρα οι οποίοι ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν παίκτανε.
0: Αυτό που έφτιαξε φέτος ο Παναθηναϊκός, Σάκη, είναι ένα μείγμα καλών παικτών και όχι μια καλή ομάδα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Κουράστηκε, τι γίνεται τώρα. Θα να μου λε, α πούμε τώρα, για να πούμε τώρα, σου λέω το. Ένα παίκτη, πάρε το γιαμάλα, α το πούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα σου κάνει μια με ένα παίκτη, καταλαβέ. Σε ένα παιχνίδι με τη, ξέρω, με τη Ρεάλ. Πάρε
0: δεν του κάνει τη ζημιά ένα παίκτη. Το έκανε συνολικά η Βαλένθια. Ήταν καλύτερη στην σειρά από ό,τι αποδείχθηκε.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω 5 παίκτε που δεν έπαιξε κανένα. Δηλαδή ένα Ρονάλντο, ο οποίο μόνο δηλώσει έκανε. Τίποτα άλλο δεν έκανε.
0: Ναι, δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι.
1: Ναι. Υποτίθεται, ξέρω εγώ, και με το βιογραφικό του ότι ένα από του καλύτερου, πιστεύω. Ένα από την πρώτη τριάδα στην Ευρώπη. Δεν είναι.
0: Σίγουρα. 100%.
1: Λοιπόν, ο Λοσόρμπα να τραυματίσει και να μην θέλω να πω τι γίνεται. Για μένα δίκαια έχασε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Τώρα που λένε για διαιτησίες αυτές που λένε ότι αλλάξανε και αυτά, θα τα λένε τώρα σε κάτι και από το Μενίδη, τα παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για το Γιάννη που προηγούμενος είχε πάρει, Γιάννη δεν μας είπε για το Καζαρατασφαίρο, φίλε, που είσαι Ολυμπιακός, δεν μας είπε στα πρωταθλήματα πώς θα έπρεπε στα 10 χρόνια. Δεν έχει πει κανένας, τα έχουν εξαφανίσει αυτά, δεν υπάρχουν, θα μας πείτε.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο μας λέτε ότι έχουν πρωταθλήματα πολλά, ναι. 45, 18.
0: 48 γίνονται.
1: Ναι, 48 και μην μιλάτε στις Παναθηναϊκές, σε λίγο. Ο Γιώργος από το Λονδίνο λέγε έλα 45 και έλα. Ελάτε στα 7 και μετά να μιλήσουμε. Πάρτε 7, ελάτε να τα πούμε. Και κάτι άλλο. Κάτι βλέπω τώρα εκεί πέρα, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Βλέπω και κάτι από εδώ, γιατί μου άρεσε και το σήμα και το παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχασα χτες έτσι.
0: Τι, διπλό έπαιξες?
1: Διπλό. Από εδώ μέχρι την Πάτρα. Διπλό έπαιξα λοιπόν.
0: Ναι, για πες, βλέπεις κάτι αποδόσεις?
1: Έχει απόδοση τώρα, έχει φαβορεί τον Ολυμπιακό μέσα στην ΑΕΚ. Δεν είναι δυνατόν αυτά.
0: Δεν το έχω δει. Πάντως και να το έχει.
1: Είναι πάλι αρχίσαμε τα κουμπαριά.
0: Δεν υπάρχει κουμπαριά. Είναι πολύ απλά. Όπως και χθες ήταν φαβορεί στα στοιχηματικά ο ΠΑΟΚ. Επειδή είναι η ομάδα που έχει το κίνητρο και η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα, έτσι και την Κυριακή είναι λογικό η ομάδα που έχει το κίνητρο να.
1: Ναι, μην ξεχνάς ότι σου κάνει φιέστα η ΑΕΚ όμως, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Αλλά...
1: Θα έχει κόσμο το οποίο θέλει να κερδίσει και ομάδα. Δεν ξέρω δηλαδή ο Παναθηναϊκός.
0: Σίγουρα δεν θα κάτσει να χάσει η ΑΕΚ, αλλά ακόμα και αν κερδίσει ο Ολυμπιακός δεν θα χαλάσει τη φιέστα.
1: Δεν είπα εγώ να κάτσει να χάσει, αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό. Λέω, δηλαδή δίνω τροφή για σκέψη για του Ολυμπιακού.
0: Αυτό έχει να κάνει με το κίνητρο, Σάκη.
1: Δηλαδή και με το κίνδυνο που δεν το κατάλαβα αυτό που λες. Τι πάμε κίνδυνο. Εδώ κάνει βιέστα. Πρέπει να γυρίσει η ομάδα, να χαρούν τα παιδιά που θα πάνε, η οικογένεια, να χαρούν. Δηλαδή να χάσει.
0: Μα δεν είπε κανείς ότι θα χάσει.
1: Κίνδυνο έχει νομίζω η ΑΕΚ να κερδίσει. Αυτό είναι και η ΑΕΚ να κερδίσει. Έχει κίνδυνο.
0: Σίγουρα έχει κίνδυνο η ΑΕΚ, αλλά το ένα είναι βαθμολογικό κίνδυνο. Και το άλλο είναι γόητρο. Επίσης, κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια και η ΑΕΚ δεν έχει κερδίσει πολλές φορές στον Ολυμπιακό. Μια φορά τον.
1: Φέτος πόσο ώρες
0: παίξαν. Έχουν παίξει στο πρωτάθλημα 3 φορές.
1: Ποιο θα κερδίσει?
0: Μία νίκη Ολυμπιακός, μία νίκη ΑΕΚ και μία σοβαλία.
1: Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Άρα θα κάνει και μία νίκη Ολυμπιακός για να περάσει. Ο Ευρωπαίος Ολυμπιακός που είναι τρίτος κινδυνεύει να μην γίνει δεύτερος. Ο
0: Ευρωπαίος.
1: Λοιπόν, άντε, για χαρά, ευχαριστώ.
0: Έγινε, Σάκη, να είσαι καλά.
1: Έλα, για χαρά, για
0: χαρά. Για, για. Πάμε επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Σέμι. Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι, ακούγεσαι κανονικά.
2: Τι κάνετε, πώς είσαι? Λοιπόν, παρακολούθησα χθες το παιχνίδι, τα μάτς, τα ποδοσφαιρικά εγώ. Ας πω κάτι, αναμενόμενο το στην Τούμπα, το ότι θα παίζαμε για το ΑΕΚ, δηλαδή για το διπλό, και μια φάση έγινε και πήρε ισοπαλία ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για την τελευταία αγωνιστική, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Εντάξει, έχει κίνητο ο Ολυμπιακός. Θα σου πω, το πιστεύω, έτσι. Τι ναι. Πιστεύω εγώ. Ανεξάρτητα από αποδόσεις, εγώ δεν βλέπω αποδόσεις. Έτσι, γιατί προσπαθείς, δεν με ενδιαφέρει καταρχήν. Αλλά και το πώς διαμορφώνει αποδόσεις είναι επιστήμη ολόκληρη και ανάλυση. Έτσι, που δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι κλπ. Γιατί ξέρουν πώς σκέφτεται ο κόσμος ή θέλουν να διαμορφώσουν τις. Λοιπόν, κοίταξε κάτι. Η ΑΕΚ θα το πάρει το ματς. Είναι φιέστα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτό δεν θα τον πειράξει τον Ολυμπιακό, νομίζω εγώ. Θα βγει δεύτερος.
0: Εννοείς ότι δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό?
2: Εννοώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα καταφέρει να κερδίσει. Και επίσης εννοώ ότι ο Παναθηναϊκός τελευταία αγωνιστική θα παίξει λες και πρόκειται να πάρει Champions League ο ίδιος.
0: Λόγω της ιστορικής σημασίας του παιχνιδιού εννοείς?
2: Ναι, καλά, ό,τι θες βάλε. Ναι. Ιστορικής, ας πούμε, ναι, τελευταίο μάτς, κίνητρο, Μπενίτεθ, συμφέροντα να εξυπηρετήσουμε κλπ. Και τελικά, επειδή ακούω πάρα πολλούς εδώ αγαπητούς συνακροατές, φίλοι σε αυτή τη μεγάλη παρέα, ας πούμε Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς, έτσι, και τελικά ο μεγαλύτερος αντίπαλος θα αποδειχθεί ίσως ο μεγαλύτερος σύμμαχος στην τελευταία αγωνιστική. Και θα υπάρχει μια συμφιλίωση, πιστεύω, και όλοι θα λένε χαμογελαστεί. Θυμίσου την κουβέντα που σου λέω.
0: Την κρατάμε.
2: Έτσι τα βλέπω εγώ. Έτσι, έχουμε μέχρι τρεις μέρες ακόμα.
0: Έχουμε, ναι, τρεις μέρες.
2: Συνοψίζω. Φιέστα, πάμε καλά, θα το πάρουμε το μάτς. 1-2, δεν λέω τώρα εγώ τι. Έτσι νομίζω εγώ. Τώρα, στην αυτή μπορεί να έρθει μια σοπαλία. Δεν ξέρω. Όχι, δεν θέλω. Αλλά ό,τι και να γίνει, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι εξαιτίας του ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα το πάρει το μάτς, γιατί η προϋπόθεση αυτή είναι.
0: Ναι, καλά. Άμα ο ΠΑΟΚ δεν πάρει το μάτς από τον Παναθηναϊκό, ό,τι και να γίνει στη Φιλαδέλφεια, ο Ολυμπιακός γίνει δεύτερος.
2: Ακριβώς αυτό να τα ακούν οι παοξίδες, ας πούμε, που να ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, λένε θλιβερός εχθές ο Παναθηναϊκός, δεν έκανε φάση, καμία σχέση. Άλλο έργο την Κυριακή. Το Σάββατο πότε είναι?
0: Κυριακή, απόγευμα.
2: Το γιατί, μη με ρωτάς, ψάχνετε το αλλού. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Έτσι αλλάζει. Λοιπόν, προσέξτε, αγαπητέ Θεμή, όλα εξηγούνται. Απλά κλείνω το θέμα γιατί δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Όλα εξηγούνται, κατά τη γνώμη μου. Είτε αγωνιστικά, εσείς δημοσιογράφοι οφείλετε να προσπαθείτε να τα εξηγήσετε όλα αγωνιστικά. Έτσι, είτε μία αγωνιστικά, όλα εξηγούνται. Και έρχομαι τώρα στο μπάσκετ. Το μπάσκετ το χθεσινό, τι έγινε τώρα? Ή θα πέρναγε ή δεν θα πέρναγε. Δεν πέρασε. Εντάξει, δεν πέρασε. Και τι έγινε, γίνεται εδώ. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί τώρα καλούνται να παίξουν ημιτελικό με τη Φενέρ.
0: Ναι.
2: Πρώτος σταθμός για να πάνε τελικό, που είναι ο δεύτερος σταθμός για να πάρουν το κύπελο. Λοιπόν, το μάτς με τη Φενέρ είναι εύκολο?
0: Προφανώς και όχι. Δεν είναι...
2: Στο μπάσκετ υποστηρίζω τον Ολυμπιακό. Θέλω να το πάρει. Πρόσεξε τώρα. Αλλά το γεγονός ότι δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four ή ότι ξέρω εγώ στεναχωρηθήκαμε Παναθηναϊκή. Τίποτα. Ή θα είναι προσιλωμένοι και θα παίξουν να πάρουν το πρώτο μάτς και το δεύτερο μετά μάτς. Είναι περίεργα αυτά τα Final Four. Ξέρεις, σε 2-3 μέρες.
0: Καλά, τα βλέπουμε κάθε χρόνο.
2: 100%.
0: Ακριβώς.
2: Rotation να διαχειριστείς, ψυχολογία να διαχειριστείς, πολλά. Το match με τη Φρενέρ δεν είναι εύκολο.
0: Σε καμία των περιπτώσεων. Μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης κιόλας.
2: Μπράβο, ναι, δεν ξέρω καν φέτος σε τι κατάσταση είναι. Εντάξει, αλλά η πείρα μου λέει ότι δεν είναι καθόλου εύκολο και καλό θα είναι να είναι προσιλωμένη. Τώρα, το τι λέει ο κάθε πρόεδρος, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ο κάθε πρόεδρος άλλης ομάδος είναι δικαίωμά του. Απλώς ξέρεις κάτι. Οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές οποιοδήποτε αθλήματος. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Βέβαια, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, εντάξει, δεν είναι οι μόνοι. Γιατί εντάξει, και ο άλλος είναι επενδυτής, βάζει τα χρήματά του, η τζίρη του, εισιτήρια, συμφέροντα, ξέρω εγώ, εντάξει, να βγάλω κλπ. Όμως, οι απαντήσεις δίνονται στα όρια του γηπέδου. Το λέω για να μην στεναχωριούνται και, και το κλίμα να μην γίνεται τοξικό. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, τώρα τι είπε, πολλά είπε. Πολλά είπε, γουστάρει και είπε. Άλλος ελευθερία λόγου έχουμε, δεν έβρισε κανέναν. Εντάξει, για την ομάδα του λέει, υποστηρίζει και με τον τρόπο που έχει, τα λέει. Εντάξει, τώρα τσιμπάει ο άλλος, τσατίζεται, εντάξει και γίνεται κουβέντα. Δεν πειράζει, και αυτό χρήσιμο. Λοιπόν, τώρα με τον Αταμάν, εντάξει, τα πράγματα, ο άνθρωπος όταν θα κάνει ταμείο στο τέλος, τι θα πει. Πήρε ένα κύπελο την πρώτη χρονιά, εντάξει.
0: Την πρώτη χρονιά πήρε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Τη δεύτερη χρονιά πήρε ένα κύπελο. Ευρωλίγκα. Τη τρίτη χρονιά έχει πάρει ένα κύπελο μέχρι στιγμή. Δεν έχει πάρει κάτι άλλο.
2: Μέχρι τώρα τι έκανε, πήρε μια Ευρωλίγκα, πήρε ένα πρωτάθλημα. Εντάξει. Λοιπόν, το Final Four διοργανώνεται στην Αθήνα. Τώρα θα μου πει ο Αταμάν, το φέρε. Δεν λέω αυτό. Λέω τώρα τι έχει συμβεί. Έτσι, τι έχει συμβεί. Λοιπόν. Α, και να σου πω μία ερώτηση έχω.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν συμμετέχει τώρα, ο σύλλογος. Δεν συμμετέχει. Όμως πήρε τη διοργάνωση. Αυτό έχει φυσικά κάποιο κύρος, κάποιο αβαντάζ, κάποια διαφήμιση και για τον ίδιο. Σημαίνει και κάποια έσοδα για το σύλλογο που διοργανώνει, για το κύριο.
0: Όχι, ο σύλλογος δεν έχει έσοδα. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, δεν έχει έσοδα ο σύλλογος από αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι μια διαφήμιση για το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
2: Αυτό που θα το πάρει η Ευρωλίγκα σαν οργανισμό. Δίνει κάτι.
0: Δίνει ένα έπαθλο το οποίο δεν είναι κάτι αξιοσημείωτο. Ένα έπαθλο πέρα από το κύριο προφανώς. Όσον αφορά το χρηματικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ μικρά τα χρήματα τα οποία δίνει η Ευρωλίγκα.
2: Δεν είναι ένα ρεφάρι κάποιο.
0: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Ούτε το συμβόλαιο ενός παίκτη. Ούτε το συμβόλαιο ενός παίκτη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε τώρα σιγά σιγά να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία Σαββατοκύριακο, να έχουμε ήρεμο με χαρές στη Νέα Φιλαδέλφια. Το ιστορικό 14ο πρωτάθλημα, υπάρξια φέτος η ομάδα. Και να έχουμε την επόμενη μέρα, διότι χρειάζεται σχεδιασμός και νέοι παίχτες οπωσδήποτε να ενισχυθεί, όπως είπε.
0: Σίγουρα και βελτίωση. Και βελτίωση.
2: Για μια παρουσία, ναι, βελτίωση, εμπλουτισμός, ενδυνάμωση του ρόστερ,
0: έτσι.
2: Όχι ένας παίχτης ή δύο, ξέρω εγώ, σε κομβικές θέσεις, γιατί εν όψη Champions League και League Face κλπ. Θα είναι πολλά παιχνίδια. Έτσι. Έχουμε άλλη διαχείριση. Αλλά με έμπειρους ανθρώπους και με αυτό το μοτίβο και το σκεπτικό υπάρχει εμπιστοσύνη, νομίζω. Υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Ναι, η ΑΕΚ λειτουργεί ορθολογικά και εντελώς ποδοσφαιρικά 100%.
2: Ναι, όχι, μας εξέπληξε όλους.
0: Ναι.
2: Όχι εντελώς μας εξέπληξε. Εντάξει,
0: θετικά.
2: Υπήρχαν κάποιες ανησυχίες. Τελικά όμως είναι σε καλό δρόμο τα πράγματα με την αλλαγή της ηγεσίας εννοώ. Με τον κύριο Ηλιόπουλο, τον πρόεδρο. Εντάξει, μέχρι τώρα και ο κόσμος το επιβραβεύει αυτό. Το αναγνωρίζει και έτσι, άμα συνεχίσει,
0: έτσι.
2: Γιατί δεν υπάρχει αχαριστία. Έχει υποστεί πολλά ο κόσμος ΑΕΚ και δεν αναγνωρίζει τις σωστές κινήσεις και τη σωστή πορεία.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε.
2: Και μιλάμε πάλι.
0: Θα τα πούμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Χαίρετε.
3: Ναι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ρωμάνος Μπαϊτσβάη εδώ πέρα, Αμαλιάδα, Θεμάρα.
0: Γεια σας κύριε Διονύση.
3: Είμαστε μια χαρά είμαστε. Ο κύριος είναι νεαρός που βγαίνει από τον Περέα και αναλύει τον Παναθηναϊκό. Δεν πρέπει να το κάνει αυτό ξανά. Τελείωσε με αυτό το πράγμα. Να κοιτάνε την ομάδα τους και οι Παναθηναϊκοί έχουμε εμείς υπομονή. Έχουμε περάσει καλά όλα τα χρόνια. Τώρα τα τελευταία, εντάξει, αυτά είναι μέσα στα προβλήματα της κάθε ομάδος.
0: Ναι.
3: Μ' ακούς?
0: Ακούω κύριε Γιονί, σας αφήνω ολοκληρώστε. Ναι.
3: Όσο να είναι για τον Αλταμάν, ο Αλταμάν είναι μπαμπόνιρος, είναι Τούρκος και έπρεπε να έχει παραιτηθεί από την αρχή του Final Four.
0: Της Ευρωλίγκας εννοείται. Δεν θα το κάνει αυτό το μάνα. Δεν νομίζω θα το κάνει.
3: Γιατί, άκου να δεις τώρα, γιατί εγώ είμαι παλιός και καταλαβαίνω τον κάθε προπονητή. Και στο ποδόσφαιρο οι προπονητές στέλνε. Και στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού και στο ποδόσφαιρο. Δεν φταίει η διοίκηση, ποτέ καμία διοίκηση δεν έφταγε για τον Παναθηναϊκό. Στο λέω εγώ λόγω πείρας, γιατί μεγάλωσα μέσα εκεί. Ήταν η σύ μου μέσα εκεί και είχα την πρόσβαση από κοντά. Δεν πρέπει να ρίχνουμε τις ευθύνες στις διοικήσεις. Ο Αλταμάν φταίει και ο κύριος Μπενίτες. Δεν μπορεί μετά από να είσαι 65-70 χρόνων και να μου λες ότι είσαι προπονηταράς και έχεις κάνει και... Ναι, έχεις κάνει!
4: Βέβαια, κύριε αλλά Ιωνίση, είχε... τους προπονητές τους επιλέγει η διοίκηση και η διοίκηση αποφασίζει αν θα συνεχίσει μαζί τους ή δεν θα συνεχίσει.
3: Με αυτό τον κύριο τον Μπενίτες που έχει κάνει μεγάλα πράγματα, ναι, το ασπάζομαι, αλλά είχε παιχταράδες, παιδιά, είχε παιχταράδες. Εδώ τώρα με τον άλλον, τι να κάνει, κάτι κουτσί, κάτι αυτή, κάτι... Δεν μπορούν να πάνε, δεν μπορούν να πάνε. Κατάλαβες, δεν προχωράει το ποδόσφαιρο έτσι του Παναθηναϊκού. Κατάλαβες.
4: Ναι, καλά, ο Πενίτης από ό,τι φαίνεται πάντως κύριε Γιονίς δεν θα συνεχίσει, οπότε να δούμε ποιος θα είναι επόμενος. Αλλά δεν γίνεται να φταίνουν πάντα οι προπονητές. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάω γενικά. Πάντα φταίνουν οι προπονητές.
3: Για αυτή τη στιγμή φταίνουν οι προπονητές. Για αυτή τη στιγμή, δηλαδή το δίμηνο αυτό φταίνε. Δεν μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός πεθαμένος. Μια γειτονιά, πας με τα πόδια σου Καρεσκάκη και να. Θα χάνει από το, πώς το λέγει το γέρο, το
4: Ροντινέι.
3: Ο Ροντινέι, καταλαβες. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, μας έχει στεναχωρήσει πολύ ο Παναθηναϊκός και στο μπάσκετ. Και ο κύριος Γιαννακόπλος πρέπει να τον διώξει αύριο το πρωί να έχει φύγει. Και κάτι παίχτες μέσα που έχουν πληρώνονται με πολλά λεφτά πρέπει να τους ακυρώσει. Δεν είναι πράγματα αυτά να μας ξεφτυλίζουν κάτι ομάδες. Κυβαλένθια, τι πάει να πει. Έπαιξε, ήταν τυχερή, όπως ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, να πω στον Γιάννη στον Μιλά.
4: Ικανή ήταν κύριε Διονύση, όχι τυχερή, ικανή ήταν.
3: Ναι. Λες ότι θα περάσει τους Τούρκους.
4: Θα το δούμε την άλλη Παρασκευή. Δεν είναι. Στα μάτια μου είναι φαβορή, τώρα το θέμα είναι τι θα δούμε στο Final Four. Γιατί και πέρσι ήταν φαβορή και αποκλείστηκε.
3: Θέμη μου, είναι δύσκολο παιχνίδι.
4: Φενέρμπαχτσε
3: είναι
4: Τούρκοι. Σίγουρα, δεν αμφιβάλλει κανένας.
3: Είναι Τούρκοι. Είναι Τούρκοι που πανέξυπνοι στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ μόνο είναι πανέξυπνοι. Και εγώ θα δώσω ευχές. Μακάρι να την κερδίσει. Αλλά δεν πιστεύω, παιδιά. Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Όπως και η Βαλένθια. Και η Βαλένθια κουνιέται στον Παναθηναϊκό, αλλά η Ρεάλ να δω τι θα κάνει με τη Ρεάλ.
4: Θα τα δούμε. Άλλο παιχνίδι αυτό, ναι.
3: Ναι, ναι. Άντε μου,
4: ήσουν
3: εκπληκτικός εχθές, μου άρεσες πολύ.
4: Ευχαριστώ και πολύ κύριε Γιονίση.
3: Σε παρακολουθώ, να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
3: Και χαιρετίσματα σε όλες τις πανάσες μου, να είστε καλά.
4: Γεια σας κύριε Γιονίση, καλή συνέχεια, έχουμε καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
5: Ο Βασίλης είμαι.
4: Ο Βασίλης είσαι.
5: Ναι, λοιπόν. Θα αρχίσω λιγάκι καυστικά. Σάκη. Ταξιτζή. Πήγαινε αεροδρόμιο. Έρχεται το Airbus της Turkish Airlines με τις τουρκάλες μυρολογίστρες για το ΆΚΑ. Έτσι τρέξε να παραλάβεις. Και στη διαδρομή πιες και καμιά σόδα. Για να χωνέψεις έτσι από τη γόσταση την πολύ που έχεις.
4: Μάλιστα. Άστο σάκι, Βασίλη.
5: Όχι, εντάξει, γιατί κάποια στιγμή λέει κάποιος πρέπει να του τα πει.
4: Εντάξει, ναι, έτσι. Λέει.
5: Όπως θα λέει αυτός, θα λέω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δίκαιο πρωτάθλημα που ακούω συνέχεια ότι παίρνει η ΑΕΚ.
4: Ναι.
5: Δεν το κατάλαβα, γιατί είναι δίκαιο.
4: Ήταν η πιο σταθερή ομάδα και η καλύτερη όλη τη χρονιά.
5: Μάλιστα. Και τα προηγούμενα που έπαιρνε ο Ολυμπιακός, γιατί ήταν άδικα.
4: Για ποιος είπε ότι ήταν άδικα τα προηγούμενα.
5: Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι.
4: Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι δημοσιογράφοι.
5: Έτσι.
4: Εγώ δεν θεωρώ άδικο κάποιο από τα προηγούμενα.
5: Όχι, δεν το λέω για σένα.
4: Ναι, ναι, το ξέρω. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μπορώ να πω αυτή τη λογική. Μπορεί να πει πέρσι κάποιο ότι δεν το πήρε δίκαιο ο Ολυμπιακός Βασίλη, παραδείγματος χάρη.
5: Και όμως υπάρχουν και τα λένε. Λοιπόν,
4: εντάξει, δεν νομίζω. Τώρα πρέπει να κοιτάξει κάτι άλλο.
5: Και σε τηλεοπτικές εκπομπές, αθλητικές και σε ραδιόφωνα. Δημοσιογράφοι, έτσι. Όχι εγώ, ναι. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα, ο οπαδός. Ο αντιολυμπιακός παράδειγμα. Επίσημα, γίνουν και τα λένε. Λοιπόν, και θα πω το εξής τώρα, γιατί δεν έπιασα αυτή την κουβέντα.
4: Για πες.
5: Ολυμπιακός ΑΕΚ ακυρώνεται τον γκολ του Γιατζίτσι.
4: Ναι.
5: Έτσι. Σωστά για μένα.
4: Και για μένα.
5: Στο επόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, παρόμοιο γκολ κατακυρώνεται υπέρ του ΠΑΟΚ.
4: Ναι, αν υπάρχει offside δεν το καλύπτει ο ΕΣΕ στο βάθος του, γιατί είναι και ο ΕΣΕ, κακός.
5: Δεν φαίνεται αυτό τώρα, έτσι.
4: Κακός, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε δει replay αν το καλύπτει δεν το καλύπτει. Πάντως αν είναι offside ο Μπάμπα ήταν, ναι, κακός.
5: Εγώ θα πω το εξής, έτσι για να καταλάβεις το σκεπτικό μου, νομίζω το έχεις καταλάβει. Εγώ δέχομαι τη στιγμή που είναι απόφαση του διαιτητή και λαθασμένη να είναι, τη δέχομαι. όπως δέχομαι και ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, έτσι. Αλλά τα λέω, έτσι, γιατί αυτά που θα πω τώρα τα ακούμε από όλους αυτούς τους αντικειμενικούς. Και αυτό είναι που με ενοχλεί. Σφυρίζει τον πέναλτι ο διαιτητής κατά του Ολυμπιακού, το οποίο το παίρνει μετά πίσω.
4: Ναι.
5: Και χτες πάλι το ακυρώνει γκολ. Δεν μπορεί να είναι τυχαία, μόνο με τον Ολυμπιακό να συμβαίνουν.
4: Εντάξει, άμα ήθελε να διηγήσει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, θα το δίνει το πέναλτι. Προφανώς δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, έτσι. Δεν το συζητάω.
5: Ναι, ναι.
4: Αλλά θέλω να σου πω ότι πήγε στο ΒΑΡ, το διόρθωσε.
5: Ναι,
4: γι' αυτό υπάρχει το ΒΑΡ, για τα λάθη να διορθώνονται. Χθες νομίζω ότι είναι υπερβολικό το ότι πάει στο ΒΑΡ και ακυρώνει τον γκολ του Ολυμπιακού. Κακός για μένα. Είναι υπερβολικό.
5: Ακριβώς.
4: Δηλαδή σε προηγουμένες ποδοσφαιρικά χώρες όπως είναι η Αγγλία, η Ισπανία, η Γερμανία κλπ. Ή στο Champions League και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν νομίζω ότι θα κυρωνόταν ποτέ αυτό το γκολ.
5: Ακριβώς. Συμπτωματικά όμως συνέβησαν όλα αυτά που σου είπα με τον Ολυμπιακό. Με μια ομάδα. Δεν συνέβη παράδειγμα με τον Παναθηναϊκό, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ. Όλα συνέβησαν με τον Ολυμπιακό. Τυχαία. Έτσι. Απλά τα λέω έτσι να ακούγεται και κάποια άλλη άποψη. Λοιπόν, στο χθεσινό παιχνίδι ο Ολυμπιακός πάλι δεν μ' άρεσε. Παρόλο που το κέρδισε. Βέβαια έχει βελτιωθεί στο εξής. Εχθές έβαλε, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, παίχτες μέσα στην περιοχή.
4: Ναι.
5: Κάτι το οποίο δεν το κάνει στις προηγούμενες αγώνες. Στις προηγούμενες αγώνες το κάνει. Αν το έχεις παρατηρήσει, τώρα τελευταία παίρνουν παίχτες στην περιοχή. Εκτός από τον center goal, παράδειγμα, τον LKB ή το Τσικίνιο που είναι πίσω από τον LKB, έτσι, μπαίνουν και άλλοι παίχτες. Κάτι το οποίο δεν κάνανε. Κάτι το οποίο κάνει ο ΠΑΟΚ κατά κόρον. Βλέπεις παράδειγμα τον ΠΑΟΚ, ας είναι χάλια ο ΠΑΟΚ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο συμπαιδευτικό του κομμάτι.
4: Ναι, και άλλες Βασίλη, η διαφορά ξέρεις ποια είναι. Ότι και άλλες φορές στα προηγούμενα παιχνίδια, τον προηγούμενο καιρό, ο Ολυμπιακός έβαζε παίκτες στην περιοχή. Όμως η διαφορά είναι πως τον προηγούμενο καιρό έβαζε παίκτες και προσπαθούσε με σέντρες και πολλές φορές στα τυφλά να βρει ευκαιρία. Ενώ τώρα αυτοί οι παίκτες που λες και πατάνε περιοχή, αλλά κάνουν και μια κίνηση για να πάρουν την μπάλα στα πόδια και να δημιουργήσουν ρήγματα. Και όχι απλά μια σέντρα. Και όπου πάει η μπάλα, άμα έρθει σε δικό μας παίκτη ή πάει στους αντιπάλους που λέει λόγος.
5: Λοιπόν, και κλείνω με την εντεκάδα, τη δικιά μου εντεκάδα, από τους τέσσερις, ξέρω εγώ, του Final Four. Τζολάκης τερματοφύλακας.
4: Τον play-off εννοείς,
5: ναι.
4: Ναι,
5: τον play-off.
4: Ναι.
5: Σύστημα 4-2-3-1.
4: Ναι.
5: Τζολάκης τερματοφύλακας. Δεξιά Ρώτα, αριστερά Κυριακόπουλος. Center back Ρέτσο Σπυρόλα. Βάζω τον ΕΣΕ. Τώρα εκεί πέρα έχω ένα ενδιασμό με Πινέδα, Έσε Πινέδα. Έσε Πινέδα, η τριπλέτα του ΠΑΟΚ, δηλαδή Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, θα έζουν κακά τα ψέματα, έτσι. Και μπροστά LKB. Δεν ξέρω πώς την βλέπεις.
4: Διαφωνώ σε κάποιες θέσεις. Με κάποιες παίκτες του Ολυμπιακού θα μπορούσαν να μπουν κάποιοι της ΑΕΚ. Όπως ας πούμε ο Στρακώστα θεωρώ ότι έχει κάνει καλύτερη χρονιά τον Τζελάκη. Όπως επίσης δεν μπορεί να λείπει ο Ρέλβας. Θα τον έβαζα μαζί με τον Πυρόλα που ήταν λίγο και σταθερό στον Ρέτσο και ο Ρέτσο έχει κάνει τρομερή χρονιά και δεν μπορεί να λείπει και ο Κοϊτά σίγουρα.
5: Τον Κοϊτά βάλω τη θέση του Τάισον παράδειγμα.
4: Ναι.
5: Και τον Κωνσταντέλια δεν το βγάζω με τίποτα.
4: Ή του Ζίβκοβιτς, α πούμε.
5: Ή του Ζίβκοβιτς. Ναι.
4: Προτιμότερο. Ο Τάισον έχει κάνει καλύτερη χρονιά του Ζίβκοβιτς φέτος. Δεν μιλάμε γενικά σαν παίχτες, μιλάμε για τη φετινή χρονιά, τη φετινή του παρουσία.
5: Ναι. Εντάξει, εκεί πέρα θα μπορούσαμε να βάλουμε ας πούμε και τον Ζέρσον του Ολυμπιακού παράδειγμα ή όπως λες τον Κοϊτά.
4: Εντάξει, ο Κοϊτά έχει κάνει καλύτερη χρονιά φέτος. Όπως και ο Μάριν έχει κάνει εξαιρετική χρονιά. Δηλαδή ο ΕΣΕ πέρσι ήταν καλύτερος από φέτος.
5: Ναι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, μιλάμε τώρα, βάζω τον Πινέδα οχτάρι και βάζω τον ΕΣΕ σαν εξάρι παράδειγμα, έτσι πιο δυναμικό, πιο κόφτη. Εντάξει, υπάρχουν επιλογές. Αυτούς βάζουμε αναπληρωματικούς στην ομάδα, αρέσει.
4: Ναι, καλά, εντάξει, θα υπάρχουν για αναπληρωματικοί. Θα διεκδικούν θέση Βασίλη.
5: Να ξεκουράζετε.
4: Έγινε, Βασίλη.
5: Έγινε,
4: γεια. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, διαβάζουμε ένα-δύο μηνύματα και πάμε διαφημίσεις. Αποστολία λέει από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα, χαρούμενη. Ευχαριστώ την Βαλένθια που μου έδωσε τόσο μεγάλη χαρά και θα πάρουμε το ευρωπαϊκό μέσα στο. Στο από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, περήφανη, χαρούμενη Γαβρίνα. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Γιώργο του Λονδίνου και στον κύριο Γιώργο που με αγαπάμε, αγάπη Λία σου. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, Γαβρίνα. Θέλω κάποιος να με ενημερώσει πόσο ήρθε χθες το παιχνίδι στη Βαλένθια και στο Καρεσκάκι. Έχουμε περαστικά και άλλες χαρές αυτές να με δίνουν, λέει η Αποστολία. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, Θέμη. Καλή εκπομπή. Ελπίζουμε στην πολυπόστη κατάξυση τίτλου του Ολυμπιακού στο Final Four. Χαιρετίσματα σε όλους τους Ολυμπιακούς. Και όπως πάντα, ο Σπύρος δεν απογοητεύει με μια φωτογραφία από το όμορφο κατάκολλο. Γεια σου, ρε Σπύρο. Να σε καλά, φιλαράκι. Πάντως αποστολή γιατί δεν.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
9: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
6: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντα Sports. Σε κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές. Ξέρουμε να γυρίζουμε. Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια. Ο Εργίνα Ταμάν απεχώρησε εκτάκτως από τη συνέντευξη τύπου μετά το χθεσινό αγώνα, όταν δημοσιογράφος του θύμισε τη δήλωση τον Ιανουάριο πως αν δεν κερδίσει την Ευρωλίγκα θα αποχωρήσει από τον πάγκο του Τριφυλιού. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο ημιτελικοί του Final Four της Αθήνας που θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου. Ο πρώτος αγώνας θα ξεκινήσει στις 6 και ο δεύτερος στις 9. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Πρέπει να κοιτάξουμε το μάτς με τη Φενέρ που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας, τόνισε στη Media Day ενώπιση του Final Four ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Σε συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Γκατσίνοβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαφ. Λαμπρές εκδηλώσεις ενώπιση της εργατικής φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει και την ομαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος εν όψη του κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι ο Σαντιάγκο Έσε που θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Ο Αργεντινός χαφ των Πειραιωτών έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36 του χθεσινού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Τους φιλάθλους της ομάδας ευχαρίστησε με ανάρτησή της η ερυθρόλευκη ΠΑΕ μετά το τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Σουαλιό Μέιτε, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γάλλου χαφ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος απεχώρησε με ενοχλήσεις από το χθεσινό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Στα ραντάρ των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο 23χρονος αμυντικός της Μέντς, Μισελ Εμπουλά, σύμφωνα με το Φούτο Μερκάτο. Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς έστειλε εξώδικο προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΛ Αχιλλέα Ανταβέλη για όσα ανέφερε για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται στα Άνω Λιώσια τον Άρη στον πρώτο αγώνα της σειράς. Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου γκάρντ Νάσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Ελληνοαμερικάνου γκάρντ Τάσου Κουκ μέχρι το 2028. Προπονητής της Λίβερπουλ για τη νέα σεζόν θα είναι ο Άντρες Σλότ, ο οποίος έβαλε τέλος στις φήμες περί αποχώρησης από τους Ρέντς. Η Bayern Leverkusen κατέθεσε πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Νιούκαστλ για την απόκτηση του 22χρονου δανού θετικού Βίλιαμ Οσούλα, σύμφωνα με τη Mirror. Για την 36η αγωνιστική της La Liga στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube, με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Πάμε να διαβάσουμε και για τα μηνύματα στο Viber που έχετε στείλει. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: η Θεοδωρία από τη μία λες να κάνουμε πασίγιο στην ΑΕΚ στη Φιέστα και από την άλλη χαίρεσαι που έχασε Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια. Να το κοιτάξεις αυτό, μην το αφήσεις, λέει ο Γιάννης. Ο Εζεκίαλ λέει: ο Μπενίδες στο μπάσκετ παίζει να είναι καλύτερος προπονητής από Αταμάν, λέει ο Εζεκίαλ. Γενικότερα, σίγουρα όχι Εζεκίαλ, καταλαβαίνω ότι κάνεις χιούμορ. Αλλά φέτος ο Αταμάν πραγματικά έχει απογοητεύσει. Αλλά δεν μπορούμε να διαγράψουμε την πορεία των προηγούμενων χρόνων που έχει διαγράψει ο Τούρκος προπονητής. Έχει κατακτήσει 3 Ευρωλίγκες τα τελευταία χρόνια. Νομίζω αυτό λέει πολλά. Αλλά φέτος είναι μια σκέτη απογοήτευση. Τίποτα παραπάνω. Και να δούμε αν υπάρχει θέμα Αταμάν. Γιατί το να μείνει εκτός Final Four με το ακριβότερο budget στην Ευρωλίγκα, προφανώς ανοίγει και θέμα Αταμάν. Νομίζω ότι αν δεν κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσει τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Παναγιώτης λέει να το κάνω 50 ράκια, βάζουμε ένα στοίχημα οι δυο μας. Οπότε χάσει κάποιος, πότε πρέπει να πληρώσει, αν είναι παντελονάτος. Μόλις το χάσει, Παναγιώτη. Μόλις χάσει το στοίχημα, θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο στοίχημα το οποίο έχουμε βάλει, υποθετικά πάντα. Ο Δημήτρης λέει: έλα, ρε Θεμάρα μου, καλησπέρα, Αλάνη μου, καλή εκπομπή. Έχει στείλει μια φωτογραφία με τον Αν και λέει: εδώ είναι του Μοντέρο, ψάχνανε το Μοντέρο χθες. Χαχά, του κέρασε πορτοκάλια Βαλένσια. Τα καλύτερα, Βετζίτο είσαι Θεός, τι στη χάρα έγραψε πορεία Ρώσια. Χαιρετίσματα στον Γιώργο Βολονδίνο, στον κύριο Θανάση τα Κογκόρια, στην Αποστολία στην Θεσσαλονικιά, στον Μπίλι Μπάι Συντάξη και στον κύριο Βασίλη τον Πλαταμόνα. Χθες ήταν η καλύτερη βραδιά, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου, ρε Δημήτρη, να είσαι καλά, φίλε. Καλό απόγευμα σου, εύχομαι. Ο Τάκης από τη Γυφσιά λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Όπως σε προσφωνεί κάποιος άλλος κύριος, το θεωρεί σωστό το timing της ερώτησης του δημοσιογράφου? Όταν κάποιος έχει χάσει, ο άλλος να το ρωτάει αν θα μείνει εσένα, θα σου αρέσει αυτό? Εγώ ρωτάω με το χέρι στην καρδιά, περιμένω απάντηση, λέει ο Τάκης. Βέβαια, Τάκη, ακόμα και όταν ο Αταμάν είχε αναφέρει αυτό, ότι θα φύγω τον Παναθηναϊκό αν δεν, αν δεν πάρω την Ευρωλίγκα ή αν δεν πάρω το πρωτάθλημα, δεν τον είχε ρωτήσει κανένας, ο ίδιος το είχε αναφέρει. Οπότε προφανώς θα του θύμιζαν αυτή τη δήλωση. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ρωτάει, Τάκη. Οπότε χάθηκε ο ένας στόχος από τους δύο που είχε αναφέρει και ήταν μια ερώτηση όπου θα έπρεπε να την περιμένει. Κακά τα ψέματα. Και άλλες φορές το είχε κάνει. Αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά θυμάμαι ο Αταμάν να πει κάτι και τελικά να μην βγει. Είχε πει, ας πούμε, το 24 που ο Παναθηναϊκός πήρε την Ευρωλίγκα, ότι αν δεν πάμε στο Final Four θα φύγω τον Παναθηναϊκό. Πήγε ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Φέτος έκανε αυτή την δήλωση και απέτυχε. Τώρα θα δούμε το πρωτάθλημα τι θα γίνει. Οι δημοσιογράφοι κανονικά δεν πρέπει να χαϊδεύουν ασιά, Τάκη. Θα πρέπει να ρωτάνε και η ερώτηση του δημοσιογράφου είχε βάση. Δεν ήταν προκλητική. Δεν τη θεωρώ προκλητική σε καμία των περιπτώσεων. Ο Νικόλας λέει: προσάκι, πριν ρωτήσει τον Θέμη τι βλέπει για την Πανά, θα σου προτείνω να ακούσει τη διαφήμιση, λέει, για τα μπάζα. Τι θέλει να πει τώρα ο φίλος ο Νικόλας? Ο Γιώργιος λέει: Σάκη, για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Ο Τζίμις λέει: ο κύριος περιγράφει τον μπάσκετ χθες, ήταν στο γήπεδο για την Βαλένθια. Για το παιχνίδι της Βαλένθια προφανώς ρωτάς. Τζίμι, νομίζω πως όχι, δεν ήταν στο γήπεδο. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, δεν είμαι και σίγουρος για πως απαντάω. Γιατί το ρωτάς πάντως αυτό? Ο Σπύρος λέει: κύριε Διονύση, μίλαγε για Δωμάζο, Καψί και Λευτεράκι και ας τον Ολυμπιακό και τον μπάσκετ. Δεν το ξέρεις το άθλημα, λέει ο Σπύρος. Μα να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Τελείωσαν τα μηνύματα, μπορώ να μιλήσω?
0: Ναι, μπορείτε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Εάν δεν φύγουν οι Τούρκοι από ελληνικές ομάδες, δεν πρόκειται να δει ούτε το μπάσκετ, ούτε το ποδόσφαιρο, Χαΐρη και Προκοπή.
0: Ναι, με Τούρκο πήρε Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός πάντως, κύριε Γιώργο.
1: Αλλά θα σου έλεγα, αλλά σε σέβομαι και τους ακροατές. Αυτό τι λέει δηλαδή τώρα, ότι...
0: εσείς τι λέει, εσάς
1: ρωτώ. Να πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, αν θα γινόταν ποτέ. Δεν θα ήθελα να υπάρχει Τούρκος μέσα σε ελληνικές ομάδες, είτε είναι το μπάσκετ, είτε είναι το ποδόσφαιρο. Τέλος. Βγαίνει τώρα, δεν τρεπόνται ρε λίγο. Τα προδίδουμε όλα ρε. Δηλαδή είμαι έξαλλος. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με τον Σφάγερα ρε. Ναι. Με τον Ερντογάν, με τον Ερντογάν. Και είναι κολλητός, δεν δεχόμαστε, είναι κολλητός λέει με τον Ερντογάν. Και με νοιάζει εμένα, είναι κολλητός η Λένη. Εμένα δεν πειράζουν οι Τούρκοι. Εγώ αναφέρομαι, βγαίνει στην Κύπρο μετά τις δηλώσεις αυτές και κρατάμε ακόμα αυτόν τον άνθρωπο εδώ. Τον Γκρίζο Λύκο, που το δηλώνει ότι είναι και Γκρίζο Λύκος. Παιδιά, ασχοληθείτε και λίγο με τα πολιτικά. Γιατί μας περιμένουν δύσκολες μέρες, πολύ φοβάμαι. Γύρω ο κόσμος είναι, μετά από αυτό που έγινε και με το Τζόνς αυτό, στο οποίο εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα, δεν πειράζει, θα μου πεις τώρα τι, έχουμε μάθει, δεν είναι πρώτη φορά, αυτό γίνεται η δουλειά καθόλου. Το καλώδιο το ποντίσαμε, πήγαινε το μεταξύ, μου φέρνει ένα πυραβλάκο στο Τουρκί και του λένε, για φύγει από εδώ. Εμείς έχουμε εδώ δικαιώματα. Τι έγινε ρε παιδιά, και ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Βεβαίως ασχοληθούμε με τον αθλητισμό. Δηλαδή, τι νόημα έχει αυτή τη στιγμή να ακούω εγώ, να βγαίνει ο άλλος προφέσορ, βγαίνει δημοσιογράφος, τόσα χρόνια δεν από όνομα. Έχει λυθάξει με τον Όσμαν. Ρε κύριε, είσαι δημοσιογράφος, αντρικογράφος. Δεν μπορεί να καταλάβεις ότι δεν λέγεται Όσμαν και λέγεται Οσμάν. Ο Ναν Οσμάν, στο συλλήγουσα ακούγονται τα τουρκικά ονόματα. Οσμάν, Ιουσούφ, τι είναι Ο Ναν το έχει κάνει γιατί θέλει να ακούει ότι είναι Ευρωπαίος. Κακό του χειρό.
0: Μάλιστα.
1: Καθήν να ασχοληθούνε. Εγώ το μεταξύ, εντάξει τώρα εχθές, το παιχνίδι ούτε με ενδιαφέρει ούτε το είδα με τη τέτοια. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του. Εντάξει, η ΑΕΚ τώρα παίζει τώρα. Θα τα παίξει όλα τα παιχνίδια. Καλά κάνει και τα παίζει. Με την σειρά που πήγε τώρα το πρωτάθλημα, για μένα είναι εντάξει, κανονικά. Είναι Ολυμπιακός, μετά την ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Αν λάβουμε υπόψη ότι τα τελευταία παιχνίδια ο Ολυμπιακός δεν ήταν ότι δεν είχε κάνει φάσεις, είχε και κάποια γκίνια στις φάσεις, διότι δημιουργήθηκαν φάσεις για γκολ.
0: Ναι, πρέπει να τις τελειώσεις τις φάσεις, όμως να τις κάνεις γκολ, κύριε Γιώργο. Ο Ολυμπιακός δημιουργεί πάντως τα τελευταία παιχνίδια.
1: Το πρέπει, κοίταξε, θέλει το ποδόσφαιρο, θέλει και λίγη τύχη, ικανότητα και τύχη. Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή ότι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι ο Ολυμπιακός με αυτόν τον προπονητή και με αυτούς τους παίκτες είναι ανταποκρίνεται σε αυτά που θέσεις που πήρε. Τώρα εντάξει, η ΑΕΚ είχε μια διάρκεια, είχε την και την τύχη βέβαια στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, γιατί για μένα κερδίσαμε βέβαια μεγάλη υπόθεση τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έπαιξε την μπάλα τη μεγάλη με τον Ολυμπιακό, συμφωνείς?
0: Ναι, θέλετε. Συμφωνώ, δεν έπαιξε κάποια τεράστια μπάλα η ΑΕΚ. Αλλά ήταν χάλια και ο Ολυμπιακός εκείνο το παιχνίδι.
1: Εντάξει, χάλια ήταν, αλλά δεν. Εγώ στο σύνολο μιλάω για τα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού που δεν είχε κάνει νίκες. Αν έβλεπε, η φάση γινόταν η μία πίσω από την άλλη. Και εμείς είχαμε κάποτε αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, λοιπόν, Βιλιβάη τάξη, ασχολήσου τώρα εκεί πήγαινε. Παίξε κανένα μπάσκετ εκεί να δει. Θέλετε τώρα να γίναμε ρεσίλ σε όλο τον κόσμο τώρα να γίνει ο τελικός εδώ για να μην υπάρχει Παναθηναϊκός. Μακάρι, γιατί πολύ φοβάμαι, ξέρεις, φοβάμαι πολύ.
0: Δεν κύριε Γερό.
1: Και θυσίες, διότι δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία έχει τα ενία να λάβει στο μπάσκετ γενικά. Με διαφημίσεις, με χορηγούς.
0: Έχει φύγει από εκείνο το κομμάτι τώρα η Ευρωλίγκα. Έχει πάει στην Αραβία.
1: Εντάξει, θέλω να πω ότι μακάρι, γιατί εγώ πανηγυρίζω από τώρα. Από τώρα θέλω του Ολυμπιακού να μην κοιμάμαι τρεις νύχτες. Να κερδίσω Ολυμπιακού σε αυτούς τους, αν μην πω καμιά κουβέντα, τους Τούρκους. Και μετά θα μπουν ορισμένοι και θα μου λένε και για όλους είναι τουρκοπάγους. Δηλαδή είτε γύρω σας τι γίνεται, ασχοληθείτε και λίγο, διότι πρώτα απ' όλα είναι τα εθνικά ζητήματα πρώτα απ' όλα και μετά έρχεται ο αθλητισμός.
0: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για αθλητισμό, κύριε Γιώργο, δεν μιλάμε για τα εθνικά ζητήματα. Δεν λέω
1: αθλητισμό, ναι. Αλλά όλα έχουν σχέση. Ναι. Δηλαδή, τι θέλει να πει τώρα, ότι θα πήγαινε τώρα στο Ισραήλ στην Μακάμπη,
0: ναι.
1: Και να πάρουν έναν Παλαιστίνιο προπονητή.
0: Ναι.
1: Και θα λέγανε οι Ισραηλίτες, οι πολίτες μετά, ναι. Θα λέγανε ότι ναι, αλλά αυτό είναι, λέει, θα είναι άθλημα. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό θα λέγανε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς γιατί να μην τα πούμε. Ποιο φοβόμαστε.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο μου.
1: Αποστολία, σε πάω με χίλια, μπράβο, στον Ολυμπιακό, εχθές σε σκεφτόμουν. Τώρα, εντάξει, μόλις βγήκε το γκολ. Εντάξει, καλή είναι. Έτσι να είσαι, να είσαι στην υγειά σου πάντα και να βγαίνεις και κανένα, πες και κανένα τίποτα στο ποδόσφαιρο, στο ράδιο, δεν πειράζει και αν μπορεί να μην βγαίνεις πολύ ποδόσφαιρο, μπορεί και να ξέρεις, δεν ξέρω, αλλά να σε ακούσουμε και εκεί.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο.
1: Να
0: είστε καλά, για καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τώρα έχουμε ελεύθερες γραμμές, παραδόξως. Ο Σταμάτης λέει: οποιαδήποτε άλλη κατάληξη είχε χθεσινή σειρά θα ήταν παραφύση με βάση φετινή χρονιά. Τα λάθη από πέρυσι ατελείωτα, άλοθη, μόνιμο αυτό. Ξέρει, μην κάνετε κριτική. Τελικά δεν δικαιώθηκε αυτή η στρατηγική. Καιρός να σταματήσουν οι κραυγές και να μιλάει η ομάδα στο γήπεδο, λέει ο Σταμάτης, ο οποίος έχει απόλυτο δίκαιο. Συμφωνώ μαζί του 100% σε ό,τι λέει. Περισσότερο πρέπει να μιλήσει ο Παναθηναίκος στο γήπεδο παρά να μιλάει έξω από αυτό, Σταμάτη. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε πως έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Νίκος Πανός, ο ατζέντης του DJ Shorts, ο οποίος ανέφερε σε δημοσίευσή του στο Instagram πως πικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague. Ωστόσο, είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα, την ηθική και το ήθος που επιδεικνύει ως άνθρωπος καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ως εκείνος που βρίσκεται μέσα στην αρένα, εσύ αυτός που μετράς και εμείς σε στηρίζουμε, γιατί είσαι υπέροχος παίχτης και άνθρωπος και το έχεις αποδείξει πολλές φορές, αναφέρεται φυσικά στον DJ Shorts. Συνδύασε αυτά που έγραψε μια φωτογραφία του Αμερικανού Point Guard του Παναθηναϊκού. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Μου μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Αντρέας.
0: Γεια σου, Αντρέα.
2: Τι έγινε.
0: Καλά, εσύ.
2: Λοιπόν, συνεχίζει πάλι αυτό εκεί πέρα. Πάλι με τον Ολυμπιακό και άφησε και υπόνοιες πάλι, έτσι. Λοιπόν, ή το σταματάς ή θα πέσουν μηνύσεις τώρα, έτσι, γιατί το έχει παρακάνει.
0: Ναι, η Αντρέα, και τι θα γίνει, λέει η μήνυση, ότι έχουμε αντίθετες αθλητικές απόψεις.
2: Κάτι σου είπε χθες ο κ. Σαρδομενίδη. Όχι, ακούνε και στην πλατεία Αλεξάνδρου. Λοιπόν, το έχει παρακάνει εδώ πέρα και εσύ πρέπει λίγο να του κάνει να το φρενάρει λίγο, έτσι.
0: Μάλιστα, έγινε, Αντρέα.
2: Όχι, να σου πω τώρα, γιατί δεν είναι προκλητικός πολύ πάλι σήμερα.
0: Ναι, μηνύσεις γίνεται όταν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί ποινικά να στέκει. Το να κάνεις μηνύσεις επειδή δεν συμπαθείς κάποιον ή επειδή δεν σου αρέσουν αυτά που λέει, αυτά δεν στέκουν.
2: Άλλοι θα του κάνουν, δεν ξέρει εκεί πέρα. Το είπα χθες και στην άλλη εκπομπή μου βγήκε ένας.
0: Ναι, άμα βγω εγώ και πω ότι θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα σε 50 χρόνια, δεν μπορείς να μου κάνεις μήνυση.
2: Δεν έχει πει και κάτι άλλο έχει πει.
0: Ναι, για τα άλλα τον φρέναρα εγώ. Αυτά που έπρεπε να το φρενάρω, το φρενάρω. Το να βγει να πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα σε 50 χρόνια, δεν μπορείς να του κάνεις μήνυση. Μπορείς να του κάνεις καζούρα, μπορείς να τον πειράξεις. Ναι, να του κάνεις μήνυση επειδή λέει αυτό, δεν μπορείς να το κάνεις.
2: Γι' αυτό, ξέρεις πολύ καλά τι έχει πει.
0: Ναι, σου λέω στα υπόλοιπα που έχει πει, τον φρέναρω εγώ και του βάζω stop εκεί που πρέπει. Τώρα τι να σου πω, προφανώς.
2: Συνεχίζει όμως.
0: Τι να τον κάνω. Εκεί πέρα
2: και κάνει πλάκα. Αυτές είναι πλάκες τώρα που κάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θα πω για την ομάδα του στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Πάλι εντάξει, ο Ροτινέ το βλέπω που στα τελευταία παιχνίδια καλός είναι, εντάξει, αλλά πάλι καλά. Είδαμε και τον Αντρέι Λουίζ επιτέλους. Τον έβαλε.
0: Ναι, έπαιξε προς το τέλος. Εμένα μου αρέσει πάντως ο Αντρέι Λουίζ πολύ.
2: Και είδαμε και έκανε και σούτ, εντάξει, και εμένα μου αρέσει ο Αντρέι Λουίζ. Αλλά δεν τον βάζει, ρε παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει πολύ. Πάλι τον Καρθία εκεί έχουμε. Δεν έχει άλλο παίχτη να βάλει.
0: Εντάξει, ήταν καλός θες ο Καρθία πάντως.
2: Ρε παιδιά, τώρα είναι και μεγάλος. Εντάξει.
0: Δεν διαφωνώ. Και για μένα δεν πρέπει να συνεχίσει τον Ολυμπιακό, αλλά χθες ήταν καλός. Πρέπει να το πούμε.
2: Καλός ήταν, εντάξει. Δεν λέω ότι. Και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, δεν ήταν και μαύρα χάλια ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν ήταν καλός.
2: Ο Τετέι. πολύ προκλητικός, έτσι, όλο πέφτε κάτω, θέατρο έκανε εκεί βουτιές.
0: Εντάξει, υπήρχαν κάποιες αψημαχίες, ντέρμπι αιωνίων, Αντρέα, θα υπάρξουν αυτά. Δεν νομίζω ότι έκανε κάτι παραπάνω από αυτό το επίτρεπτο. Υπήρχαν κάποιες αψημαχίες, υπήρχαν κάποιες διεκδικήσεις της μπάλας. Εντάξει, μπορεί να έπεσε, ας πούμε, να πάρει κάποιο φάουλ, αλλά ήταν στα όρια του.
2: Για ένα αθλητικού. Που είπε εκεί πέρα, λέει ότι επειδή λέει, έχουν τη φιέστα, θα νικήσει η ΑΕΚ. Και τι έγινε που έχουν πιέσει. Ο Ολυμπιακός με τη Βέρη και είχε χάσει. Ο Ολυμπιακός έχει κίνητρο. Δηλαδή, μια ισοπαλία που δεν πιστεύω και έτσι ο Πάκου στη λεωφορώ.
0: Ναι, πάντως η ισοπαλία δεν του κάνει πάντως του Ολυμπιακού. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ θα πάει τρίτος.
2: Δεν το πιστεύω να κερδίσει. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει κίνητρο επειδή είναι τελευταίο παιχνίδι στη λεωφορώ.
0: Ναι, και εγώ θεωρώ πως.
2: Δεν θα είναι αδιάφορο.
0: Εκτίμησή μου είναι πως δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ στον
2: Αλλά έχω μια απορία τώρα. Με αυτό το ΠΑΟΚ πέντε φορές φέτος και να μην το κερδίσει μια φορά.
0: Ναι, για πρώτη φορά αυτό στην ιστορία.
2: ΠΑΟΚ. Αυτό έχει να γίνει, λέει, από τις 66 χρόνια.
0: Δεν έχει ξαναγίνει. Πέντε συνεχόμενα παιχνίδια έτος.
2: Τώρα δεν ξέρω. Δεν μου ένα τελευταίο και να κλείσω.
0: Ναι.
2: Έχεις ακούσει κάτι, γιατί άκουγα χθες για ένα παίχτη επιθετικό από τη Σουηδία, λέει. Ότι θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι την ομάδα τώρα.
0: Επιθετικό δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή πάντως, Αντρέα. Δεν νομίζω ότι στέκει κάπου. Έχει αυτή τη στιγμή έχει τρεις και ο Γιάρμιτσου που θα επιστρέψει τέσσερις επιθετικούς ο Ολυμπιακός. Πρέπει να διώξει και όχι να πάρει.
2: Για το μπάσκετ τώρα, εντάξει, εγώ δεν είμαι. Κρατάω μια πισινή με τη Φένερ τώρα, γιατί είναι και δύσκολο παιχνίδι.
0: Σίγουρα.
2: Πολύ δύσκολο, αλλά τη Βαλένθια. Εγώ το Μοντέρο θέλω, μακάρι να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Μπορεί να τον πάρει αυτό το παχτί.
0: Ναι, είναι πολύ καλό παίκτη ο Μοντέρο. Αν και νομίζω πως δεν θα αργήσει να πάει στο NBA ο Μοντέρο. Είναι για μικρό σε ηλικία.
2: Α, και ένα τελευταίο θέλω να πω για τον κύριο Ατάμα. Το είδε εκεί με το μπουκάλι που έκανε τη δήλωση στο μπουκάλι.
0: Ναι, το είδα.
2: Απαράδεκτο αυτό που έκανε και απαράδεκτη δήλωση που έκανε στο μίσο για το Σόρτ. Λοιπόν, αυτά
0: κάνει. Να σε καλά, Αντρέα. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
3: Θεμή.
0: Χαιρετέ.
3: Καλησπέρα, Κώστα, είμαι ο Καλυθέα.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Θέμη, ο Γιώργος από το Λονοτίνο και ο Βασίλης από τον Πανταμό, τι πάθανε, γιατί δεν βγαίνουνε.
0: Δεν ξέρω να σου απαντήσω, Κώστα, αυτή τη βδομάδα δεν έχω βγει.
3: Έχω καιρό να τους ακούσω, γι' αυτό λέω να μου. Τώρα απλώς να είναι καλά τα παιδιά και εντάξει. Ναι. Ρε τι ακούμε ρε με αυτό το σάκι, ρε τι ακούμε ρε, μας έχει βάλει ρε. Ρε σάκι, βάλε μια άλλο ρε σάκι. Ξέρεις ποιον λέω,
0: Προφανώς, ένας είναι ο σάκης.
3: Αυτόν με τα 7 που έχει. Έχει κολλή στα 7 εκεί. Όχι, πιο πολύ σήμερα πήρα γι' αυτό για το Βασίλη και για τον Γιώργο που δεν φαίνονται να είμαι. Τώρα τα υπόλοιπα τα έχουν πει όλοι να είμαι. Εγώ τοξικός δεν έγινα ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνω.
0: Καλά κάνεις.
3: Το θέμα είναι ότι εχθές τώρα, εγώ για τη Βαλένθια το περίμενα. Το παιχνίδι.
0: Για χθες μιλάς ή από την αρχή της σειράς?
3: Από την αρχή. Τα δύο παιχνίδια που πήρε ο Παναθηναϊκός εκεί τώρα, εντάξει, ήταν τυχερά. Τα πήρε τυχερά. Ήταν καλή η Βαλένθια. Λοιπόν, και χθες τώρα ο Παναθηναϊκός ήταν τελείως. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Έχει το μεγαλύτερο μπάζετ, έχει μεγαλύτερο μπάζετ από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει μεγαλύτερο από τον Ολυμπιακό μπάζετ.
0: Ναι, ναι.
3: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο στην Ευρώπη έχει ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι. Να πω. Ας πρόσεχε. Εντάξει, ρε Θεμή, τι είναι για τον Γιώργο και για το Θέμη.
0: Και για το Βασίλη.
3: Τι κάνουν αυτά τα παιδιά, έχουν καιρό να. Και δεν του έχω ακούσει καθόλου.
0: Ναι,
3: τέλος πάντων, να καλά, άνθρωποι, τα χαιρετήματά μου. Γεια σου, Θέμη.
0: Έγινε, Κώστα, να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
3: Γεια σου, Θέμη.
0: Πάμε, επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
4: Χαίρετε. Κατάλαβε, Θέμη.
0: Έλα, ρε Χάρη.
4: Με κατάλαβε.
0: Κατευθείαν.
4: Έκανα την τουρκική φωνή.
0: Α, δεν την κατάλαβα αυτήν.
4: Λοιπόν, ήταν να δεις για το Γιώργο που λέγει για το, πώς τον λένε, το Βασίλη του Πλαταμόνα. Αυτή είναι και φίρμες, δεν μπορούν να βγαίνουν κάθε μέρα.
0: Τι είναι?
4: Λοιπόν, φίρμες.
0: Α.
4: Ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα βγαίνει και στο Θεσσαλονίκη, όπου μπορεί βέβαια, γιατί τον έχουν βγάλει κόκκινη κάρτα εκεί πέρα, τον έχουν, πώς το λένε. Αλλά τον θέλουνε πολύ, τον θέλουν και τον αναζητάνε. Για να κάνετε βγαίνει, Και κοιμάται και καμιά ώρα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πίνει και πάτου. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σάκης δεν μου είπε εσύ, Θέμη, τον ρώτησε, γιατί έχω χάσει και συνέχειες από χθες και σήμερα. Φόραγε κάλτσες εχθές.
0: Αν φοράγε κάλτσες.
4: Ναι. Δεν έλεγε μέσα στις κάλτσες ότι θα γίνει κάτι που έλεγε δεν είναι και εντάξει.
0: Α, ναι. Άστοφο, ναι.
4: Μήπως το δεξιπόλυτο στο μάτς. Πάντως ρε φίλε, αυτό που έχουν πάθει ούτε στον εχθρό σου, έτσι. Να διοργανώνεις πάρτι μέσα στο σπίτι σου και να λείπεις εσύ. Δηλαδή

0: κάνει τίποτα. Θα κάνουμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Το ξέρω.
0: Να σου πω κάτι. Εχθές ο κύριος Γιαννακόπουλος τελικά ήταν μέσα στο γήπεδο.
1: Όχι, όχι, δεν μπήκε μέσα στο γήπεδο, όχι.
0: Δεν μπήκε.
1: Και το αναμενόμενο μην πήγε, Χάρη. Τι να σου πω τώρα, προκάλεσαν.
0: Ο δικηγόρος ο Μάγκας αυτός που έλεγε. Τσάμπα λεφτά, ρε, να μην είμαι κι εγώ δικηγόρος, ρε, γάμο τώρα.
1: Δεν έπιασε την καλή.
0: Λοιπόν, άλλο τώρα. Εχθές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εμένα δεν με έξεπλησε το ακυρωθέγγολ αυτό έτσι. Γίνεται η προσπάθεια, είναι 40 εκατομμύρια είναι. Ήταν αυτό το γκολ, αν μέτραγε πιθανόν. Όπως και τη Κυριακή, κανένα γκολ πιθανόν που θα μετρήσει. Είναι 40 εκατομμύρια αυτά. Λοιπόν, βέβαια, εγώ δεν με στεναχωρεί γιατί ο Μαρινάκης θα βάζει τα λεφτά και ας πρόσεχε. Όταν ήθελε.
1: Χάρη. Όταν... Βάλε μια ανατελεία. Πάμε διαφημίσεις. 2,5 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.
0: Έλα, ναι, ναι.
2: 943 Interveten Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού.
7: Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
8: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
7: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
9: Η ώρα είναι 4:30.

0: Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο τη εκπομπή. Πάμε να βαράσουμε και πάλι στον Χάρη για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μα.
1: Έλα, ναι, Χάρη. Έλεγα για το γκολ εχθές, έτσι, το οποίο με τρελάθηκα μόλις το είδα να ακυρωθεί. Βέβαια δεν με ξένησε κιόλας, γιατί είπαμε είναι 30-40 εκατομμύρια αυτό το γκολ. Γίνεται προσπάθεια και θα γίνει και την Κυριακή. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξο ότι θα πάρει τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός. Ούτε ένα 10% δεν δίνω και δεν με νοιάζει κιόλας. Και μη σου πω, θα το χαρώ κιόλας. Μπας και αλλάξει και στάση ο Μαρινάκης, και δεν είναι δυνατόν όταν συνενείς να είναι ο Γκαγκάτσης πρόεδρος στην ΕΠΟ. Τι περιμένεις, δηλαδή, τι αποφάσεις περιμένεις?
0: Δεν εξάρτατε το Μαρινάκη αυτό, όπως χάρη.
1: Πώς?
0: Δεν εξάρτατε το Μαρινάκη μόνο ποιος θα είναι πρόεδρος.

0: Δεν με άσε, πες τα δικά σου και να πω εγώ τα δικά μου. Εδώ είδαμε την Κυριακή ότι παρέμεινε τιμωρημένη λεωφόρος. Τελευταίο παιχνίδι της λεωφόρου που θα το θυμώνται για πάντα που λέει ο λόγος, και παραμένει τιμωρημένο γιατί πρέπει μπας και πάρει το διπλό ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και διεκδικήσει.
1: Οι νόμοι, καλός ή κακός είναι νόμοι, Χάρη.
0: Πώς?
1: Οι νόμοι, λέω, καλός ή κακός είναι νόμοι.
0: Οι νόμοι, ρε φίλε, οι νόμοι είναι αυτοί, ισχύουν αυτοί που είναι εις βάρος του Ολυμπιακού, πάντα πλάκα μου κάνεις τώρα. Τώρα τι λέμε τώρα, αυτό το κόλ. Ποιος να ήσουν ο Αλαφούζος χθες, το ακύρωνε σαν το κόλ του Ολυμπιακού.
1: Ναι, δεν σου μιλάω για τον κόλ. Εγώ σου μιλάω τώρα για τη ΔΕΑΦ και την απόφαση να παραμείνει τιμωρία και κλεισμένο. Για τον κόλ ανέφερα και εγώ ότι για μένα κακώς ακυρώθηκε τον κόλ του Ολυμπιακού. Δεν βλέπω φάουλ να υπάρχει.
0: Για τη ΔΕΑΦ που λες, υπάρχει δικασμένο με τον Άρη, έτσι.
1: Έχει
0: γίνει. Που μεταφέρθηκε η τιμωρία. Τώρα για δεν έγινε αυτό. Γιατί υπάρχει λόγος.
1: Δεν έχουμε το σκεπτικό της ΔΕΑΦ.
0: Ωραίος.
1: Όχι, δεν έχω απάντηση, να σου δώσω, Χάρη. Δεν ξέρω.
0: Ωραία,
1: δεν έβγαλα.
0: Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά για τον Αταμάν, τα έχουμε πει. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Έχει συνηθίσει να κάνει στοίχηματα. Με είχαμε βάλει στοίχημα.
1: Τι είχαμε βάλει?
0: Τα έχω πει εγώ από τον Αναστάσιο. Δεν είναι από το κεφάλι μου.
1: Ναι.
0: Και ο Αταμάν έλεγα. Μωρέ, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων.
1: Δεν σου είπα εγώ ποτέ ότι ο Αταμάν είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη.
0: Τέλος πάντων, τι άλλο ήταν τώρα. Τίποτα άλλο.
1: Αυτά έγινε, Χάρη.
0: Χαρά,
1: να τα πούμε. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη μου, καλησπέρα.
1: Σταύρο, εσύ.
2: Ο Σταύρος, με τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, μια χαρά. Αυτά που λέγαμε χθες, το επιθυμητό έγινε χθες, τέλος πάντων. Συμφωνώ απόλυτα με τον πρώτο κύριο, ο οποίος βγήκε στην εκπομπή σου και μίλησε. Τα είπε πολύ ωραία. Τώρα, να ευχηθούμε στον Παναθηναϊκό καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια μάλλον στα παιχνίδια με την Μύκονο, γιατί έχουμε και play-off έχουμε και play-off στο πρωτάθλημα φέτος. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, τα πράγματα μέχρι στιγμής, δηλαδή εάν ρώταγες στη μέση της χρονιάς τον Μπαρτζόκα πώς φαντάζεται να είναι η ιδανική κατάσταση για τον Ολυμπιακό στο Final Four, θα την περιέγραφε όπως είναι αυτή τη στιγμή, δηλαδή ομάδα χωρίς τραυματισμούς, σε πολύ καλό σημείο, παίζει πολύ καλό μπάσκετ, δηλαδή όλα μέχρι στιγμής πάνε ρολόι. Τώρα, τη μέσα επόμενη Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, ναι όχι αύριο, την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή, σε 8 μέρες.
2: Σε 8 μέρες, δυστυχώς, και θα πω πάλι δυστυχώς, είναι ένα παιχνίδι με τη Φενέρ. Εγώ σε σειρά με τη Φενέρ είμαι σίγουρος πάλι ότι θα παίρνω και Ολυμπιακός. Αλλά επειδή είναι ένα παιχνίδι και η Φενέρ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα, και έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να σου κάνουν μεγάλη ζημιά, Τάκερ, Μπιμπέροβιτς και τα
1: λοιπά. Ναι, μιλάμε και για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Σταύρο.
2: Μιλάμε και για την πρωταθλήτρια Ευρώπης και μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία είναι και σε πολύ καλή φόρμα, έτσι. Δεν είναι να πεις ότι πήρε την Euroliga πέρσι και φέτος παραπέει.
1: Ναι, μετά την κοιλιά που έκανε εκείνο το διάστημα με τις συνεχόμενες ήττες, επανήλθε στα στάνταρ. Επίσης, να θυμίσω πως η Φενέρμπαχτσε μέχρι ένα σημείο τη σεζόν ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, και με τον ίδιο προπονητή, δεν έχει αλλάξει προπονητή. Ο προπονητής που έχει Φενέρ για μένα είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Και είναι ένα μάτς, παιδιά, όλα μπορούν να συμβούν. Back to back. Κατάκτηση EuroLeague έχει κάνει νομίζω μόνο Ολυμπιακός. Δεν θυμάμαι τώρα τα τελευταία χρόνια να το έχει κάνει.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν είναι. Και η ΕΦΕΣ δεν έχει κάνει. Νομίζω και η ΕΦΕΣ το έκανε. Και η ΕΦΕΣ.
2: Το έχει κάνει και η ΕΦΕΣ. Οκ, εντάξει. Αυτά. Εγώ χαίρομαι που το ΆΚΑ θα έχει πολύ περισσότερους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Από όσο εάν πήγαινε ο Παναθηναϊκός. Έτσι υπολογίζω, έτσι.
1: Όχι, έτσι είναι. Σταύρο, κακά τα ψέματα. Το ότι ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε χθες από τη Βαλένθια όσον αφορά τα εισιτήρια και τον κόσμο που θα υπάρχει στο γήπεδο, αυτό ευνόησε τον Ολυμπιακό από άποψη εισιτηρίων. Θα πάει το 80% θα είναι φιλάθλους του Ολυμπιακού στο γήπεδο.
2: Ωραία. Και ελπίζω και ο κόσμος να βοηθήσει σε κόσμια πλαίσια. Έτσι. Δεν χρειάζεται ούτε προς Θεού, ούτε ζημιές να γίνουν στο γήπεδο, ούτε μετικά συνθήματα προς ανθρώπους που δεν αξίζει να ασχοληθείς μαζί τους, και καταλαβαίνουμε όλοι ποιον εννοώ.
1: Ναι, ελπίζω να λείπουν αυτά τα συνθήματα πάντως.
2: Ναι, να λείπουν, γιατί δεν χρειάζονται στο συγκεκριμένο. Ας τον αγνοήσουν, ό,τι και να γίνει. Να κοιτάξουμε το καλό της ομάδας μας, μας δίνεται φέτος μια μοναδική ευκαιρία να κάνουμε ένα μεγάλο, μια μεγάλη κατάκτηση κυπέλλου, δηλαδή, και στην έδρα του Παναθηναϊκού κτλ. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Αυτά είχα να πω, Θέμη μου. Να είσαι καλά.
1: Έγινε, Σταύρο, να είσαι καλά.
2: Χάρηκα,
1: καλή συνέχεια σου εύχομαι και εγώ, χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα για να μην τα αφήσουμε όλα στο τέλος. Ο Αποστόλης λέει: επειδή είμαι από επαρχία, μπορείτε να μου πείτε πώς θα πάω στο Σουνίδο τώρα το Μάιο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Το Υπουργείο και η Περιφέρεια θα ζητήσουν πίσω τα 10.500.000 που έδωσαν στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός που το ήθελε δεν πήγε και ο Ολυμπιακός που πήγε δεν το ήθελε και έκανε και αγώνα, λέει ο Αποστόλης. Αποστόλη, καταλαβαίνω ότι κάνεις χιούμορ, αλλά κρύβει μια αλήθεια αυτό το οποίο αναφέρεις. Δεν θα ζητήσει προφανώς κανένας πίσω τα χρήματα, αλλά αυτό που αναφέρεις έχεις δίκιο. Να θυμίσω πως ο Παναθηναϊκός ήθελε πώς και πώς να διεξαχθεί το Final Four στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν υπέρ στην αρχή. Μην μου πείτε μετά την απομάκρυνση του ταμείου, δεν λάθος αναγνωρίζετε. Εγώ πάντως εχθές με τον Πανεγιάλεο πήρα ένα κυπελάκι Εψαχαΐας, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Να το χαρείς, Αποστόλη, και ελπίζω να το χάρει και εχθές. Κύριε Σάκη, αφού είσαι χορτάτος, κυκλοφορούν και σόδες και μετά το χθεσινό είναι απαραίτητη. Αφού κύριε Γιώργο, οι Τούρκοι που θα παίξουν τον Ολυμπιακό είναι πανέξυπνοι, εσύ γιατί θέλεις να φύγει ο Αταμάν σήμερα, σου υπενθυμίζω ότι Τούρκος είναι, λέει ο Αποστόλης. Καλή η ερώτηση του Αποστόλη. Πολύ καλή. Ναι, εγώ δεν έχω απάντηση πάντως όπως το λέει. Ο Δημήτρης λέει: καλώς μεσημέρι, βάλτε τη Λιόλιου το δικό μας στο σπίτι και πάλι νοικιάστηκε. Άντε, γεια, ο Αταμάν τα έκανε σαλάτα. Πολύ τοξικότητα οπαδών εναντίον του Ολυμπιακού, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, βέβαια, Δημήτρη, σήμερα κακά τα ψέματα. Περισσότεροι οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι αυτοί οι οποίοι πικάρουν τους φιλάδους του Παναθηναϊκού για τον αποκλεισμό χθες. Δεν είναι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ο Χάτζημα λέει: από αυτό που πίνει η Αμαλιάδα, μπορείς να μου βρεις 2-3 πεντόκυλα. Και ευχαριστώ το Σάκη για το άφθονο γέλιο που μας χαρίζει. Λογικό είναι που να ξέρει πώς συμπεριφέρεται μια ομάδα σε φιέστα, λέει ο Χάτζημα. Δεν έχω απάντηση, Χάτζημα. Και ένα ακόμα μήνυμα για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Θέμη, οι Παναθηναϊκοί πρέπει να κοιτάξουν τον καθρέφτη και αντί να ψάχνουν παρασκήνια και να εκπέμπουν τοξικότητα, να κοιτάξουν βιντεάκι του προέδρου τους που δεν το σέβονται ούτε οι ίδιοι οι παίκτες στο πρωινό του ξενοδοχείου. Αυτό το βίντεο τα λέει όλα. Όσο για τον ΑΕΚΤΖΙ που μιλάει για συμμαχία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, να το θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός δύο φορές στέρισε πρωτάθλημα και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό χωρίς κίνητρο τους κέρδισε και έτσι θα κάνει και την Κυριακή γιατί είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος και δεν έχει ανάγκη κανέναν, λέει ο Κώστας από τον Νέο Ηράκλειο. Ναι, επίσης Κώστα, τη χρονιά που, που ο Ολυμπιακός, με συγχωρείς, στέρισε το πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό με τον γκολ του Ρεαπτζούκ, νωρίτερα έχει κόψει 2 βαθμούς από την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφια, όντας αδιάφορος ο Ολυμπιακός. Την ίδια χρονιά, την ίδια σεζόν είναι αυτά. Επίσης όλες οι ομάδες παίζουν για την φανέλα τους, όπως και ο Παναθηναϊκός θα παίξει για τη φανέλα του και γιατί είναι ιστορικό το τελευταίο παιχνίδι. Για να μην χάσει από τον ΠΑΟΚ και για να κάνει και μια νίκη στα play-off. Δεν έχει κάνει νίκη. Σε 5 παιχνίδια έχει πετύχει ένα γκολ ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να κάνει και κάποια νίκη. Ή έστω να μην ιτηθεί πάλι από τον ΠΑΟΚ. Ο Σωτήρης λέει: έλα Θέμη, καλησπέρα. Εγώ και τα σχόλια μπήκα κάτω τα χέρια από το φίλο μου το Σάκη, λέει ο Σωτήρης. Θα απαντήσω Κώστα και για το βιντεάκι το οποίο αναφέρει σε λίγο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή όμως πρώτα. Καλησπέρα.
3: Έλα Θέμη, γεια σου. Γιάννης Αμόχωστος, Κύπρος.
1: Έλα ρε Γιάνναρα, καιρό έχουμε να σ' ακούσουμε. Πώς είσαι?
3: Ναι, εντάξει, είπα να κάνω λίγο αποχή, αδερφέ. Εντάξει, δεν ακουάζει κάθε μέρα να σου πω. Είχα μου διάφορα.
1: Καλά έκανες. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Ελπίζω να είναι όλα καλά, λέω.
3: Ναι, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά, όλα καλά. Απλώς έτυχε να χάσω κάποιες εκπομπές.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δευτερεύονται είναι αυτά, Γιάννη. Δευτερεύονται είναι αυτά, λέω.
3: Ναι, οπωσδήποτε. Ο Σάκης, φίλε, πρέπει να είναι ο μόνος Παναθηναϊκός, διότι ο άνθρωπος σίγουρα είναι Παναθηναϊκός, που είναι στεναχωρέθηκε χτες, ρε. Μιλούμε για το μεγαλύτερο γκάζον, αδελφέ, όλων των εποχών.
1: Ισχύει αυτό που λες.
3: Τρομερό, ρε, αδελφέ, να το διοργανώνουν, να διοργανώνεται στο γήπεδο.
1: Δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο η διοργάνωση, Γιάννη, γιατί αυτό έχει ξαναγίνει κι άλλες φορές. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι ο τρόπος. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρωλίγκας και πολύ πολύ περισσότερο το 2-0. Θα ήταν εντελώς διαφορετικό άμα, ας πούμε, γινόταν 2-0 στη Βαλένθια στην αρχή, το έκανε 2-2 ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ και γινόταν 3-2 στην Βαλένθια στο τέλος με τον Παναθηναϊκό να έχει μια καλή εικόνα και όχι το χθεσινό χάλι που παρουσίασε. Θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Δεν θα μιλάγαμε για κάζο, θα μιλάγαμε για αποκλεισμό γιατί, okay, δεν παίζεις μόνο σου, παίζει και ο αντίπαλος. Και ήταν καλύτερος και πέρασε. Αλλά τώρα, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, μιλάμε πραγματικά για τεράστιο κάζο.
3: Ναι, όμως, το 0-2 ήταν το σημαντικότερο. Αλλά και το ότι διοργανώνεται στο... Δηλαδή, και παίζει και ο αιώνιος τους αντίπαλους. Δηλαδή, φαντάστηκε να το σηκώσουμε εμείς οι Ολυμπιακοί να το σηκώσουμε μέσα στο ΆΚΑ θα είναι τρομερό.
1: Είναι ένα συνδυασμό καταστάσεων.
3: Είναι ένα συνδυασμό ακριβώς. Όπως το 24 που η αποτυχία του Ολυμπιακού θεωρήθηκε μεγαλύτερη, λόγω του ότι το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός, ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι, εντάξει, κανονικά δεν θα πρέπει να τα συνδυάζουμε, Γιάννη,
3: ναι,
1: αλλά...
3: Ναι, δεν θα έπρεπε όμως να τα συνδυάζουμε.
1: Ναι, η κατάκτηση του Παναθηναϊκού έβαλε μεγαλύτερη πίεση στον Ολυμπιακό.
3: Ακριβώς. Πάντως βγήκε του τσεμπούμεραν το ότι οι δύο μάτς που έχασαν στο γήπεδο τους ασχολήθηκαν περισσότερο με τα εξωαγωνιστικά παρά με τα αγωνιστικά. Σου φάνηκε τούτον. Μιλούμε ρε μα, εχθές έχασαν 7-8 lay-up κάτω από το καλάθι μόνοι τους ρε.
1: Ήτανε απίστευτο το. Απίστευτο.
3: Ναι, πραγματικά, έτσι τρέμαν τα χέρια τους, αυτούνούσαν τους Βαλένθια.
1: Ναι, είναι, και δεν είναι ένας παίχτης. Πολλοί παίχτες του Παναθηναϊκού έχασαν μόνοι τους lay-up.
3: Δύο, τρεις, σίγουρα.
1: Και παραπάνω, Γιάννη, είναι καλάθια τα οποία λες δεν χάνονται. Ή έλειπες, ας πούμε, θυμάμαι μια φάση, νομίζω είναι το Λιόπουλος, που περνάει άνετα στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου. Περνάει άνετα και εκεί που λες, OK, το βάλε, χάνει το λέει από ολομόναχος.
3: Ναι, θυμούμε το. Εντάξει, τέλος πάντων, εμείς έχουμε μέρες να τα ξαναπούμε για το Final Four. Άλλη Παρασκευή είναι επόμενη εβδομάδα σε 8 μέρες.
1: Σε 8 μέρες. Ο Ολυμπιακός παίζει 6 η ώρα με τη Φενέρμπαχτσε και 9 η ώρα είναι το Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
3: Άντε να δούμε. Δύσκολη η Φενέρμπαχτσε. Δυσκολοκατάβλητη
1: είναι. Δεν έχει παίξει πάντως ποτέ καμία ομάδα εύκολο Final Four. Να το πούμε αυτό, Γιάννη.
3: Ναι, σωστό.
1: Είναι οι 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι υπάρχει εύκολο παιχνίδι σε Final Four.
3: Δηλαδή εν τω μεταξύ πάει η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη και η πέμπτη.
1: Και η τέταρτη.
3: Η Real είχε πλεονέκτημα με τη Χαπόελ.
1: Η πρώτη, οι 4 κανονικής διάρκειας και παίζει τώρα ημιτελικό ο πρώτος με τον τέταρτο, ο Ολυμπιακός Φενέρ και ο δεύτερος με τον τρίτο, η Βαλένθια με τη Real.
3: Δηλαδή η τετράδα δηλαδή.
1: Η τετράδα, ναι. Η τετράδα.
3: Προκρίθηκε η τετράδα, μάλιστα. Εντάξει, δεν μείνει, να σε καλά.
1: Έγινε, Γιάννη, να σε καλά, φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα.
3: Έγινε, ευχαριστώ, γεια σου.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Έλα, ρε Γιώργο.
4: Σε ψάχνουνε.
1: Εγώ καλά είμαι.
4: Δεν με ψάχνουνε.
1: Βγήκε νωρίτερα ο Κώστας από την Καλυθέα, νομίζω, και ρώτησε για σένα, για τον Βασίλη.
4: Θέλω το γράμμα, μάθουμε και διαφορά. Κώστα, τι έγινε, ρε. Καλημέρα μου, Κώστα. Το Γιώργο τον Παραλάκια δεν επαρκούσε. Στην Αποστολέα ιδιαίτερη καλημέρα.
1: Ναι, σου στέλνει τα χαιρετίσματα της κι αυτή. Συνεχώς. Συνεχώς.
4: Στο Βασίλη, στον Σιλικό. Δεν μου λες, τι ώρα έγινε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια.
1: Έγινε, Γιώργο, έγινε.
4: Α, έγινε. Εγώ νομίζω ότι πάνε με το παλιό. Με το παλιό δεν πάνε. Τι δεν έχει πάνε με το κύριο. Δεν είναι άκυρο το παιχνίδι. Γιατί νομίζω ότι πάνε με το παλιό. Με το παλιό. Ξαναγίνει το παιχνίδι. Άκου κάτι. Ολυμπιακοί στα ραντεβού τους πάντα, ανέκαθεν, ήταν κύριοι. Κάτι άλλοι στα ραντεβού όταν δίνουν, χάνονται στην πορεία. Είτε μετακομίσουν εκτός Αθηνών, είτε είναι ο κύριος Μαΐστρα Τραμουντάνα, είτε αποκλείεται από τη Βαλένθια, είτε οτιδήποτε αυτά. Δεν είναι τι να σας πω, να σου πω κάτι. Ένα άθλημα τους είχε μείνει τους καημένους, το χάσαν κι αυτό. Ουσιαστικά, γιατί ξέρεις, το έχω ξαναπεί, η μεγαλύτερη νίκη του Ολυμπιακού, το έχω πει εδώ και καιρό. Αν το πάρει, έτσι δεν είναι, μέσα στο ΆΚΑ θα μετράει για 30. Αυτό πονάει. Τώρα τι έγινε, το κλάσ, το καταρχήν για όλους τους Ολυμπιακούς, μάγκες, μην χάσετε τη Δευτέρα, σας το λέω από τώρα. Δευτέρα βράδυ όλοι οι Ολυμπιακοί στο Open, με τα βίντεο ανατισμένα, βίντεο, το δημοσιογράφο. Το δημοσιογράφο μου μας είπε ότι το δάπλο του Παναθηναϊκού δεν είναι κατάλληλο, δεν έχει πρόβλημα. Θέλω να δω.
1: Εντάξει, αυτό δεν ισχύει, το είπε ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος, Γιώργο.
4: Ναι, ο Γιαννακόπουλος άλλο, Γιώργο, δεν πάει τώρα.
1: Όχι, λέω ότι δεν έχει καμία βάση αυτό. Γιατί ακούσαμε διάφορα, δεν έχουν καμία βάση.
4: Και άρα, φίλε, δεν έχει καμία βάση όπως δεν έχει.
1: Ναι.
4: Συμφωνώ εγώ απόλυτα. Αυτός πώς βγαίνει και λέει αερολογίες σε δημόσιο κανάλι, όχι σε ιδιωτικό κανάλι. Σε δημόσια εμβέλεια. Πώς γίνει και λέει αερολογίες. Δεν υπάρχει εισαγγελέας, αστυνομική, αστυνομία, τηλεόραση να τους μαζέψει κάτι τέτοιους. Δεν υπάρχει. Ναι. Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος Παναθηναϊκού, που εγώ πιστεύω τον πρόεδρο Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει. Αυτός δημιουργεί τοξικότητα. Ε, απάντησε μου ρε φίλε, δημιουργεί.
1: Ότι δημιουργείται μια τοξικότητα, δημιουργείται. Μόνο και μόνο που...
4: Δεν τη δημιουργεί. Ή τα παιδιά των 18, των 20, ο Γιώργος Αντολογίνου που βγαίνει στο σταθμό σου, ή αυτός ο οποίος πληρώνεται, πρόσεξε, πληρώνεται για να ενημερώνει υποτίθεται τον κόσμο του Παναθηναϊκού και το ελληνικό και τον Έλληνα φύλαφλο.
1: Γιώργο...
4: Και τον πληρώνουν αυτόν τον άνθρωπο να βγαίνει να λέει αερολογίες, ψέματα δηλαδή, την ίδια στιγμή που τον διαψεύει ο ίδιος ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Και δεν έχει ούτε καν την ευτυχία να βγει στον αέρα και να ζητήσει συγγνώμη.
1: Ναι, Γιώργο, το έχω πει πολλές φορές ότι δυστυχώς το συνάφι μου, δηλαδή οι δημοσιογράφοι, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και δημιουργούμε τοξικότητα. Ενώ θα έπρεπε να είμαστε αυτοί οι οποίοι την μετριάζουμε όσο το δυνατόν γίνεται.
4: Α, μπράβο. Τώρα τα λες πολύ σωστά. Και δεν μου λες τις εκπομπές τις έχεις σηκωμένες στο demand, γιατί στο επόμενο.
1: Όλες.
4: Μπράβο, γιατί ξέρεις πως θα βγαίνω τώρα σε σένα. Για το βγάλει το Βασίλη, γιατί έχουμε και διαφορά ώρα. Στο επόμενο τηλεφωνό έχω κόψει τα αποσπάσματα του Σάκη.
1: Ναι.
4: Και θα το τα βγάζω ένα-ένα στον αέρα. Από εδώ και πέρα θα βγαίνει με τη φωνή του να ακούει τι μας έλεγε. Για να χορταίνουμε γέλια. Καταλαβες. Γιατί πρέπει να χορτάσουμε γέλια. Έχουμε χορτάσει ήδη καιρό τώρα. Θα πάμε σε άλλο επίπεδο. Πάμε και για το ποδοσφαιρικό του Ολυμπιακού.
1: Για πάμε.
4: Και για το ποδόσφαιρο χτες. Καλά μα χτες δηλαδή, μας κατέστρεψε ο Παναθηναϊκός. Τον παίζαμε over ένα corner. Δεν έκανε ούτε ένα corner.
1: Όχι, δεν έκανε.
4: Καλά ρε. Ρε Λεβαδιακός μας έκανε 6 ρε. Ο Βόλος μας έκανε 7. Η Λάρισα μας έκανε 3. Ρε ο Παναθηναϊκός 0 corner ρε. Ούτε ένα corner ρε φίλε.
1: Ναι, επιθετικά ήταν 0 ο Παναθηναϊκός.
4: Και μετά βγαίνει και παρεξηγείται που βγήκε ο Μπενίτεθ και του είπε είναι επιτυχία που περάσαν το Λεβαδιακό και ήταν τέταρτη.
1: Εντάξει, ο Μπενίτεθ όμως κάνει κουμάντο. Δεν κάνει φυλάκι ο παδί.
4: Όπως θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Καλά, και ότι δεν έκανε κόρνερ ο Παναθηναϊκός ο Καραϊσκάκη χθες.
4: Δεν κάνω κόρνερ, φίλε. Έχει και συνέχεια. Δεν κάνω κόρνερ γιατί δεν κάνω επίθεση. Δεν κάνω πάση.
1: Προφανώς. Για να κάνει κόρνερ πρέπει να πα στην αντίπαλη περιοχή έστω κοντά σε αυτή και με κάποιο τρόπο να βγει το μπαλά κόρνερ. Αλλά θέλω να σου πω ότι γι' αυτό ευθύνεται κατά κύριο λόγο ο Μπενίτεθ. Δεν ευθύνεται ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
4: Ο που θα πάει τον Παναθηναϊκό στο Champions League, ε? Θα μείνει. Τι θα γίνει τώρα, για πες μας.
1: Εκτός συγκλονιστικού Αυρώπου του φεύγει.
4: Και γιατί να φύγει. Κρατήστε σας παρακαλώ τον Μπενίτεθ, γιατί εμείς πιο εύκολο βράδυ από το χτεσινό, από αυτόν τον Ολυμπιακό, πρώτα απ' όλα για σαν Ολυμπιακός, αυτός είναι καλό μας για την μπάλα που παίζει ο Ολυμπιακός. Και με τον Παναθηναϊκό, μην αγχώνεστε ρε παιδιά. Είναι σαν τις πίτσες, τις δύο πίτσες το ένα δώρο. Στα δύο γκολ το ένα μετράει. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Δεν το ξέρετε. Δεν λέτε καλά που δεν έπαιζε ο Καμπελά να γινόταν καλά μπέλα λοιπόν του Ολυμπιακού να ήταν 0-0 και να μην μας έδινε τίποτα. Και να βγαίνανε όλα τα παπαγαλάκια από το Sky μέχρι το Open και να μας λέγανε αυτή η τηλεκριτική ότι ο Καμπελά μπορούσε να πετάξει ανάμεσα από δύο παίκτες. Γιατί είχαμε και τέτοια φέτος. Κατάλαβες τα οποία τα έχουμε ξεχασμένα αυτά. Κατάλαβες. Τα οποία τα έχουμε ξεχασμένα αυτά. Άκου φίλε κάτι. Ο χτεσινός Ολυμπιακός, είναι προσωπική μου άποψη, έτσι, στα τελευταία τρία παιχνίδια είχε ανέβει ο Ολυμπιακός, στα δύο με τον ΠΑΟΚ και ένα με τον Παναθηναϊκό. Αλλά έχει δύο όψεις τώρα το νόμισμα. Ο Παναθηναϊκός, γιατί εκεί θέλω να μας το πάνε, ήταν τελείως πεθαμένος, αλλά δεν μπορεί ρε φίλε ένας Παναθηναϊκός που την Κυριακή πήγε μέσα Φιλαδέλφια, που η ΑΕΚ έπαιζε ένα πρωτάθλημα. Της έκανε γκολ, έκανε άλλες δύο ευκαιρίες για να βγάλει άλλο ένα γκολ.
1: Και ήταν πολύ καλός για 70 λεπτά, ναι.
4: Μπράβο. Άμα λοιπόν αυτός ο Παναθηναϊκός που προτείνει μέρες ήταν πολύ καλός μέσα στην ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, γιατί πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ήρθε στο Καραϊσκάκι και δεν σου έκανε μισή βάση, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός ήταν μια κλάση πάνω από αυτό που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ, που δεν το πιστεύω ότι ήταν μια κλάση πάνω, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι.
1: Χθες ήταν καλός ο Ολυμπιακός
4: πάντως. Ένα Μπρούνο χθες πολύ σοβαρό, τους κατάπιε όλους εκεί. Όλους εκεί τους κατάπιε ο Μπρούνο, πολύ καλός. Ο Ροντινέη το είπα ότι είναι φορμαρισμένο. Πάλι γκολ ο Ροντινέη. Δεύτερο γκολ ο Ροντινέη.
1: Τρίτο στο playoff.
4: Έτσι. Και η αδικία είναι ότι δεν μέτρησε τον γκολ του Μπρούνο σε αυτό το παιδί που θα ήταν και το πρώτο γκολ στη Super League. Και αυτό είναι κάτι είναι. Παίζει ρόλο, έτσι δεν είναι.
1: Μ'
4: άρεσε πολύ και ο Ταρέμι όπως έπαιξε και ας μην έκανε γκολ. Οι πιέσεις του δημιουργούσαν χώρο. Ο Τσικίγιο είχε ανέβει. Ο Γκαρθία που πολλοί τον βρίζανε έχουν καταλάβει ότι ο Γκαρθία είναι ένα εξάρι ισπανικού τύπου. Με μια ηλικία αλφα, αλλά είναι πάρα πολύ καλό.
1: Πάντως θες, Γιώργο Σιπιώνη, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και χθες.
4: Ο Σιπιώνη στην αλλαγή του ΕΣΕ, φοβερός ο Σιπιώνη. Φοβερός. Ο Μάρτιν δεν μου άρεσε. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Ο Κωστίνια ήταν καλό.
1: Μπορούσε και καλύτερα, πάντως. Σε επιθετικό κομμάτι μπορούσε και καλύτερα.
4: Ρε φίλε, δεν τον έχει πάρει για επιθετικό.
1: Όχι.
4: Η μεγάλη ατάκα,
1: Γιώργο,
4: η μεγάλη
1: τον κρίνω με βάση αυτά που μας έδειξε πέρσι. Γιατί φέτος κάνει, ας πούμε, δύο ενέργειες πολύ καλές στα δεξιά και έχει να μπει μέσα 15 μέτρα και επιλέγει να πετάξει την μπάλα πάνω στον αντίπαλο. Μπορούσε να κάνει καλύτερες επιλογές επιθετικά. Αμυντικά ήταν καλός.
4: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, φίλε, όλα κρίνονται βάσει. Πώς να το πω. Βάσει και τι ηλικία έχεις και πόσα παιχνίδια έχεις πάρει, ναι. Και την πολαιότητα και πολλά πράγματα.
1: Γιώργο, να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά, φίλε, για να διαβάσω και τα μηνύματα και να κλείσουμε.
4: Λοιπόν,
1: ναι.
4: Και θα ήθελα να ξέρω τώρα. Εγώ παρακαλάω να περάσει η Βαλένθια στο τελικό. Ξέρεις γιατί? Γιατί παρακαλάω γι' αυτό. Γνωρίζεις.
1: Γιατί?
4: Αν ο Ολυμπιακός, αν ο Ολυμπιακός περάσει, αν. Μπορεί να μην περάσει ο Ολυμπιακός,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Δεν θα
1: πάμε, ναι, ναι, ναι.
4: Αλλά αν περάσει το τελικό, θα ήμουν πολύ περίεργος να δω η Παναθηναϊκή. Θα έρθουν στο Άγκα να φωνάζουν Βαλένθια. Είμαι περίεργος για αυτό το παιχνίδι.
1: Έγινε, Γιώργο.
4: Πρόσεξε, για δύο συγκεκριμένους περαστικά, το νου σας και το νου σας. Αποστολία μου, καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Γεια. Πάμε μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, Κώστα, σχετικά με αυτό που είπες για το Δήμιο, ναι, η αλήθεια είναι ότι ούτε εμένα μου άρεσε η εικόνα και από χθες, γιατί το είδαμε νωρίς το βίντεο. Δεν ήταν η εικόνα αυτή. Δηλαδή, να λέει στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και να λέει στον Χουάντσο, ας πούμε, που είναι ένα από τα άτομα που είναι και από τους καλύτερους χαρακτήρες. Τουλάχιστον αυτό μας έχει δείξει να είναι με το κινητό και να μην δίνει καμία σημασία. Ή τον Λεσόρ να μην κοιτάει καν τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Ή τον Φαρίτ να είναι μπουκωμένος να τρώει ίσα-ίσα που να γυρνάει. Δεν είναι εικόνα αυτή παιχτών και προεδρών. Όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβει γιατί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που έχει κάνει το καλύτερο που μπορεί από οικονομική άποψη και έχει δώσει του κόσμου τα λεφτά, είναι τόσο χαλαρός με τους παίχτες. Οι οποίοι έχουν τις δυνατότητες να παίξουν και είναι τόσο χαλαρός, ενώ το 2-0 έχει γίνει 2-2 στο ΆΚΑ. Και υπήρχε ένα κλίμα και πάλι πριν τον αγώνα, χαλαρότητας, ότι εσείς είστε, πάμε κλπ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάμε γλυκά να διαβάσουμε τα άλλα σας μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Λευτέρης λέει: Καλησπέρα, Θέμη, μας φωνάξετε μουσαφίριδες, χιθαλίπης, παιδονοικογυρά, γένεια, μας φαρμακώσατε βραδιάδικο, λέει ο Λευτέρης, έχει στείλει μια φωτογραφία. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, θέλω να πω ευχαριστώ στον Δημήτρη που μου έστειλε χαιρετίσματα. Θρύλος Θεός, είμαι χαρούμενη πολύ για χθες, λέει η Αποστολία. Ο Νίκος λέει: Κάθε μέρα γκρίνια, τελικά δεν παλεύεται ο Μίστερ Ζόρζ, λέει ο Νίκος. Ο Τάσος λέει: Καλέ μου φίλε, καλό κουράγιο. Είναι οι διάφοροι Γιώργηδες, αλλά έχουμε κι εμείς οι Παναθηναϊκοί κάτι καλά κομμάτια. Τον κύριο Γιώργο τον Κουρδίζη, επίοικης ο κύριος Γιώργος με την Αποστολία, λέει ο Τάσος. Την Αποστολία είναι επίοικης. Τάσο, με εμένα δεν είναι καθόλου πάντως. Να το σημειώνουμε αυτό. Ο Γιώργος λέει: Θέλω να σου θυμίσω ότι η ΔΕΑΒ δεν τιμώρησε τον ΠΑΟ για τον τραμπουκισμό στους δημοσιογράφους Τούμπα. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Είναι αλήθεια αυτό που αναφέρεις. Ο Θανάσης λέει: Φίλε Θέμη, τελικά πήγε στο γήπεδο χθες? Α, για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ρωτάει ο Θανάσης. Όχι, δεν πήγε στο γήπεδο χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και ο Αποστόλης λέει: Χάρισε τόσα εκατομμύρια Ολυμπιακός από πωλήσεις παιχτών και Champions League και περιμένει να παίξει ο Παναθηναϊκός με καμιά δεκαριά χιλιάδες κόσμο και πολλούς, λέω, για να βγούμε δεύτεροι, λέει ο Αποστόλης. Ο Τόλης τώρα λέει: Γεια σου Θέμη, μόνο θρύλος και μπάσκετ και βόλες στους 4 της Ευρώπης. Πόλο έχει βολέ, να διορθώσω Τόλη. Στο ποδόσφαιρο πάλι καλύτερο ο θρύλος, στη Νέα Φιλαδέλφια πάμε για την νίκη. Καλύτερος χθες, όχι γενικά. Ο Νικόλας λέει: Μου αρέσει κύριε Γιώργο, όπως θα λες όμορφα για αντρίκια. Όταν όμως πω σε αγαπώ, θα με παρεξηγήσουν. Συνέχισε έτσι, λέει ο Νικόλας. Ο Άκης θα τα πατήσει, λέει: Κύριε Θέμη, λυπάμαι να σου πω την αλήθεια. Ο ταξιτζής που τηλεφωνεί σε παρασέρνει λόγω της απειρίας σου. Και δημιουργεί κόντρες και τοξικότητα. Πολύ φοβάμαι ότι να συνεχιστεί από μέρους του αυτή η ροή του χλεβασμού, της ηρωνίας και της χειδαιότητας που εκπέμπει μόνο μιλώντας για τον Ολυμπιακό. Θα σου χαλάσει την εκπομπή, να το θυμάσαι. Κόψου το βήχα όσο είναι νωρίς, λέει ο Άκης Αταπατήσια. Και τελευταίο μήνυμα, ο Σπύρος λέει: Σάκη, ο βασιλιάς του γέλιου. Κάθε μέρα τον περιμένω όπως η εγγονή μου, την Πέπα, το γουρουνάκι, λέει ο Σπύρος. Κάποια μηνύματα από χθες δεν είχα προλάβει να τα διαβάσω, αλλά Θα διαβάσω ένα-δύο για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Σάβας λέει: χάχα, το ακούσαμε γι' αυτό. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας έκανε αντίσταση επικατοχής. Δηλαδή, κρύβανε τους ασυρμάτους και τα πολυβόλα και αντιστασιακή γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δηλαδή, σε μέρες που δεν υποψιαζόταν κανένας. Τι παραμύθια είναι αυτά που μας λένε, λέει ο Σάβας. Και ο Νικόλας χθες έλεγε: δώσε φωνή σε κύριο Γιώργο και κύριο Νεόφυτο. Και ο Μάνος: γεια σου Θέμη από Στοχόλμη. Σε ακούμε εδώ. Το μεγαλύτερο ντέρμπι εδώ είναι You Gordon Aik. Το Tele 3 Arena, άμα το λέω λάθος, το λέω. Κάπως αλλιώς θα λέγεται. Δεν είναι τη Χάμαρμπι. Το μοιράζεται με You Gordon μαζί. Λέει ο Μάνος: Aik και You Gordon. Γεια σου, ρε Μάνο. Να σε καλά, ρε φίλε, από την όμορφη Σουηδία. Και ο Νικόλας λέει: Γιαννακόπουλος, όπως λέμε, τραπ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο στις 3. Ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Καλό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Intervention Sports. Ακολουθεί η εκπομπή Bedline με τον Νίκο Κατσάτσο.
5: Intervention Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίχτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Bedline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Intervention Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο 210-2635-671 και 210-5317-703 Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα είναι η νησί Αρχοντιά.
6: 9.43 Intervention Sports.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
14: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Και κλεισμένο το θυρών θα διεξαχθεί οριστικά το τελευταίο ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κοντρα στον ΠΑΟΚ. Η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε. Ήταν το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια. Ο Εργίνα Ταμάν αποχώρησε εκτάκτως από τη συνέντευξη τύπου μετά το χθεσινό αγώνα, όταν δημοσιογράφος του θύμισε τη δήλωση τον Ιανουάριο πως αν δεν κερδίσει την Ευρωλίγκα θα αποχωρήσει από τον πάγο Τριφυλιού. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο ημιτελικοί του Final Four της Αθήνας που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 8, στις 6 και ο δεύτερος στις 9. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Πρέπει να κοιτάξουμε το μάτς με τη Φενέρ που θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Τον στη Media Day ενώπιση του Final Four, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Σε συμφωνία ήρθαν Άκη Γκατσίνοβιτς και την ανανέωση συνεργασία του μέχρι το 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Σέρβος Χαβ. Λαμπρές εκδηλώσεις ενώπιση της Κυριακάτικης Φιέστας με τον Ολυμπιακό ετοιμάζει κτρινομαύρη ΠΑΕ. Αμφίβολος ενώπιση του Κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Ο Αργεντίνος Χαυτομπυρεωτών έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 36 του χθεσινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό λόγω μυϊκού προβλήματος. Τους φιλάθλους της ομάδας ευχαρίστησε με ανάρτησή της η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ με τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της σεζόν. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Σουαλιό Μεϊτέ, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση του Γουάλου Χαφ του ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το χθεσινό ντέρμπι κοντρά στην ΑΕΚ. Στα ραντάρ των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο 23χρονος αμυντικός της ΜΕΤΣ, Μισελ Εμπουλά, σύμφωνα με το Foot Mercato. Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς έστειλε εξώδικο προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΛ, Αχιλέα Νταβέλη, για όσα ανέφερε για τη διαιτησία του αγώνα με τον Πασεραϊκό. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται στα Ανολιώσια τον Άρη στον πρώτο αγώνα της σειράς, Τζάμπολ στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Ερτίο Σπορ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση 22χρονου γκάρντ Νάσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε τον 23χρονο Ελληνοαμερικανό γκάρντ Τάσο Κουκ μέχρι το 2028. Προπονητής της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν θα είναι ο Άρνε Σλότ, ο οποίος έβαλε τέλος στις φήμες περί αποχώρησής του από τους Reds. Η Bayer Leverkusen κατέθεσε πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Newcastle για την απόκτηση του 22χρονου Δανού επιθετικού William Osula, σύμφωνα με τη Mirror. Για 36η αγωνιστική της La Liga στις 8, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο. Στις 9, Girona Real Sociedad και στις 10.30, Real Madrid Oviedo. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetter Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο.
11: Intervetter Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα του 943 Ιντερβέτεν Sports. Ήρθε η ώρα, εκείνη η ώρα της Πέμπτης που ξέρετε, έχετε μάθει και αγαπάτε. Ευελπιστώ τουλάχιστον. Ήρθε η ώρα και το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού. Το Bet Line είναι εδώ. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και στήριξη της εκπομπής, ο Μιχάλης Οηλές. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα κάνουμε μια πολύ όμορφη παρέα από τις 5 μέχρι τις 6. Για μια ολόκληρη ώρα θα προσπαθήσουμε στο τέλος της ημέρας να γεμίσει η τσέπη μας με κέρδη. Κέρδη πολλά. Γιατί στο στοίχημα δεν χωράνε οπαδικά.

στοιχηματικές προβλέψεις, ιστορίες, κουβάδες, ταμεία, τα πάντα όλα. Και εννοείται πως μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε. Είναι κατεξοχήν κανόνας να συμμετέχετε στο Betline. Με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο. Μέσω Viber. 6-9-39-943-943. Επαναλαμβάνω. 6-9-39-943-943. Το Viber του 943. Intervet & Sports. Για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Ξεκινάμε μια γρήγορη με μια απολογία από πλευράς μου. Ζητάω συγγνώμη για το γεγονός ότι την Τρίτη δεν είχαμε εκπομπή λόγω της μετάδοσης του αγώνα Κηφισιά Ατρόμητος. Ένα παιχνίδι το οποίο το καθάρισε ο Ατρόμητος, επικράτησε 3-0 στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ωστόσο σήμερα επιστρέψαμε και θα είμαστε κανονικά και την Τρίτη.

Και έχουμε το πρώτο μήνυμα από τον πολύ καλό φίλο και ακροατή της εκπομπής και του σταθμού, τον Τόλι, τον οποίο είχα και την χαρά να τον γνωρίσω και διαζώσεις. Δεν γινόταν να λείπει από τις στοιχηματικές προβλέψεις, ο οποίος δίνει άσο στην Β' Αυστρίας, τη Σεντ Πόλεν, και την Αύστρια Λουτσενάου για διπλασιασμό στις 6 ώρα. Ακούσατε, όποιος προλαβαίνει, σημειώνει και παίζει. Ο Τολμών νικά. Τόλι, για ακόμα μια φορά θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Και εννοείται σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Σήμερα είναι μια γεμάτη μέρα στοιχηματικά. Γιατί έχουμε, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο τελικός του κυπέλου Βελγίου. Έχουμε στις 6 ώρα τελικό κυπέλου Δανίας, Κοπενχάγη, Μίντιλαντ. Έχουμε κυπέλο Αρμενίας, Ουράρτου, Μενόα. Έχουμε γενικά δράση. Έχουμε και Λαλίγκα. Έχουμε και αγώνα play-off από την League One, την τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κάτι τρελό σήμερα, αλλά έχει πραγματάκια για στοίχημα. Και εννοείται πως και εμείς έχουμε κάνει τις επιλογές μας.

Για το πρόγραμμα σήμερα θα ξεκινήσουμε με την La Liga, καθώς έχουμε δράση στην 36η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα το οποίο κρίνονται πράγματα, κρίνονται σιγά σιγά προς το τέλος και έχουμε ενδιαφέρον, πολλά ενδιαφέρον παιχνίδια για όποιον θέλει να στοιχηματίσει. Σήμερα έχουμε στις 8 η ώρα Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί την υποβιβασμένη, δυστυχώς θα πω εγώ υποβιβασμένη, Ρεάλ Οβιέδο. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα ισπανικά τα οποία έχει σήμερα. Έχουμε και πρώτη κατηγορία Αγγλίας που θα την πούμε στην συνέχεια γιατί είναι στις επιλογές μας και έχουμε και κύπελο όπως είπαμε. Έχουμε τον τελικό του κυπέλου Βελγίου όπου διεξάγεται αυτή την ώρα και είμαστε στο 0-0 στο ημίχρονο. Έχει ακυρωθεί ένα γκολ του Chris Burgess, του Βρετανού στόπερ της Union Saint-Gilloise, είναι ο αγώνας Union Saint-Gilloise Anderlecht. Έχουμε αγώνες και από την Ελβετία. Σε 15 λεπτά αρχίζουν, για όποιον θέλει να κάνει live στοιχηματισμό, αρχίζουν οι αγώνες Βασιλεία Σεντγκάλεν, Σιόν Λουγκάνο και Τουν Young Boys. Όλοι αυτοί οι αγώνες ξεκινάνε σε 15 λεπτά στις 5.30. Έχουμε και την πρώτη κατηγορία Σαουδικής Αραβίας. Στις 7 παρα 5 η Αλ Φατέχ φιλοξενεί την Αλ Ναϊμά. Η Αλ Κατασίγια φιλοξενεί την Αλ Χαζέμ στις 9. Και την ίδια ώρα η Αλ Ιτιφάκ αντιμετωπίζει την Αλ Ιτιχάντ σε ένα παιχνίδι σημαντικό όσον αφορά την διαμόρφωση των ομάδων της Σαουδικής Αραβίας που θα συμμετέχουν στις πανασιατικές διοργανώσεις Champions League, Champions League 2, Elite League.

Για τα κύπελα που λέγαμε, έχουμε και κύπελο Σουηδίας, κυρίες και κύριοι, τελικό. Η Μιάλμπη, η μεγάλη πρωταθλήτρια έκπληξη της σκανδιναβικής χώρας, αντιμετωπίζει την Χάμαρμπη και το σκορ αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1, αλλά ήταν στο 1-1, καθώς αυτή τη στιγμή σκοράρει η Μιάλμπη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για να κάνει το 2-1 με τον γκολ του Jakob Bergstrom. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις προβλέψεις και να πάμε στο ψητό και στο ζουμί της υπόθεσης. Σήμερα έχουμε για την La Liga την 36η αγωνιστική, τους τελευταίους μάλλον αγώνες της 30ης αγωνιστικής, όπου έχουμε την Βαλένθια να φιλοξενεί τη Ράγιο Βαγεκάνο, την Τζιρόνα με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και την Ρεάλ Μαδρίτης με την Οβιέδο. Το Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο είναι το πιο αδιάφορο παιχνίδι της αγωνιστικής ημέρας, καθώς η Real Madrid της είναι στη δεύτερη θέση αλλά έχει χάσει από την Κυριακή και μαθηματικά το πρωτάθλημα από την Μπαρτσελώνα, ενώ η Real Oviedo υποβιβάστηκε και μαθηματικά είναι στην τελευταία θέση, 29 βαθμούς, 10 βαθμούς πίσω από την Τζιρόνα που έχει 39, η οποία είναι σε τετραπλή ισοβαθμία στη 19η θέση. Δηλαδή έχουμε από τις θέσεις 16 έως 19 Έλτσε, Μαγιόρκα, Λεβάντε και Τζιρόνα όλες με 39 βαθμούς.

λόγω της βαθμολογίας και των εξελίξεων των, των αγώνων και της, και της δράσης στην La Liga, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και το πιο εύκολο πρωτάθλημα να επιλέξω κάποιο παιχνίδι, από την άποψη ότι το ένα ήταν αδιάφορο και τα άλλα δύο παίζονται. Δεν έχουμε ακουμπήσει το Real Madrid της Oviedo και δεν ακουμπάμε το Real Madrid της Oviedo. Δεν θεωρώ κιόλας ότι υπάρχει και λόγος, όποιος θέλει παίζει, δεν λέω, απλά εγώ προσωπικά δεν θεώρησα λόγο, δεν θεώρησα ότι υπάρχει κάποιος λόγος να δώσει κάποια πρόβλεψη για το Real Madrid της Oviedo. Είναι πάνω κάτω τα πράγματα κάπως ξεκάθαρα και για τους δύο, είτε κερδίσει η Real Madrid είτε κερδίσει η Real Oviedo, δεν αλλάζει τίποτα στις θέσεις τους. Ωστόσο πάμε τώρα εμείς στο παιχνίδι που έχουμε επιλέξει και είναι το Girona Real Sociedad, ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται στην Καταλωνία ανάμεσα στην Girona και την Real Sociedad. Η Real Sociedad, κυπελούχος Ισπανίας, δεν έχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο, καθώς ό,τι και να κάνει, είτε κερδίσει είτε χάσει σήμερα και σε όποια θέση τερματίσει, θα βρίσκεται του χρόνου στην League Stage του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου του Βασιλιά. Ωστόσο η Girona, όπως αναφέραμε προηγουμένως, είναι στην 19η θέση σε τριπλή ισοβαθμία με συγκομιδή 39 βαθμών. Αυτό το παιχνίδι δεν θεωρώ ότι θα έχει κάποιο τρελό θέαμα. Θα μπουν γκολ, γιατί η Girona είναι μια ομάδα που μπορεί να σου κάνει τη ζημιά εκεί που δεν το περιμένεις. Η Sociedad είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει αρκετά στην καλή της μέρα. Οπότε η εκτίμησή μου θα είναι Girona Real Sociedad 2-3 γκολ, με καλή απόδοση στο 1.95. Επαναλαμβάνω, γιατί επανάληψη Μήτρη Μαθήσεως, Girona Real Sociedad 2-3 γκολ, απόδοση 1.95.

Ο αγώνας γίνεται στις 9 και από την Ισπανία θα πάμε στο άλλο παιχνίδι που επιλέξαμε, που είναι ο αγώνας ο οποίος αναφέραμε πριν όταν λέγαμε για το παιχνίδι της Σαουδικής Αραβίας, ο αγώνας Al Ittihad Al Ittihad. Η Al Ittihad, η ομάδα την οποία, η οποία έφερε τον Καρίμ Μπενζεμά στην Σαουδική Αραβία, εναντίον της ομάδας που έφερε τον Στίβεν Τζέραρντ και τον Τζόρνταν Έντερσον στην Σαουδική Αραβία. Με την Al Ittihad να μην έχει ελπίδες για απευθείας πρόκριση στους ομίλους του Ασιατικού Champions League, ωστόσο έχει μια ελπίδα για πρόκριση στα προκριματικά της διοργάνωσης της επόμενης περίοδου.

Για να καταλάβουμε λίγο τι παίζει ανάμεσα στις δύο ομάδες, η Άλετη ΦΑΚ έχει δώσει 32 αγώνες από τους 34, έχει 49 βαθμούς, και η Άλετη ΧΑΝΤ από τους 31 αγώνες που έχει δώσει έχει 52, ισοβαθμή με την Αλταβών. Βέβαια η Αλταβών έχει δώσει ένα παιχνίδι παραπάνω στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, με τις πρώτες τέσσερις ομάδες, την Αλ Νασέρ η οποία έχει 83 βαθμούς, την Αλ Χιλάλ η οποία έχει 78, την Αλ Αχλή η οποία έχει 75 και την Αλ Καντασίγια η οποία έχει 71 βαθμούς, να είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν κλειδώσει απευθείας την πρόκρισή τους στο Champions League Ασίας της επόμενης περίοδου. Οι Αλ Ταβούν μέχρι στιγμής είναι σε θέση για τα προκριματικά, ωστόσο η Αλ Ιτιχάντ είναι μια ομάδα η οποία συνηθίζει να μας να συμμετέχει σε ασιατικές διοργανώσεις, είτε είναι το Champions League, είτε είναι το Elite League, είτε είναι το Champions League 2 ή ό,τι υπάρχει τέλος πάντων στην Ασία. Από την άλλη η Άλετη ΦΑΚ θέλει την νίκη ώστε να κλειδώσει την συμμετοχή της στις ασιατικές διοργανώσεις, καθώς η ΝΕΟΜ, αν κερδίσει, που είναι πολύ δύσκολο, την Αλ Χιλάλ, θα έχει την ευκαιρία στην τελευταία αγωνιστική να επικρατήσει της Άλετη ΦΑΚ στην έδρα της και να πάρει αυτή το εισιτήριο για το Champions League των Αραβικών Συλλόγων, που είναι μια διοργάνωση, θα το πάμε λίγο στο βόλεϊ, γιατί κάτι παρόμοιο είναι και το Βαλκανικό κύπελο στο βόλεϊ. Δηλαδή πηγαίνουν κάποιες ομάδες από τις χώρες των Βαλκανίων, όσες τερμάτισαν στις θέσεις 4-5 στη Βουλγαρία, στην Τουρκία και την Ελλάδα, και όσες τερμάτισαν στις δεύτερες και πρώτες θέσεις στην Κροατία, στη Σλοβενία, στη Σερβία, στο Μαυροβούνιο και ούτω καθεξής, που συμμετέχουν όλες οι ομάδες σε μια διοργάνωση όπου ο νικητής προκρίνεται στις ασιατικές διοργανώσεις. Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις προκρίνονται ο νικητής του Βαλκανικού κυπέλου και ο νικητής του Champions League Αραβικών Συλλόγων προκρίνεται επίσης στις διοργανώσεις της Ασίας. Και συγκεκριμένα στα προκριματικά του Ασιατικού Champions League. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο τη σημασία του αγώνα και τη σημασία της επιλογής. Και η επιλογή την οποία έχω κάνει, γιατί θεωρώ ότι η Άλετη ΧΑΝΤ με τον Steven Berg, με τον Steven Bergwijn, τον Ολλανδό που είχε παίξει και στην Tottenham και στον Άγιαξ, είναι μια ομάδα η οποία, και ο Μιτάι, δεν ξεχνάμε ότι παίζει και ο Μάριο Μιτάι, ο διεθνής Αλβανός, ο διεθνής Αλβανός αριστερός μπακ, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι έχει κάνει μια τραγική σεζόν, γιατί καθώς πέρσι ήταν πρωταθλήτρια της Σαουδικής Αραβίας. Δεν θεωρώ όμως ότι τώρα που είναι οι τελευταίοι αγώνες της σεζόν, δεν νομίζω ότι θα το λούσει τόσο άσχημα. Πιστεύω ότι κουτσά στραβά θα πάρει το διπλό. Δεν θα πω συγκεκριμένο σκορ, απλά θα δώσω το σημείο του διπλού. Άλετη ΦΑΚ, Αλ Ιτιχάντ, διπλό με απόδοση 2-15. Επανάληψη. Άλετη ΦΑΚ, Αλ Ιτιχάντ, Άλετη ΦΑΚ, Αλ Ιτιχάντ, διπλό στο 2-15.

0: Είναι 7 και 7 λέω, ό,τι να είναι. Η ώρα είναι 5 και 27. Τώρα θα πούμε, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι, έχουμε μια τελευταία επιλογή και μετά θα κάτσουμε λίγο να σχολιάσουμε για κάτι αποδόσεις τις οποίες έχουν βγει για μια διοργάνωση. Θα πω στη συνέχεια. Ο Φώτης ο Κέσαρης, ο φίλος ο ΑΕΚΤΖΙΣ, στέλνει μήνυμα πρωτάθλημα ΑΕΚΑΡΑ, όπου μάλιστα πέρασαν και ένα περίεργο Σαββατοκύριακο οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, γιατί άσετε αν κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, έχασαν το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ το Σάββατο, ένα δικό τους ευρωπαϊκό, και πραγματικά κρίμα, πολύ κρίμα, γιατί η ομάδα του Σάκοτα την άξιζε την ευρωπαϊκή κούπα. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή για διαφημίσεις, μην φύγετε, είναι αμαρτία. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε γρήγορα γρήγορα για το δεύτερο ημίχρονο του Betline της Πέμπτης. Και συνεχίζουμε με τις προβλέψεις μας και πήγαμε στη Σαουδική Αραβία, πήγαμε στην Ισπανία, αλλάξαμε δύο χώρες, μιλήσαμε δύο γλώσσες. Θα μιλήσουμε και μία τρίτη, θα πάμε στην Αγγλία, εκεί όπου το ενδιαφέρον, το μεγάλο ενδιαφέρον είναι σε δύο παιχνίδια.

8-1 είναι το τελικός του FA Cup νέων ανάμεσα στην K18 της Manchester City και της Manchester United. Αλλά εκτός από το κύπελο νέων έχουμε και play-off ανόδου στην League One. Έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό, Bradford εναντίον Bolton. Να πούμε ότι ο νικητής του ζευγαριού, καθώς είναι ο δεύτερος αγώνας,

Είναι ο δεύτερος αγώνας του ζευγαριού ανάμεσα στην Bradford και την Bolton. Ο πρώτος είχε λήξει 1-0 νίκη υπέρ της Bolton. Και ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Stockport, η οποία είχε αποκλείσει την Stevenage. 3-0 συνολικό σκορ, 1-0 νίκη εκτός έδρας και εντός έδρας 2-0. Στις 10 η ώρα είναι ο αγώνας. Γενικά φέτος στα play-off της τρίτης κατηγορίας δεν έχουμε πλούσιο θέαμα από γκολ όπως είχαμε προηγούμενα χρόνια. Και σε γενικές γραμμές δεν έχουμε τρελό θέαμα φέτος στα play-off, καθώς ούτε στην Championship δεν υπάρχουν, δηλαδή τα πρώτα παιχνίδια και των δύο ζευγαριών, Millwall Hull και Southampton Middlesbrough, είχαν λήξει 0-0. Και στους δεύτερους αγώνες έπρεπε η Hull να κάνει διπλό στην Millwall για να κερδίσει 2-0 συνολικό σκορ και να προκριθεί στον τελικό ανόδου, και στον άλλο αγώνα η Southampton έπρεπε να κερδίσει στην παράταση για να κερδίσει τη Middlesbrough και να βρεθεί στο Wembley. Αγώνας ο οποίος θα γίνει στις 23 Μαΐου. Είπαμε περί Championship, επιστρέφουμε πίσω στην League One. Μια League One η οποία, εντάξει, είπα, στα play-off μας έχει κάπως απογοητεύσει το θέαμα το οποίο δεν έχουμε, και αυτό θα μου είναι μια πάρα πάρα πολύ εύκολη επιλογή, καθώς θα το πάμε και είναι λογική. Εφόσον υπάρχουν αυτές οι αναμετρήσεις, θεωρώ ότι το παιχνίδι θα έρθει ένα under 2,5, ωραίο, δεν θα μπουν πολλά γκολ. Δηλαδή μπορεί να κερδίσει και η Bradford και να κάνει την ανατροπή, μπορεί να κερδίσει η Bolton 1-0, μπορεί να κερδίσει 2-0. Πάνω από 2 γκολ δεν θα μπουν. Έως 2 γκολ δεν υπάρχει πιθανότητα, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, αυτό το παιχνίδι να λήξει με 3 γκολ και πάνω. Οπότε η επιλογή είναι πάρα πολύ απλή. Bradford Bolton, 10 η ώρα, δεύτερος αγώνας των ημιτελικών της League One. Under 2,5 γκολ, απόδοση 1,77. Και κάνουμε και την κλασική μας επανάληψη. Bradford Bolton, under 2,5 γκολ, με απόδοση 1,77. Εννοείται πως μπορείτε να στείλετε και εσείς τα προγνωστικά σας, τις προβλέψεις σας, τα λεγόμενά σας και ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε στο 6939-943-943, το Viber του 943, Dread & Sports, όπου στέλνετε ό,τι θέλετε δωρεάν.

0: Εντάξει, περίεργη μέρα στοιχηματικά. Υπάρχουν αγώνες που μπορεί ο καθένας να παίξει όσα ευρώ θέλει, εννοείται. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο τρομερό παιχνίδι, δεν υπάρχει κάποιο ντέρμπι να πεις πω σήμερα θα είναι μια ωραία Πέμπτη, μια ζουμερή Πέμπτη από αγώνες μπάσκετ, μπάλα, θέαμα παντού. Δεν είναι μια τέτοια μέρα. Ωστόσο, εμείς έχουμε καταφέρει να βρούμε κάποια παιχνίδια για να σας βοηθήσουμε με την οικονομική σας κατάσταση στο τέλος αυτής της ημέρας. Και όπως πάντα δεν είμαι μόνος. Έχω απέναντί μου τον Μιχάλη τον Σοηλέο, ο οποίος θα δώσει και αυτός ψωμί στο λαό.
1: Θα δώσει τον ομολό του γενικώς.
0: Δεν την είπα καθόλου την ατάκα σήμερα. Και επίσης θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Όταν τελειώσεις τις προβλέψεις σου, θέλω λίγο να μείνεις στη θέση σου για να κάτσουμε να συζητήσουμε κάποιες από αυτές που έχουν βγει σε μια διοργάνωση. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Okay.
0: Σου δίνω το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές. Όπως είπες, δεν έχει και πάρα πολύ υλικό σήμερα η Πέμπτη αυτή, αλλά κάτι έχουμε βρει από προβλέψεις. Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, άντερ 1,5 στο 1,37.
0: Okay.
1: Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδά 2 με 3 γκολ στο 1,95.
0: Ωραία.
1: Και Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο, over 2,5 στο 4,10.
0: Μια χαρά. Τρία παιχνίδια, ό,τι είχε το μενού, ό,τι μπορούσε να δώσει.
1: Ό,τι μπορούσε να λιεύσω και εγώ γενικώς εκεί πέρα. Γιατί επειδή είναι πολύ φτωχό το πρόγραμμα σήμερα.
0: Ακριβώς. Και επειδή επανάληψη μήτρη μαθήσεως.
1: Να τα επαναλάβουμε, εννοείται.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, άντερ 1,5 στο 1,37. Χιρόνα Ρεάλ Σοσιεδά 2 με 3 γκολ στο 1,95. Και Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο, over 2,5 στο 4,10.
0: Τέλεια. Λοιπόν. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Μπορεί να με σχολιάσει αρνητικά με αυτό που θα σε ρωτήσω, αλλά έχω λόγο.
1: Ναι.
0: Τι ημερομηνία έχουμε σήμερα?
1: 14 Μαΐου.
0: Χρόνο?
1: Του 2026.
0: Τέλεια. Δεν φαντάζεσαι τι αποδόσεις έχουν βγει.
1: Κάτι μου πες εκτός αέρα, αλλά για επανέλαβε το.
0: Λοιπόν, σήμερα 14 Μαΐου 2026 έχουν βγει αποδόσεις για τον νικητή του Euro του 2028 και δεν έχουν ξεκινήσει ούτε τα προκριματικά.
1: Ναι.
0: Και πάμε να τις δούμε λίγο μία.
1: Για πάμε.
0: Και να κάνουμε λίγο μία κουβέντα πάνω σε αυτό, γιατί εντάξει, εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν θα είναι καλό να παίξει κάποιος κάτι, αλλά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ απλά λέω, κουβέντα κάνουμε, τις αποδόσεις μας τις λέμε, τις επιλογές μας λέμε, τις στήγουμε το ένα το άλλο. Λοιπόν, ποια πιστεύεις ότι είναι τα τρία πρώτα φαβορί?
1: Νομίζω κάτι θεώμη για Σαν Μαρίνο.
0: Εγώ σου λέω για στοιχηματικές, όχι ποιος είναι φαβορί στο Pro Evolution Soccer.
1: Από ό,τι πρόλαβα να δω λίγο με το μάτι, την άκρη του ματιού μου, είδα ένα Σαν Μαρίνο να λέγεται εκεί πέρα.
0: Άρε Μιχάλη, είσαι ένας και μοναδικός.

Θα σας πούμε αμέσως τις αποδόσεις. Απλά θα σας πω ότι στα πρώτα 5 φαβορί δεν υπάρχει η Ιταλία. Ούτε η Ολλανδία υπάρχει στα πρώτα 5 φαβορί για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αυτά θα σας πω μόνο. Ο Μιχάλης ο Σοηλές έρχεται σε λίγο και θα κάτσουμε να πούμε αναλυτικά τις αποδόσεις. Απλά για την Ιταλία, το μόνο που θα δώσω είναι ότι έχει 12 απόδοση. Για όποιον θέλει.

0: Εντάξει, το έκανε το τηλεφώνημα ο Μιχάλης. Βασικά δέχθηκε τηλεφώνημα. Βέβαια, δεν ξέρουμε από ποιον δέχτηκε και τι φίλο ήταν.
1: Ήταν ο συνάδελφος εδώ του σταθμού, ο Σάκης Μπουσδούνης.
0: Ο οποίος ακολουθεί αμέσως μετά.
1: Ο οποίος ακολουθεί ακριβώς αμέσως μετά και έπρεπε να το οργανώσουμε και την εκπομπή του.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν. Τα τρία πρώτα φαβορί, φίλε μου, είναι η Αγγλία, η Ισπανία και η Γαλλία με απόδοση 5,50.
1: 5,50, ε. Εγώ πρόλαβα και είδα το Σαν Μαρίνο με τα 2,5 χιλιάρικα εκεί, το πολύ, το μάτι
0: πήγε στο... Μη σποιλάρεις, περίμενε, θα πάμε και εκεί,
1: Το μάτι μου πήγε στα πολλά.
0: Το μάτι σου γενικά πάει στα πολλά, αλλά ξέρεις.
1: Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα.
0: Ακριβώς. Όπως η United φέτος.
1: Άσε ρε.
0: Τέλος πάντων, πλάκα κάνω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα πρώτα τρία φαβορί. Θέλω να μου πεις, θα σου κάνω μια ερώτηση, δεν ξέρω βασικά αν το άκουσες γιατί είπες ότι μιλάγες τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι στα top 5 φαβορί μέσα Ιταλία?
1: Δεν νομίζω να είναι.
0: Είναι έκτο φαβορί.
1: Έκτο, ε.
0: Είναι εκτός πεντάδας. Και μάλιστα έχει απόδοση 12. Στην τέταρτη θέση, τέταρτο φαβορί, είναι η Γερμανία, απόδοση 8. Και Πορτογαλία, απόδοση 10. Μαζί με την Ιταλία υπάρχει και η Ολλανδία, ακριβώς απόδοση 12. Και μετά πηγαίνουμε πάρα πολύ κάτω. Πηγαίνουμε στο Βέλγιο, που έχει απόδοση 20.
1: Ωραίο.
0: Και έχουμε και μετά έχουμε ομάδες, κάτσε να τις μετρήσω, 6 χώρες οι οποίες έχουν 35 απόδοση και μαζί και είναι ουσιαστικά οι χώρες που συμπληρώνουν την δεκάδα, καθώς έχουμε ήδη τις τρεις χώρες με 5,50, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, τη Γερμανία που έχει 8, την Πορτογαλία που έχει 15, 6 η Ιταλία με 12, 7 η Ολλανδία με 12 και 8 το Βέλγιο με 20. Τη δεκάδα εν τέλει τη συμπληρώνουν 14 ομάδες. Για να καταλάβουμε λίγο τι παίζει. Έχουμε Τουρκία, 35, Δανία, Κροατία, Ελβετία, Αυστρία και Νορβηγία. Όλες αυτές οι χώρες 35 απόδοση.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάμε τώρα για πριν αρχίσουν τα προκριματικά, έτσι.
1: Ναι, πολύ νωρίς ακόμα, παιδιά.
0: Και αυτή κιόλας ήταν η Νορβηγία που ακούσατε οι φίλοι ακροατές. Ήταν και η τελευταία χώρα, είναι βασικά η τελευταία χώρα η οποία έχει διψήφιο αριθμό απόδοσης. Γιατί μετά έρχονται οι μεγάλες αποδόσεις. Και μάντεψε ποιος είναι σε αυτές τις μεγάλες αποδόσεις.
1: Άσε με να μαντέψω, το Σαν Μαρίνο. Ένα εκ των μπολών.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό είναι στο τετραψήφιο. Στο τριψήφιο ποιος είναι?
1: Στο τριψήφιο η Ελλάδα.
0: Ναι, για όποιον θέλει να παίξει. Εγώ βέβαια ξαναλέω, δεν πιστεύω ότι είναι καλή ότι είναι καλό να παίξουν τώρα πριν καν αρχίσουν τα αποκριματικά.
1: Ακριβώς, παιδιά.
0: Αλλά για όποιον θέλει να κάνει το ρίσκο, για όποιον θέλει να ρισκάρει, η Ελλάδα έχει 100 απόδοση.
1: Άμα δεν ρισκάρει δεν θα ξέρεις ποτέ αν θα κερδίσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Και μάλιστα η Ελλάδα έχει την ίδια απόδοση, όπως είπαμε, 100 ακριβώς done, με την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, τη Σερβία και τη Σκωτία. Συνεχίζουμε. Έχουμε Τσεχία, Ουκρανία στο 150, Αλβανία στο 250. Στο 250 έχουμε την Αλβανία. Δηλαδή τι γίνεται τώρα? Διάφορα πολλά.
1: Πολλά πολλά.
2: Πού λέτε που δώσετε?
0: Έχω μισό λεπτό.

0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, Mike, ότι είμαστε 2 χρόνια πριν το Euro και είμαστε και πολύ καιρό πριν την έναρξη των προκριματικών.
1: Κάποιοι βλέπουν μπροστά μου, φαίνεται.
0: Ισχύει. Ξέρεις, είναι αυτό το meme που έχουν βγάλει στο τσίλ το καφενείο, ρε. Ξέρεις, sorry, είμαι 2 χρόνια μπροστά.
1: Είμαι 2 χρόνια μπροστά, είμαι 1 χρόνο μπροστά, σαν αυτό που σου έδειξα και εγώ εκτός αέρα.
0: Ναι.
1: 1 χρόνο μπροστά είμαι.
0: Η Αλβανία που μάλιστα έχει την ίδια απόδοση με Βοσνία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ουαλία και Ιρλανδία, όλες 250. Και μετά αρχίζουν τα 500άρια. Στα 500άρια έχουμε Βουλγαρία, Φιλανδία, Γεωργία, Ισραήλ, Μαυροβούνιο, Βόρεια Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Σλοβενία και Κόσοβο. Και τώρα, τώρα αρχίζει η αγαπημένη σου χώρα εκεί πέρα θα πάμε.
1: Το Σαν Μαρίνο.
0: Ναι. Αλλά θα περιμένεις λίγο να το ακούσεις.
1: Ναι.
0: Καθώς έχουμε και την απόδοση 1000. Έχουμε Καζακστάν, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Λευκορωσία, Εσθονία, Ισλανδία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο. Και ποια είναι η τελευταία χώρα που συμπληρώνει το χιλιάρι?
1: Η αγαπημένη μου, φαντάζομαι.
0: Όχι. Είναι η Κύπρος.
1: Η Κύπρος. Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
0: Και τώρα πάμε στην τελευταία μεγάλη απόδοση, η οποία υπάρχει γενικά. Οι χώρες που ακολουθούν είναι και οι τελευταίες που υπάρχουν στην Ευρώπη, έτσι. Δεν νομίζω ότι θα μπει κάποια χώρα. Δεν ξέρω αν μιλάνε τώρα η UEFA να βάλουν κάποιον guest στο Euro. Έχουμε και λέμε με απόδοση 2.500. Ανδόρα, νησιά Φερόε,
1: νησιά
0: Λετωνία,
1: Φερόε,
0: Λιχτενστάιν, Μάλτα, Μολδαβία και ακολουθεί
1: το Σαν Μαρίνο.
0: Λάθος, το Γιβραλτάρ.
1: Το Γιβραλτάρ, άλλο, άλλη ποδοσφαιρομάνα.
0: Τώρα όμως ακολουθεί η χώρα σου. Γέννημα θρέμα Σαν Μαρίνο. Ξέρουμε ότι εσύ έχεις γεννηθεί στον Άγιο Μαρίνο και κάνεις και λες, πώς το λένε, λες ασυναρτησίες και προσπαθείς να πεις «Α, εγώ είμαι Έλληνας», αλλά στην πραγματικότητα είσαι γέννημα θρέμα του Άγιου Μαρίνου και μας κοροϊδεύεις όλους. Έλα, πες την αλήθεια, πες.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχω μια αγάπη και σε αυτή τη χώρα. Γιατί παλεύει κάθε φορά να μπει σε ένα μουντιάλ, έφτασε πάρα πολύ κοντά φέτος, αλλά
0: ναι,
1: δεν τα κατάφερε.
0: Το γεγονός ότι το Σαν Μαρίνο ήταν πιο κοντά να πάει σε μουντιάλ από την Ελλάδα. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Πιο κοντά και από την Ιταλία, μη σου πω ότι ήταν.
0: Ναι, πράγματι. Ναι. Βασικά, στην ίδια φάση με την Ιταλία ήταν, στα playoff. Ναι. Αν πέρναγε το Σαν Μαρίνο, νομίζω ήταν 1-2 γκολ διαφορά.
1: Ναι,
0: κάτι
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Άμα πηγαίναμε πίσω το καλοκαίρι του 2014, μετά τον αγώνα με την Ακτή Ελεφαντόστου,
1: mm-hmm,
0: που η Ελλάδα πέρασε στους 16
1: τη διοργάνωση. Εκεί όπου αντιμετωπίσαμε την Κωνσταρίκα και η πρόκριση χάθηκε στα πέναλτι.
0: Ναι, απαγορευμένο παιχνίδι. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε ανάλυση πάνω στο παιχνίδι. Απλά κρατάμε την εντυπωσιακή πορεία.
1: Κρατήστε τη μνήμη
0: τη εθνική μα. Να ζήσουμε να τη θυμόμαστε αυτή την πορεία. Θα πίστευε εσύ, άμα σου έλεγα εγώ ή οποιοδήποτε, ότι το Σαν Μαρίνο είναι πιο κοντά να περάσει σε μουντιάλ από την Ελλάδα?
1: Ποτέ θα το πίστευα αυτό.
0: Αλλά κοίτα να δεις πώς θα φέρνει ζωή, έτσι. Κοίτα να δεις. Εντάξει, βέβαια το Σεπτέμβριο έχουμε Nations League, οπότε και αλλάζουν τα πράγματα. Ίσως εντάξει, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε τώρα Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στον ίδιο όμιλο. Αλλά αυτό που πρέπει να ελπίζουμε είναι να κάνουμε μια καλή πορεία, φάση μια τρίτη θέση. Για εκεί μας βλέπω, δυστυχώς. Εκτός αν γίνει κάποια έκπληξη. Εγώ πιστεύω στην ομάδα του Γιωβάνοβιτς και το έχει δείξει Πολάκης. Με Αγγλία.
1: Ναι. Αγγλία και πάει λέγοντας.
0: Και πάει λέγοντας, δηλαδή. Και Σκωτία επίσης. Δηλαδή δεν είναι κάτι απίθανο. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Απλά είναι πολύ δύσκολο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, για να έχουμε τις ελπίδες τουλάχιστον να πάμε στα play-off, είναι καλό να κατακτήσουμε την τρίτη θέση και η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία να τύχουν στους καλύτερους ομίλους που μπορούν να τύχουν στα προκριματικά του Euro, να περάσουν να πάρουμε τη θέση τους. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα ουσιαστικά, αν θέλουμε να είμαστε πιο κοντά εμείς από το Σαν Μαρίνο σε αυτή τη διοργάνωση. Τώρα κάτι άλλο δεν έχουμε να πούμε. Πάντως θέλω να σε ευχαριστήσω για την συμμετοχή σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Έχεις κάποιο συγγενή από το Σαν Μαρίνο εκεί πέρα?
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε. Δεν είχαμε την τύχη να έχουμε κάποιον από εκεί, αλλά εντάξει.
0: Οκ, okay, εντάξει, δεν πειράζει. Θα κρατήσουμε ότι είσαι Έλληνας, λοιπόν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έλληνας.
1: Όπως λέει και ένα τραγούδι.
0: Φαντάρος έχει πάει το παιδί.
1: Όπως λέει και ένα τραγούδι, εγώ είμαι Έλληνας, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Τα λέμε. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ήταν ο Μιχάλης Σοηλές, ο οποίος έδωσε και αυτός τις δικές του προβλέψεις. Θα επαναλάβω κι εγώ μία τις δικές μου. Από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, Bradford Bolton. Under 2,5 γκολ, απόδοση 1,77. Στις 10 η ώρα. Στις 9, Al Ittihad, Al Ittihad διπλό στο 2,15. Και Girona Sociedad 2-3 γκολ στο 1,95. Αυτοί ήταν οι αγώνες οι οποίοι είχα, τους οποίους έχω επιλέξει στην σημερινή εκπομπή. Κάναμε και λίγο κουβέντα στις αποδόσεις που βγήκανε για το Euro πριν την αρχή των προκριματικών. Δηλαδή σε ένα μήνα έχουμε Μουντιάλ. Και εντάξει, ήταν μια ωραία κουβέντα που κάναμε. Έπρεπε πιστεύω να γεμίσει κάπως, γιατί κακά τα ψέματα δεν είχαμε ούτε Στρατάκη ούτε Ιωάννου. Αλλά την άλλη εβδομάδα έρχεται Final Four. Και στο Final Four, σας το υπογράφω, θα υπάρχουν προβλέψεις από όσους περισσότερους γίνεται. Από ό,τι περνάει από το χέρι μου θα το κάνω. Αλλά εννοείται πως ο στόχος στο τέλος της ημέρας είναι να κερδίσουμε. Όλοι μαζί. Μηδενός εξαιρουμένου.

0: Λίγο προβλέψεις, λίγο αποδόσεις για Euro 2028. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Η ώρα είναι 5:55. Ακόμα μία ώρα πέρασε νερό, παρέα μαζί σας για μία ώρα όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ήταν ο Μιχάλης Σοηλές. Μείνετε στον 943 Dread Sports, καθώς έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια πλήρη ενημέρωση από όλα τα αθλήματα, από όλες τις ομάδες και από όλους τους κλάδους του αθλητισμού, με τον ένα και μοναδικό Σάκη, με τον ένα και μοναδικό Σάκη Μπουσδούνη. Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη κάθε Δευτέρα Παρασκευή από τις 6 έως τις 8 για 2 ώρες παρέα. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα τελευταία νέα τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο του αθλητισμού. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη με ένα bet line το οποίο θα είναι γεμάτο, καθώς θα έχουμε Premier League, αλλά θα κάνουμε και κάποιες προβλέψεις για το Final Four, αν όλα πάνε καλά, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο την Πέμπτη θα είμαστε κοντά σας λόγω και του αγώνα της Κηφισιάς με τη Λάρισα. Στη Super League βέβαια προτρέχουμε, οπότε θα δούμε. Φιλιά πολλά σε όλους, γεια χαρά!
1: Ιντερβέτ εν Sports. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα. Yeah.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: ασφάλιση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. 9.40.

0: μοιάζεις.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show my

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.